Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με μεγάλη ιστορία από την παλιά εποχή, από τα βραχαία, ο σταθμός που βρισκόταν πάντα κοντά στους ναυτικούς που ταξίδευαν και ταξιδεύουν χιλιάδες ναυτικά μίλια, κοντά στους ξενιτεμένους, σε εποχές που δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το ραδιόφωνο με τα σημερινά του πρελούδια, δηλαδή το διαδίκτυο. Μπαίνεις όποιο σταθμό θέλεις, ακόμα και στο σταθμό του χωριού σου από την Αυστραλία, και ακούς ζωντανά live μέσω διαδικτύου. Τα πράγματα τότε ήταν διαφορετικά και ο ρόλος της Φωνής της Ελλάδας ήταν, είναι και παραμένει πάρα πολύ σημαντικός. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και θα περάσουμε παρέα αυτή την ώρα μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή Ώρα Ελλάδας από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας στις 3. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά, όπως μας αρέσουν οι βουτιές, δεν είναι όμως καλοκαιρινή, είναι χειμωνιάτικη η βουτιά αυτή, γιατί η ιστορία με την οποία θα ασχοληθούμε έχει να κάνει με τον χειμώνα, βαρύ χειμώνα του 1944. Θα ασχοληθούμε με τα Δεκεμβριανά και συγκεκριμένα με την περίφημη μάχη του Κεφαλαρίου. Τώρα, πολλοί κόσμος γνωρίζει κάποια κομμάτια της ιστορίας, άλλος κόσμος έχει τη διάθεση και την πρόθεση να μαθαίνει όλο και περισσότερα πράγματα και εμείς, μην νομίζετε, μέσα από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε συνέχεια νέα πράγματα, νέα γεγονότα, σταχυολογούμε λίγο τα όσα συνέβησαν και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω τώρα μαζί σας, εδώ στην παρέα μας, να μεταφέρουμε στιγμή με στιγμή τα γεγονότα και το πώς φτάσαμε και πώς εξελίχθηκαν μετά την περίφημη μάχη του Κεφαλαρίου. Μία μάχη η οποία διήρκησε ουσιαστικά δύο μέρες, στις 18 και 19, ή μάλλον η προεργασία, για να είμαι πιο σαφής, ξεκίνησε από το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε η μάχη στις 19 Δεκέμβρη του 1944. Ήταν μια μάχη η οποία είχε έκβαση πολύ θετική για τον Ελλάς και αναπτέρωσε το ηθικό του Ελλάς εκείνη την περίοδο, μιας και μέσα από τη μάχη αυτή κατάφερε να καταληφθεί το αρχηγείο της Βρετανικής αεροπορίας, της περίφημης RAF. Αυτό ήταν βέβαια κάτι το οποίο στην πορεία εκνεύρισε, έχασε τον έλεγχο και παρεκτράπησε πολλές επιπτώσεις ο Βρετανός στρατηγός Σκόμπι. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, να πούμε ότι οι Άγγλοι ήταν οχυρωμένοι και εξοπλισμένοι πλήρως, έτσι, με μεγάλη δυνατότητα οπλισμού, στα ξενοδοχεία Πέργη, σε σύλκες των Πεντελικών και σε άλλα κτίρια Πέριξ των ξενοδοχείων αυτών, τα οποία βρίσκονταν στο Κεφαλαρί. Εκεί ήταν το στρατηγείο της Βρετανικής αεροπορίας, της RAF. Σχεδιάστηκε τώρα η επίθεση αυτή με στόχο και σκοπό να απελευθερωθούν τα βόρεια προάστια, διότι αν είχε επιτυχία, αν επιτύχανε αυτή η αποστολή, η μάχη έτσι όπως εξελίχθηκε, τότε θα ήταν μια δυνατή νίκη και αναπτέρωση του ηθικού του μαχόμενου πληθυσμού της Αθήνας και του Πειραιά. Να δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε επενδύσει μουσικά στην εκπομπή, όχι βέβαια με τραγούδια συγκεκριμένα της εποχής εκείνης του 1944, όπως κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες εκπομπές, αλλά με τραγούδια που είναι αρκετά σημαντικά μέσα από το πέρασμα των χρόνων και σημαδιακά θα έλεγα ότι ταιριάζουν πολύ στην ιστορία που θα σας αφηγηθώ σήμερα. Να πούμε ότι έγινε ένας σχεδιασμός για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Γιατί πράγματι, όντως, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο και ο Ελλάς είχε εκπονήσει ένα σχέδιο για να μπορέσει πρώτα απ' όλα να απελευθερώσει 550 εχμαλώτους των Βρετανών και στη συνέχεια με την καθοδήγησή του να απελευθερώσει και τα βόρεια προάστια. Να δώσουμε κάποια στοιχεία για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επίθεση.
γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, έτσι, για να μπούμε στο νόημα. Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει ένα από τα πολύ πολύ υπέροχα τραγούδια του, η πιο όμορφη θάλασσα. Το ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη, η οποία έχει πει πολλά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Πάμε, τα ακούμε και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή, δηλαδή από το σχεδιασμό, πώς έγινε και πώς ξεκίνησε ο σχεδιασμός της προηγούμενης νύχτας για να ξεδιπλωθεί η μεγάλη αυτή επίθεση.

Μέσα από την μάχη του Κεφαλαρίου ξεδιπλώνεται η πολυτάραχη και έντονη σε δράση ζωή τεσσάρων αδελφών, των αδελφών Μαραγκουδάκη, οι οποίοι ήταν εκεί στην περιοχή, ζούσαν εκεί στην περιοχή, μάλλον είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην περιοχή, στη παράνομη έδρα του 5ου Εφεδρικού Συντάγματος του Ελλάς Αθήνας. Το σύνταγμα αυτό, το 5ο, είχε τη βάση του στα βόρεια προάστια. Ήταν στημένο δηλαδή στο σπίτι των αδελφών Μαραγκουδάκη, που βρισκόταν στην οδό Κύπρου 44 στην Κηφισιά. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί στην παράνομη έδρα του 5ου Εφεδρικού Συντάγματος Βορείων Προαστίων του Ελλάς, πολιτικός γραμματέας ήταν ο γραμματέας της ακτίδας του ΚΚΕ, ο Μίμης Νομικός, και επικεφαλής του συντάγματος ο Νίκος Καράς, φοιτητής στο Πολυτεχνείο και επωνίτης. Εκεί καταστρώνεται λοιπόν το σχέδιο για το πώς θα γίνει η επίθεση στο στρατηγείο της Βρετανικής Αεροπορίας, της ΔΡΑΦ. Στο αρχηγείο συγκεντρώνονται όλα τα μέλη του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ και ανακοινώνεται ότι θα προχωρήσουν σε μία μάχη για την κατάληψη των θέσεων που είχαν οι Βρετανοί στο Κεφαλάρι. Υπάρχει μία μικρή ομιλία και ένας λόγος τον οποίο εκφωνεί ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο οποίος ανήκει στη δεύτερη μαραρχία του Ελλάς, και τα στελέχη του συντάγματος παίρνουν φυσικά τις οδηγίες, εξοπλίζονται και μπαίνουν στη μεγάλη μάχη, κυρίως για να απελευθερώσουν 550 εχμαλώτους συντρόφους τους από τις Βρετανικές δυνάμεις. Είναι μεσάνυχτα της 17ης Δεκέμβρη τώρα και το Εφεδρικό Σύνταγμα του Ελλάς έχει λάβει θέσεις στο Κεφαλάρι, κέρυες θέσεις, έχει πιάσει δηλαδή στον ύπνο τους Βρετανούς και ξεκινάει η πρώτη επίθεση που ουσιαστικά αφήνει τους Βρετανούς εμβρόντιτους. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμεναν με τίποτα. Σε αυτή την πρώτη έφοδο χάνεται στη μάχη ο Νίκος ο Μίμης Νομικός. Ο Γιάννης Μαραγκουδάκης είναι αυτός ο οποίος κρατά τον τηλεβόα και είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στις οχυρωματικές γραμμές των Βρετανών και τους προκαλεί να παραδοθούν. Η μάχη όμως εξελίσσεται, γίνεται πραγματικός πόλεμος. Ο Ελλάς προωθείται συνεχώς, κερδίζει έδαφος. Και ο Νίκος Μαραγκουδάκης κάποια στιγμή μπαίνει σε ένα τεθωρακισμένο λάφυρο του Ελλάς, από την πορεία δηλαδή φτάνοντας και προχώροντας, παίρνουν και ένα τάγκ, το οποίο το οδηγεί ο Νίκος Μαραγκουδάκης και φτάνει μέχρι τους τοίχους των ξενοδοχείων Σεσίλ και Απέργης. Εκεί, ας το πούμε, ήταν το χειρό. Εκεί ήταν ο τοίχος, ο οποίος από την άλλη πλευρά και μέσα βρίσκονταν οι Βρετανικές δυνάμεις. Με το τάγκ ο Νίκος Μαραγκουδάκης γκρεμίζει τους τοίχους που έκρυβαν τους Βρετανούς και ταυτόχρονα υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία πολύ σημαντική και πολύ καλά οργανωμένη ανάμεσα στον χειριστή του τάγκ, τον Μαραγκουδάκη, και τους άντρες που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, αλλά και το αρχηγείο του συντάγματος. Με το που διαλύονται οι τοίχοι των δύο ξενοδοχείων, οι Άγγλοι αρχίζουν και παραδίδονται όλοι μαζί. Ο Τάκης Μαραγκουδάκης, τώρα είναι τέσσερα αδέρφια, έτσι είπαμε για τον Κώστα, είπαμε για τον Νίκο, είπαμε για τον Τάκη Μαραγκουδάκη. Ο Κώστας λοιπόν, ή μάλλον ο Τάκης Μαραγκουδάκης, μαζί με την Ρόζα Ιβαλιώτη, τη γνωστή επωνήτησα, συνοδεύουν μαζί με άλλους τους Άγγλους εχμαλώτους και τραυματίες σε δύο άλλα ξενοδοχεία που βρίσκονταν στην περιοχή, προκειμένου να δεχθούν περίθαλψη. Βέβαια, στην όλη ιστορία, αφού έχουν σπάσει τα τείχη και ψάχνουν μέσα στις οχυρωματικές γραμμές των Βρετανών, δεν εντοπίζονται πουθενά οι 550 Έλληνες εχμάλωτοι. Αυτά είναι για να σας δώσω έτσι μια πρώτη εικόνα και να καταλάβετε τι έγινε στο Κεφαλάρι από τις 17 μέχρι τις 19 του Δεκέμβρη. Θα πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ο Νίκος Ξυλούρης τώρα ερμηνεύει αυτόν τον κόσμο τον καλό,

Καλά, είναι τόσο καταπληκτικό το τραγούδι που το παίξαμε δύο φορές έτσι για να το εντρυφήσουμε. Πραγματικά υπέροχο στη δημιουργία του ο Θάνος Μικρούτσικος και μοναδική στην εκτέλεση η Μαρία Δημητριάδη. Σας τάξαμε βέβαια όμως το ξυλούρι, αυτόν τον κόσμο τον καλό, και επειδή ταιριάζει απόλυτα και με το κομμάτι της εκπομπής στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, πάμε να τον ακούσουμε.

Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, να πούμε ότι ο αντίκτυπος όλης ιστορίας είναι ο εξής. Ή μάλλον όχι ο αντίκτυπος, η ουσία της όλης ιστορίας είναι ότι πιάνονται εχμάλωτοι 50 Βρετανοί αξιωματικοί, ο ένας στρατηγός, 500 στρατιώτες και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πολεμοφοδίου που καταλήγει στα χέρια του Ελλάς. Ανάμεσα σε αυτά είναι αυτοκίνητα, πλούσιο σχηματισμός που υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα γι' αυτό και φυσικά τρόφιμα επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα.

Σώμα Στρατού του Ελλάς αποτελείται από δύο ταξιαρχίες με δύο συντάγματα. Το κάθε σύνταγμα είχε τρία τάγματα. Και το πέμπτο των Βορείων Προαστίων αποτελείται από το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, την Κηφισιά, την Αγία Παρασκευή, τα Μελίσια, τη Νέα Ερυθρέα και πιάνε μέχρι το Διόνυσο, αυτή την περιοχή δηλαδή. Ενώ ήταν και το έκτο σύνταγμα που ήταν το σύνταγμα του Πειραιά. Πάμε να δούμε τα γεγονότα. Είναι 16 του Δεκέμβρη 1944. Η δεύτερη ημεραρχία διατάσσεται να εξουδετερώσει τους Άγγλους το ταχύτερο δυνατό. Είναι η ίδια μέρα που ο Σκόμπι βγάζει μια ανακοίνωση και ισχυρίζεται ότι ελέγχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του Πειραιά και ότι έχει αφοπλιστεί ο Ελλάς στη Σύρο και συνολικότερα στις Κυκλάδες. Στις 17 λοιπόν ετοιμάζεται η απάντηση στο λογίδριο του Σκόμπι και συνεχίζονται οι επιθέσεις βέβαια στην Αθήνα και καταλαμβάνεται μετά από μεγάλη μάχη και το Δημαρχείο των Αθηνών. Υπάρχει μια ισχυρή δράση, ισχυρή επίθεση σε όλα αυτά από τη Βρετανική αεροπορία που προκαλεί πλήγματα με ρουκέτες και καταστροφές μεγάλες στα κτίρια και στους αγωνιστές. Αναφέρει ο Τσακαλώτος για τις ημέρες αυτές 16 και 17 Δεκεμβρίου οι κομμουνιστές δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια. Από την άλλη ο στρατηγός Πλαστήρας λέει «Μία ολιγάριθμος κακοποιός πείρα εξαναρχικών στοιχείων παρασκεύασεν από μακρού χρόνου και εξαπέλυσε κατά του έθνους άγριων εμφύλιων πόλεμων αφού παρέστη αριθμό πατριωτών Ελλήνων είτε δια δόλου είτε δια της βίας». Τώρα φτάνουμε στο απόγευμα της 17ης του Δεκέμβρη. Συνεδριάζει η ένατη αχτίδα και το πέμπτο εφεδρικό σύνταγμα του Ελλάς για τη μάχη και το σχεδιασμό που υπήρχε για την κατάληψη της Βρετανικής αεροπορίας. Ο γραμματέας της ένατης αχτίδας είναι ο Μίμης Νομικός, όπως είπαμε, γιατρός, δίνει οδηγίες για τις μάχες και κυρίως για όσους έπαιρναν πρώτη φορά μέρος σε τέτοιου είδους μάχες, γιατί έπρεπε να ξέρουν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά για την αντίσταση που θα προέβαλαν, αλλά και για την προστασία τους. Έτσι. Δίνει δηλαδή και ιατρικές συμβουλές. Πιστεύει στη νίκη και λέει «Τώρα όλοι μαζί επιγόντως φεύγουμε για το εγκαταλελειμμένο Δημαρχείο Κηφισιάς να πάρουμε οπλισμό και οδηγίες για τη μάχη στο Κεφαλάρι που θα αρχίσει σήμερα το βράδυ». Είναι συγκλονιστικό έτσι όπως σχεδιάζεται και ενώ οι Βρετανοί είναι σε μια έτσι διάθεση ενθουσιασμού και πανηγυρισμών για τις επιτυχίες τους από αέρος. Να πούμε ότι φτάνουν στο Δημαρχείο και συναντούν τον πολιτικό καθοδηγητή της δεύτερης μεραρχίας, τον Χαρίλα Φλωράκη, ενώ επικεφαλής είναι ο καπετάν Ορέστης, γνωστός ως Μουντρίχας. Ο Χαρίλας Φλωράκης ενημερώνει για το περιεχόμενο της μάχης, βρέχει εκείνη την ημέρα και φτάνουμε στις 10 η ώρα το βράδυ, οπότε οι Ελασίτες οπλισμένοι βρίσκονται στο Κεφαλάρι ανεβαίνοντας προς τον Κοκκιναρά. Κοκκιναράς έτσι, ένας παραπόταμος ο οποίος όταν βρέχει ιδιαίτερα είναι επικίνδυνος γιατί φουσκώνει πολύ και κατεβάζει νερά από το βουνό. Εκεί υπάρχει και ένας τηλεβόας ο οποίος έχει κατασκευαστεί, καταλαβαίνετε με ποια μέσα. Είναι μεγάλος, μήκους 2 μέτρων, έχει φτιαχτεί από χοντρό χαρτόνι και έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την δημιουργία του και ο ζωγράφος Γιάννης Γέτης. Ακούγεται λοιπόν από αυτό το τηλεβό, όπως είπαμε από το Μαραγκουδάκι, η φωνή του Ελλάς προς τους Βρετανούς στα αγγλικά που τους ζητάνε να παραδοθούν και να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία στα οποία διέμεναν. Μιλούσε ο Γιάννης Μαραγκουδάκης, ήταν 23 χρονών τότε και τους εξηγούσε ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα η ελληνική κυβέρνηση τους οδήγησε να πολεμήσουν συμμάχους μέχρι χθες για υπεριαλιστικά συμφέροντα. Βέβαια οι Βρετανοί είχαν άλλο στόχο και σκοπό και δεν καταλάβαιναν από την πραγματικότητα. Αυτό δεν πρέπει να το δεχτείτε, φώναζε από τον τηλεβόα ο Γιάννης Μαραγκουδάκης, γιατί είναι άδικο αλλά και μάταιο καθώς είστε κυκλωμένοι από μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη του Ελλάς. Παραδοθείτε για να αποφύγετε την απώλεια ανθρώπων. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν. Η Βρετανική απάντηση έρχεται αμέσως όμως με πυροβολισμούς και ξεκινά έτσι η μάχη.

οι ελασίτες έχουν σε σύγκριση με αυτά που διαθέτουν οι Βρετανοί πολύ ελαφρύτερο οπλισμό. Και βέβαια σε όλα αυτά οι δυσκολίες είναι και ο βροχερός καιρός που ήταν μεγάλο πρόβλημα και ο υποσιτισμός που αντιμετωπίζουν.

Πάμε να δούμε τώρα τι αφηγείται ο Κώστας Μαραγκουδάκης για την 18η του Δεκέμβρη του 1944. Η επόμενη μέρα είναι ουσιαστικά η δεύτερη μέρα, έτσι. Ξημέρωσε με ανταλλαγή πυρών. Οι πιο εμπειροί από τον εφεδρικό Ελλάς, μαζί και ο καπετάνιος Νίκος Καράς, φώναζαν να καθίσουν κάτω για να αποφύγουν τα πυρά. Έτσι, ακόμα και για προφύλαξη από αεροπορικούς πυροβολισμούς, αλλά και για αναζήτηση τροφής, οι μαχητές μπαίνουν σε γειτονικά πλουσιόσπιτα, τα οποία οι ιδιοκτήτες είχαν εγκαταλείψει, τρώνε ό,τι βρίσκουν και σε λίγη ώρα ξαναγυρίζουν στη μάχη. Πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό, έτσι. Μιλάμε, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν σε κατάσταση πείνας, μεγάλης πείνας, και μέσα στη μάχη που έχουν ήδη εκπονήσει σε σχεδιασμό για να ξεκινήσουν και την έχουν ήδη ξεκινήσει, σταματάνε για να βρουν να πάρουν δυνάμεις τρώγοντας. Συνεχίζει ο Κώστας Μαραγκουδάκης. Αγγλικά καταδιοκτικά πυροβολούν με κάλικες μεγέθους 12-15 εκατοστών, ενώ τάγκς από την Αθήνα προερχόμενα ξεκινούν για να δώσουν οριστικό τέλος στη μάχη. Δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί καθυστέρησαν να φτάσουν στο Κεφαλάρι, αντιληπτό ότι είχαν επικρατήσει έτσι οι δυνάμεις του Ελλάς. Το ίδιο βράδυ χάνεται στη μάχη ο γραμματέας της Ένατης Αχτίδας, Μίμης Νομικός, ο οποίος στην προσπάθειά του να ρίξει το στυρματόπλεγμα της περίφραξης του Κεφαλαρίου σκοτώνεται από βρετανικές σφαίρες. Ήταν φανερό ότι οι Άγγλοι δεν θα παραδίδονταν, ήταν βαριά οπλισμένοι, σε αντίθεση με τους Ελασίτες, και αριθμητικά επίσης, αλλά και σε εξοπλισμό. Η πρώτη επίθεση κατά της αγγλικής βάσης ενεργείται τη 18η του Δεκέμβρη και αποτυγχάνει. Μετά την πρώτη αυτή αποτυχία, η κομματική οργάνωση Κηφισιάς παραμερίζει τη διοίκηση του εφεδρικού Ελλάς και καταστρώνει αμέσως ένα νέο πλήρες σχέδιο επιχειρησιακό με επικεφαλή στη διοίκηση της δεύτερης μεναρχίας. Η διεύθυνση αυτής της επιχείρησης ανατίθεται στον επιτελάρχη Σαμαρίδη και εκτέλεση στο διοικητή του 34ου Συντάγματος, Νταλιάνη. Ο επιτελάρχης, προβλεπτικός όπως πάντα, για να έχει εξασφαλισμένη την επάρκεια πυρομαχικών, γιατί πράγματι υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις, την παραμονή της επιχείρησης αναθέτει στον καπετάνιο του λόχου διοίκησης της μεναρχίας, Αλέξανδρο, την αποστολή να φορτώσει και να μεταφέρει ασφαλώς από την αποθήκη μας στο Χλεποτσάρι ταινίες πολυβόλων, βλήματα ολμίσκων και μερικές κάσες δυναμίτη. Αυτός ήταν, παιδιά, ο εξοπλισμός. Παρότι η μεταφορά με φορτηγό αυτοκίνητο από αυτή τη μακρινή απόσταση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί τα αγγλικά αεροπλάνα ερευνούσαν συνέχεια, αυτό το πολύτιμο πολεμικό υλικό το βράδυ της 18ης του Δεκέμβρη παραδίδεται στον Ελλάς στη Μαγκουφάνα. Λοιπόν, ο Νταλιάνης με το Σαμαρίδη μας ανέπτυξαν το σχέδιο της επιχείρησης και καθορίζουν την αποστολή κάθε τμήματος. Κύριος στόχος του πρώτου τάγματος ορίζεται το ξενοδοχείο Πεντελικών και δευτερεύον στόχος το ξενοδοχείο Απέργη, το οποίο έχει αναλάβει ο Νικήτας. Την 23η ώρα της 18ης Δεκέμβρη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα δηλαδή, τα τμήματά μας ενήργησαν επίθεση ταυτόχρονα σε όλους τους στόχους που ήταν τα ξενοδοχεία Πεντελικών, Απέργη, Παλάς και Σεσίλ, λέει ο Κώστας Μαραγκουδάκης. Οι Άγγλοι αντέταξαν ισχυρή άμυνα, έβασαν από τα παράθυρα των ξενοδοχείων και το πλησίασμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και σε αυτό το θωρακισμένο που διαθέταμε. Τότε εφαρμόσαμε το σύστημα του τυφλώματος σε κάθε όπλο πολυβολητή, ακόμα και σε μεμονωμένους σκοπευτές, αναθέσαμε να βάζει καθένα σε ένα ορισμένο παράθυρο και να μην μπορεί να ξεμητήσει κανείς. Κατά αυτόν τον τρόπο, το θωρακισμένο με την ομάδα καταστροφών μπόρεσε και πλησίασε όλο και περισσότερο προς την είσοδο του ξενοδοχείου. Είναι η τακτική αυτή τώρα, την οποία και σας περιγράφει ο Κώστας Μαραγκουδάκης. Οι δυναμητιστές πήδηξαν κάτω από το σημείο εκείνο μαζί με τον ομαδάρχη τους, Γκίκα, μπροστά, όρμησαν στην είσοδο, κόλλησαν μερικές δέσμες δυναμίτη, άναψαν τα φυτίλια και απομακρύνθηκαν. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έγινε μια τρομερή έκρηξη, η οποία τράνταξε το κτίριο. Τα τζάμια σπάσανε και ένα στίχος του πρώτου ρόφου κατέπεσε. Αλλά η δόνηση συντάραξε και τα διπλανά κτίρια και ο ρημαχδός από τα σπασμένα τζάμια που πέφτανε έφερε πανικό στους ενίκους. Με το χωνί φώναζαν οι αντάρτες στους Άγγλους, στη γλώσσα τους: παραδοθείτε, γιατί σε λίγο όλο το ξενοδοχείο θα γκρεμιστεί. Οι Άγγλοι έντρομοι άρχισαν να ανεμίζουν λευκά πανιά, σεντόνια και πετσέτες. Αυτή ακριβώς τη στιγμή ο Πόλαρχος Κώστας Κοντός,
γνωστός ως Λαοκράτης, επικεφαλής μιας δημιουργίας, όρμησε μέσα στο κτίριο και το κατέβαλε. Το κατέλαβε. Οι αξιωματικοί και όλοι όσοι βρίσκονταν στο Πεντελικό κατέβηκαν και παραδόθηκαν. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε ταυτόχρονα και από τα άλλα τμήματα στο Σεσίλ και στο Παλάς. Λίγο πριν τα ξημερώματα, όλοι που βρίσκονταν μέσα στα ξενοδοχεία, οι Άγγλοι είχαν παραδοθεί, ενώ να πούμε ότι το Πεντελικό χρησιμοποιούνταν σαν αλέσχη και υπήρχαν εκεί και καταλήμματα των αξιωματικών των Βρετανών και αυτοί όλοι παραδόθηκαν.

Πάμε να δούμε τώρα πώς διηγείται την όλη ιστορία ο Νικήτας. Μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις των Άγγλων, όταν δέχτηκαν τη δική μας επίθεση, η διοίκησή τους απέστειλε 20 άρματα μάχης, τα οποία όμως έφτασαν αργά. Δύο από αυτά πάτησαν άρκες που είχαν οριοθετήσει και βάλει οι ίδιοι και καταστράφηκαν. Τα αγγλικά άρματα έκαναν μια θεαματική είσοδο στην Κηφισιά με πυροβολισμούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Πλην όμως ήταν αργά, γιατί οι αντάρτες με τους εχμαλώτους και το πολεμικό υλικό είχαν φροντίσει να βρίσκονται μακριά. Το θέαμα ήταν ενδιαφέρον. Με μερικούς γενιοφόρους αντάρτες μπροστά, από κάθε εκατοντάδα Άγγλους, μια ατελείωτη φάλαγγα να πορεύεται, τα αγγλικά αεροπλάνα να πετάνε σε χαμηλό ύψος, ανίσχυρα να μας βλάψουν. Όλος ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και λοιπά εφόδια αυτής της αγγλικής βάσης πέρασαν στα χέρια μας. Και όλο αυτό το υλικό φροντίσαμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να το απομακρύνουμε. Να δούμε τώρα το επίσημο ανακοινωθέν της Κεντρικής Επιτροπής του Ελλάς, το οποίο αναφέρει για εκείνη την ημέρα. Τμήματα του Ελλάς συμπλακέντα με αγγλική μονάδα της Κηφισιάν απόψη εκυρίεψαν το βαρύ οπλισμό τούτων, μεταξύ των οποίων 4 πυροβόλα και 2 αυτοκίνητα. Ενώ πάμε στον ριζοσπάστη εκείνης της ημέρας, ή μάλλον της επομένης, 19 Δεκέμβρη του 1944, όπου δημοσιεύεται απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, «Η πατρίδα και η δημοκρατία σε κίνδυνο. Έλληνες ξανά επιποδός πολέμου για τη λευτεριά και ανεξαρτησία, για τη δημοκρατία». Αυτός ο αγώνας αποτελεί καταπληκτική φάση του ίδιου απελευθερωτικού αγώνα που διεξάγει από 3 χρόνια στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών ο ελληνικός λαός για τη λευτεριά, την ανεξαρτησία της χώρας, για τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία, και είναι εξίσου δίκαιος, εθνικός, λαϊκός, δημοκρατικός αγώνας σύμφωνα με τις αρχές του συμμαχικού πολέμου. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν έτσι οι κυβερνήσεις του Καΐρου, Τσουδερού και Παπανδρέου, και παράλληλα υπάρχει και η ιστορία του Γλίξπουργκ. Να πούμε ότι προς αυτές τις κατευθύνσεις υπάρχει μια παραδοχή ότι όντως το ΚΚΕ μαζί με το ΕΑΜ κρατάει έντιμα τη σημαία του πολέμου στο πλευρό των συμμάχων, τουλάχιστον αυτό ήταν πριν φτάσουμε έτσι στα Δεκεμβριανά και ζήσουμε όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τώρα.

Λοιπόν, να δώσουμε το στίγμα κλείνοντας την εκπομπή για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στις 20 Δεκέμβρη του 1944 ο ριζοσπάστης γράφει «Ο θρίαμος του Ελλάς στην Κηφισιά δείχνει τι θαύματα μπορεί να πετύχει ένας επαναστατημένος λαός. Εμπρός για μεγαλύτερες στρατιωτικές και λαϊκές επιτυχίες, ώσπου να σταματήσει η βάρβαρη επέμβαση του Λίπερ Σκόμπι». Επίσης, η έκδοση της ΕΠΟΝ αναφέρει «Ο λαογέννητος Ελλάς συντρίβει τους νέους επιδρομής. Αντάρτες του βουνού και ελασίτες της πόλης χάρισαν μία ακόμη περίλαμπρη νίκη του λαού μας. Οι ελασίτες μας πολέμησαν με πρωτοφανή ηρωισμό τους Εγγλέζους που βρίσκονταν οχυρωμένοι στα ξενοδοχεία». Ενώ το δελτίο ειδήσεων της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ αναφέρει «Νικάει ο λαός, νικάει ο Ελλάς. Δύο μεγάλες, δύο περίλαμπρες νίκες γιορτάζει ο λαός μας, την κατάληψη του αρχηγείου της Βρετανικής αεροπορίας στην Κηφισιά και την κατάληψη των φυλακών Αβέροφ. Ο Ελλάς ύστερα από ορμητική επίθεση στα ξενοδοχεία της Κηφισιάς, όπου στεγαζόταν το αρχηγείο της Βρετανικής αεροπορίας, κατέλαβε όλα τα ξενοδοχεία». Οι εξελίξεις τώρα, έτσι. Από τις 20 Δεκέμβρη και μετά αρχίζει η πλάστηγα να γέρνει υπέρ των αστικών και των Βρετανικών δυνάμεων. Ο Ελλάς περνά κυρίως σε θέσεις άμυνας. Ταυτόχρονα συλλαμβάνονται εκατοντάδες αγωνιστές, φυλακίζονται, κλείνονται σε στρατόπεδα, βασανίζονται. Και μόνο με την υποψία ότι συνεργάζεται το ΚΚΕ με το ΕΑΜ, οποιοδήποτε είναι μέλος του ΕΑΜ και βρίσκεται μπροστά στις λεγόμενες αρχές, εισαγωγικά, συλλαμβάνεται, βασανίζεται, φυλακίζεται και ταλαιπωρείται. Το όπλο ενάντια στον Ελλάς ήταν βέβαια το θέμα του οπλισμού και η μεγάλη, η δυσβάστακτη πείνα. Η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ και του Ελλάς αρνείται την παράδοση των όπλων και την επανάληψη της Συμφωνίας του Λιβάνου και επαναλαμβάνει εκείνη την περίοδο ότι η θέση του ΕΑΜ είναι για να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση πραγματικής εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό κοινής εμπιστοσύνης, στην οποία και αν γινόταν κάτι τέτοιο θα παρέδιδε ο Ελλάς τον οπλισμό του. Να πούμε ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 4ης προς 5ης Γενάρη του 1945 δίνεται μια διαταγή για γενική σύμπτυξη των ελασιτών προς την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Η σύμπτυξη αυτή πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί με απόλυτη πειθαρχία και συνοχή, όπως προέβλεπε άλλωστε και η διαταγή. Χιλιάδες άοπλοι πολίτες, μέλη των μαζικών λαϊκών οργανώσεων, του ΕΑΜ, του ΚΚΕ, ακολουθούν τον Ελλάς σε αυτή την πορεία, η οποία συνεχίζεται για τα επόμενα 24 ώρα, παρά τις επιθέσεις που δεν σταματούν με τίποτα των Βρετανών, που επιτίθεται κυρίως από αέρος όπου βλέπουν κόσμο συγκεντρωμένο. Στις 11 του Γενάρη υπογράφεται στην Αθήνα η ανακοχή, 11 Γενάρη του 1945, με την οποία υποχρεωνόταν ο Ελλάς να αποσυρθεί μέχρι τις 18 Γενάρη, δηλαδή σε διάστημα μιας εβδομάδας, από την Αττική, αλλά και από μεγάλα τμήματα της στερεάς Ελλάδας και της υπόλοιπης χώρας. Να δώσουμε, κλείνοντας, τα ονόματα έτσι όπως προκύπτουν από μία έκδοση, ένα λεύκομο κυκλοφόρησε η Κομματική Οργάνωση Κηφισιάς για τη μάχη του Κεφαλαρίου, Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ, έτσι. Περιέχονται τα ονόματα μαχητών και μαχητριών του Ελλάς που συμμετείχαν στη μάχη του Κεφαλαρίου, όπως προέκυψαν βέβαια μετά από μεγάλες έρευνες και μελέτη διηγήσεων και ντοκουμέντων. Ο κατάλογος αυτός φυσικά δεν είναι ολοκληρωμένος, έτσι, και απλά αναφέρουμε τα ονόματα που έχουν εξακριβωθεί ότι συμμετείχαν στην μάχη αυτή. Είναι Γιάννης Αλεξάνδρου Διαμαντής, Ρόζα Αϊβαλιώτη, Βαριάννης, ήταν αξιωματικός του πεζικού, Ελένη Γεωργαντά ή Σαβατιανού, Γκίκας, Νίκος Καράς, καπετάνιος, Κάτσας, ο γιατρός που είπαμε και νωρίτερα, Καψαμπέλης, Σπύρος Κάσκαρης, Κώστας Κοντός με ψευδόνυμο Λαοκράτης, Γιάννης Μαραγκουδάκης, Κώστας Μαραγκουδάκης, Γιάννης Μαχαιρίδης, ο Νικήτας, ο καπετάν Νικήτας, Μίμης Νομικός, ήταν ο γραμματέας της ένατης Αχτίδας, Νταλιάνης που ήταν διοικητής του 34ου Συντάγματος, Σαμαρίδης που ήταν ο επιτελάρχης, ο Ρέστης που είναι ο καπετάνιος Μουντρίχας,
ο Πουλημένος, ο Τάκης Αρής διοικητής, ο Προκόπης Τζάνος στρατιωτικός, η Ειρήνη Τατασοπούλου, ο στρατιωτικός Τσιγαρίδας και ο Χαρίλαος Φλωράκης, που ήταν ο πολιτικός καθοδηγητής της όλης ιστορίας. Λοιπόν, κάναμε σήμερα μία βόλτα στο παρελθόν. Αναλύσαμε, ερευνήσαμε, συζητήσαμε και είπαμε κάποια πράγματα έτσι όπως τα έχουμε μελετήσει. Βέβαια υπάρχουν παντού διαφορετικές αφηγήσεις και ενδεχομένως και διαφορετικές εκδοχές. Εμείς σας δώσαμε τις εκδοχές αυτών των ανθρώπων που συμμετείχαν στη μάχη του Κεφαλαρίου. Δεν θα μπορούσαμε να σας δώσουμε τις εκδοχές των Βρετανών, γιατί δεν υπάρχουν και πουθενά καταγεγραμμένες. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας» συνεχίζεται κανονικά. Αύριο και μεθαύριο έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα 2 ημερών, θα είναι σε 2 μέρη, δεν σας το λέω, σας το κρατάω έκπληξη, για να έτσι να υπάρχει αυτό το δέλα, ρε παιδί μου, το τυράκι που λέμε. Θα ανανεώσουμε πάντως το ραντεβού μας αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και λέω να πάμε με τη βοήθεια του φίλου Κώστα Γεωργακόπουλου που έχει την επιμέλεια του ήχου στο τραγούδι νούμερο 7. Κωνσταντίνε, πάμε στο, όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο, στο νούμερο 7. Σε παρακαλώ, γιατί είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, έτσι, για να μπορέσουμε να κλείσουμε πιο καλά. Λοιπόν, φύγαμε.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Χοροδίχτη, Τάκης Μπίνης και χοροδία, και σε αυτή τη χοροδία ακούμε και τη φωνή του Νίκου Καλογερόπουλου, αυτού του πολύ σπουδαίου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή. Έτσι θυμηθήκαμε και το Δίχτυ από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Οι κουβέντες μακρινές». Είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου, όπως πάντα, με νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε σε λίγο, νοερά τουλάχιστον, μέχρι την Ουγγαρία. Να γνωρίσουμε τους Έλληνες εκεί, πώς ζουν, πώς θα περνούν, ποιες είναι οι αγωνίες, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα όνειρά τους. Θυμίζω ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Έχουμε δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε πολύ εύκολα να την αναζητήσετε και να την κατεβάσετε δωρεάν και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και on demand τις εκπομπές. Και βεβαίως μέσω του διαδικτύου η Φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού, σε κάθε γωνιά της γης, vogue.er.gr. Αυτή είναι η δική μας δίγλωση ιστοσελίδα, ο δικός μας δίγλωσσος ιστότοπος. Εκεί μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές Φωνής Ελλάδας, όπως βεβαίως και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα. Και δορυφορικά μέσω του Ελλάσσατ και του Hotbird και μέσω του Earthflix. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, αλλά και εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece. Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα, 2-10-6-0-6-64-39. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπά εδώ στο στούντιο. Προσπαθούμε και το σηκώνουμε αν εκείνη την ώρα δεν έχουμε κάποιον άλλον στην τηλεφωνική γραμμή. Πολύ πιο εύκολος τρόπος βεβαίως το Messenger, μέσω Facebook λοιπόν μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ μας βρίσκεται στα ελληνικά, αλλά και στο προσωπικό Facebook μπορείτε. Και πολλές πολλές ευχές σε εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας, από ό,τι βλέπω μέσω του WhatsApp και μέσω του Viber. Υπάρχει βεβαίως και αυτός ο τρόπος. Ένα χαιρετισμό στη φίλη τη Χρυσάνθη, είναι τακτική ακροάτρια, μας ακούει από την Ιρεμβέργη. Ευχόμαστε πολύ σύντομα αυτός ο μήνας να τη φέρει στην πατρίδα. Έναν χαιρετισμό στον καλό φίλο τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος δεν βρίσκεται στο Johannesburg, αλλά κάπου μεταξύ Κρήτης και Αγρινίου αυτές τις ημέρες. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά του στέλνουμε πολλές πολλές ευχές. Και πολλούς πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στην Χριστίνα Τσαρδίκου από την Αργεντινή, από τον Buenos Aires. Με πολλούς Αργεντίνους βρίσκεται στην Ελλάδα, περιοδεύει νησιά και όχι μόνο, και χθες βρέθηκε στο Μεσολόγγι και κατέθεσε εκεί και ένα στεφάνι με αφορμή ουσιαστικά την επέτειο των 200 χρόνων. Λοιπόν, επειδή έτσι βάλαμε το Δίχτυ για να θυμηθούμε τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο Νίκος Καλογερόπουλος, αυτός ο γνωστός ηθοποιός, δεν ήταν απλώς ένας γνωστός ηθοποιός, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, απίστευτο υποκριτικό ταλέντο, απίστευτο μουσικό ταλέντο, τραγουδούσε, ερμήνευε, συνήθως ρεμπέτικα τραγούδια, είχε βγάλει στο παρελθόν και έναν δίσκο. Τον έχουμε απολαύσει σε ταινίες που πραγματικά είναι ορόσημο, θα λέγαμε, για τον κινηματογράφο, αλλά ήταν και η πορεία της ζωής του και η φιλοσοφία του διαφορετική. Τι να πρωτοθυμηθούμε ουσιαστικά? «Μάθε παιδί μου γράμματα» 1981, και ποιος δεν θυμάται αυτή την ταινία, έτσι, μια ταινία νομίζω που την έχουμε απολαύσει όλοι. Λούφα και παραλλαγή βεβαίως, το ρεμπέτικο είπαμε και για τον ξεχωριστό ρόλο του Μπάμπη που, αν θυμάμαι καλά, ερμήνευε εκεί. Είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το 1984 για τη Λούφα και παραλλαγή. Στην τηλεόραση είχε κάνει τον ντεμπούτο του στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζατζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Και είχαν ακολουθήσει και άλλες τηλεοπτικές σειρές, «Μεθυσμένη πολιτεία», νωρίτερα «Ο φωτογράφος του χωριού», «Η παραστρατημένη». Συμμετείχε μάλιστα και στην ταινία, νομίζω πολύ θα την έχετε δει αυτήν, «Θανάσης Φίξη κι άλλο το ζωνάρι» με τον Θανάση Βέγκο. Ξεκίνησε μια κινηματογραφική καριέρα πολύ καλή από το 1980 και μετά. Δηλαδή με σπουδαίους σκηνοθέτες, εκτός από τον Θόδωρο Μαραγκό που είπαμε ήδη, Νίκος Περάκης, Κώστας Φέρης, Νίκος Ζαπατίνας. Συνεργάστηκε με γνωστούς πολλούς ηθοποιούς. Ξεχωριστή, όπως είπαμε, η ταινία το «Ρεμπέτικο». Είχε τιμηθεί με το βραβείο της εξαιρετικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία αυτή, και ποιητής και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί με πολλούς ηθοποιούς, Ηλία Λογοθέτη, Αντώνη Καφετσόπουλο, Γιώργο Κιμούλη. Είχε κυκλοφορήσει η πρώτη του ποιητική συλλογή το 1981, «Θετή ταυτότης». Και όπως έλεγα, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησε και τον πρώτο του δίσκο, «Τα Δέοντα», σε μουσική και στίχους του ιδίου. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε, έτσι για να θυμηθούμε, όχι μόνο τη φωνή του και τον τρόπο που ερμήνευε, αλλά ουσιαστικά την προσωπικότητά του. Είναι στίχοι και μουσική δική του. Ο ίδιος ερμηνεύει μαζί με τον Πάνο Αντελή. Είναι ο Θωμάς Παναγόπουλος στο μπουζούκι, ο Σταμάτης Παναγόπουλος στο βιολί, στα κρουστά ο Δημήτρης Αντωνιάδης, στο κοντραμπάσο ο Σταμάτης Χαϊνάς, στην κιθάρα ο Γιώργος Αμαρτζής. Και είναι από μια συναυλία που είχε δώσει 10 χρόνια περίπου πριν, εδώ, στο προάβλιο της ΕΡΤ, σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάναμε τα καλοκαίρια για 2 ή 3 χρόνια, στο Summer Time. Summer Time, λοιπόν, με το ΕΡΤ να είναι με κεφαλαία γράμματα στο μέσον για να ξεχωρίζει. Και θυμάμαι, ήταν πραγματικά κατάμεστο το προάβλιο, πάρα πολλοί κόσμος είχε έρθει για να απολαύσει τον Νίκο Καλογερόπουλο και την μπάντα του. Ακούστε το τραγούδι, έχει να κάνει πάρα πολύ με τον ελληνισμό της Διασποράς και πάνω απ' όλα με τη δική του φιλοσοφία και προσωπικότητα.
1: Αφιερωμένο στην Ελληνίδα μάνα και στα παιδάκια μας που φύγανε τόσες χιλιάδες, και κατά τη γνώμη μου είναι η μόνη μας ελπίδα, η επιστροφή. Γιατί αν μείνουν έξω σαν τα μάρμαρα, πάνε, τα χάσαμε. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Αφιερωμένο το Ελληνάκι μου. Αχ, Ελληνάκι μου, παλικαράκι μου, πάλι θα μου πας τα ξένα, γράψα λίμωνο σε μένα. Πάμε!

Ο Νίκος Καλογερόπουλος, αυτός που ακούσαμε, με το Ελληνάκι λοιπόν, με μια ουσιαστικά έτσι δική του ερμηνεία, δική του μουσική, δικούς του στίχους, ένα τραγούδι το οποίο είχε μεταδοθεί εδώ στο Summer Time, στο προάβλιο της ΕΡΤ, πριν από 10 χρόνια περίπου, μια συναυλία που είχε μεταδοθεί και από

0: Ηθοποιός, όπως είπαμε, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ποιητής, ερμηνευτής, τραγουδοποιός. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ουγγαρία. Η παρουσία των Ελλήνων στην Ουγγαρία χρονολογείται από τον 15ο μέχρι και 16ο αιώνα. Πολύ σημαντικά μεταναστευτικά κύματα είχαν σημειωθεί 1760-1770. Πολλοί Έλληνες, κυρίως από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, είχαν εγκατασταθεί σε πόλεις που ήταν εμπορικά κέντρα, είχαν ιδρύσει οργανωμένες παροικίες, σχολεία κλπ. Αλλά κατά το 19ο αιώνα σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν και άλλοι, με τους περισσότερους, όπως γνωρίζουμε, να έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ελληνική κοινότητα σε μεγάλο βαθμό, να αφεύγουν από την πατρίδα μας μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, εγκαταστάθηκαν στην τότε λαϊκή δημοκρατία της Ουγγαρίας. Και χαρακτηριστικό σύμβολο αυτής της ιστορίας είναι και το χωριό Μπελογιάννης. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για το χωριό αυτό. Θα μιλήσουμε για το παρόν, για το σήμερα της αναγνωρισμένης εθνότητας της Ουγγαρίας, της ελληνικής παροικίας, με καλεσμένο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ελληνικής μειονότητας στην Ουγγαρία, τον κύριο Αλέξανδρο Πούρο. Καλωσορίσατε, συντροφιά μας.
1: Καλημέρα σας από την Ουγγαρία, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Πούρο, που σας γνωρίζουμε και μέσα από αυτή τη συνομιλία θα έχουν τη δυνατότητα να σας γνωρίσουν και οι φίλες ακροάτριες και οι φίλοι ακροατές σε όλο τον κόσμο. Και πριν μιλήσουμε για την ελληνική παροικία, για την ελληνική μειονότητα εκεί στην Ουγγαρία, θέλω να σας ρωτήσω εάν και εσείς είστε παιδί ανθρώπων που έφυγαν από την Ουγγαρία την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Πώς βρέθηκαν οι γονείς σας στην Ουγγαρία?
1: Ναι, είπατε πολύ σωστά. Το 48 ήρθαν οι γονείς μου. Παιδιά βέβαια ποτέ και γνωρίστηκαν αργότερα στην Ουγγαρία. Ερωτεύτηκαν, δημιούργησαν οικογένεια. Έκανα δύο παιδιά. Εγώ είμαι ο μικρότερος. Είμαι 57 χρονών. Οπότε εγώ μεγάλωσα στην Ουγγαρία, ανήκω στην δεύτερη γενιά, μπορεί και στην τρίτη, επειδή οι γονείς μου ήρθαν παιδιά, κοινωνικοποιήθηκαν στην Ουγγαρία, μεγάλωσαν στην Ουγγαρία σε ουγγρικό περιβάλλον. Εγώ τα ελληνικά τα έμαθα εδώ, από τους γονείς μου και στο πανεπιστήμιο και βέβαια μετά και στην Ελλάδα.
0: Άρα τα παιδικά σας χρόνια, κύριε Πούρο, ήταν ελληνικά παιδικά χρόνια, να το πω έτσι, σε ένα σπίτι ας πούμε με ελληνική μουσική που ακουγόταν η ελληνική λαλιά.
1: Ελληνική μουσική, ελληνικά φαγητά, αλλά και όμως σε ουγγρικό περιβάλλον. Εγώ μεγάλωσα σε μια πόλη όπου η ελληνική κοινότητα ήταν μικρή, σε διασπορά θα έλεγα, μεταξύ των Ελλήνων της Ουγγαρίας. Και μεγάλωσα και έχει ενδιαφέρον η ερώτηση αυτή, γιατί πάντα ένιωθα κάποια υποχρέωση να αναζητήσω τις ρίζες τις ελληνικές, γι' αυτό και σπούδασα μετά ιστορία και ελληνική φιλολογία στο πανεπιστήμιο. Οπότε ναι, σαν Έλληνας, για παράδειγμα τα ουγγρικά φαγητά τα έμαθα στο σχολείο, όταν πήγαινα στο σχολείο.
0: Ναι. Το περιβάλλον δηλαδή της κοινωνίας ουγγρικό, το σπίτι ουσιαστικά ελληνικό. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία και σπουδάσατε και ελληνική φιλολογία και ιστορία, οπότε εξού και το γεγονός ότι μιλάτε τόσο καλά τα ελληνικά, δεν ήταν η γλώσσα που μαθαίνατε απλώς στο σπίτι, ακολουθήσατε και αντίστοιχες σπουδές.
1: Ναι, σωστά, ναι. Δεν είναι τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολλά τα λάθη, αλλά προσπαθώ.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι πολύ καλά τα ελληνικά σας. Αυτή η αναζήτηση για τις ρίζες σας ήταν μια αναζήτηση που είδατε αντίστοιχη και από τα αδέρφια σας, ή πραγματικά το δικό σας ενδιαφέρον έτσι ήταν μεγαλύτερο?

0: Παντού στην Ουγγαρία αυτό διαπιστώνω σε όλους τους Έλληνες που έχουν ελληνική καταγωγή, ότι θεωρούν πάρα πολύ σημαντική πρώτα απ' όλα την ελληνική γλώσσα στο επίκεντρο, θα έλεγα, της κοινωτικής ζωής των Ελλήνων της Ουγγαρίας. Πάντα ήταν η διδασκαλία των ελληνικών και η ελληνική ιστορία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό γενικά για τους Έλληνες της Ουγγαρίας, τόσο της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης, τώρα ίσως και της τέταρτης γενιάς. Αυτή η αναζήτηση υπάρχει.
1: Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε έτσι ενεργά με τα κοινά? Είχατε μπει στη διαδικασία, ας πούμε, να ασχοληθείτε με την παροικία μας αρκετά χρόνια πριν σας βρούμε σε αυτή τη θέση που είστε σήμερα?
0: Σίγουρα πριν από 30 χρόνια, αλλά δεν ήταν κάποια απόφαση. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Πέρασα μια φορά μπροστά από μια βιβλιοθήκη που στο παράθυρο έγραφε με ελληνικά γράμματα «Εθνική Βιβλιοθήκη».
1: Ναι.
0: Στο Σέγκετ, στην πόλη Σέγκετ, στα ελληνικά έγραφε «Εθνική Βιβλιοθήκη» και σταμάτησα και λέω, αν είναι δυνατόν να μπω μέσα, τι γίνεται, τι Εθνική Βιβλιοθήκη, δηλαδή Ελληνική Εθνική Βιβλιοθήκη. Και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται για Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά Βιβλιοθήκη Εθνοτήτων.
1: Μάλιστα.
0: Που μεταφράζεται δύσκολα στα ελληνικά. Mm-hmm. Ήταν ένα παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Με βιβλία, ελληνόγλωσσα, και εκεί γνωρίστηκα με ελληνίδες κυρίες. Mm-hmm. Του Σέγκετ, ήταν η μία πόλη Σέγκετ, Πανεπιστημίου πόλη, κοντά στα σερβικά σύνορα, και αυτό ήταν το 90 και το 93.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι διαμορφώθηκε, ιδρύσαμε το Σύλλογο των Ελλήνων, των εκεί Ελλήνων, και μετά την Αυτοδιοίκηση Ελλήνων το 95. Οπότε εδώ και 31 χρόνια ασχολούμαι με τα ελληνικά κοινά. Έγινα πρόεδρος, πρώτα αντιπρόεδρος, μετά πρόεδρος. Οπότε έγινε μέρος της ζωής μου τα ελληνικά κοινά.
1: Αυτή η βιβλιοθήκη που λέτε, επειδή έτσι μ' άρεσε όλη αυτή η ιστορία, ήταν ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά, μία δημοτική βιβλιοθήκη που είχε βιβλία από όλες τις μειονότητες που έχουν αναγνωριστεί, ας πούμε, στην Ουγγαρία.
0: Ακριβώς. Το 1993 βγήκε ο νόμος περί εθνικών μειονοτήτων και εθνοτήτων. Και τότε αναγνωρίστηκαν 13 μειονότητες. Μειονότητες δεν λέγονται τώρα στην Ουγγαρία. Εμείς λεγόμαστε εθνικότητα. Εθνικότητες. Γιατί το σύνταγμα που λέγεται στα ουγγρικά θεμελιώδης νόμος, τώρα θα ξαναγίνει σύνταγμα, γιατί γίνονται μεγάλες άλλαγες τώρα στην Ουγγαρία, λένε ότι αναγνωρίζονται οι μειονότητες, οι εθνικότητες αυτές σαν μέρη του Ουγγρικού πολιτικού έθνους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι 13 αναγνωρισμένες εθνικότητες μαζί με την Ουγγρική εθνικότητα αποτελούν το Ουγγρικό πολιτικό έθνος. Αλλά μειονότητα, ναι, τώρα μεταξύ μας μπορούμε να πούμε ελληνική μειονότητα, ναι. Ελληνική εθνότητα.
1: Ναι.
0: Και ήταν μια βιβλιοθήκη, πραγματικά, με πολλά βιβλία. Στα σέρβικα, στα γερμανικά, στα ελληνικά, σε πολλές γλώσσες. Λογοτεχνία, γλωσσικά βιβλία.
1: Πολύ ωραία. Πόσοι περίπου Έλληνες μένουν στην Ουγγαρία σήμερα, κύριε Πούρο, ή πόσοι, ας πούμε, είναι ελληνικής καταγωγής? Γιατί όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, με τη στατιστική, νομίζω αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και σήμερα, στην Αυστραλία, ας πούμε, έχει ξεκινήσει η ακριβής καταγραφή από τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας, και έχουν σαφώς, μέχρι και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας έχει παρακινήσει τους ελληνικής καταγωγής να δηλώσουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι ελληνικές κοινότητες έχουν επίσης παρακινήσει αυτούς που είναι και τρίτης και τέταρτης γενιάς να δηλώσουν την ελληνική καταγωγή, ώστε να φανεί ο ακριβής αριθμός. Στην Ουγγαρία έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό?
0: Έχουμε εικόνα, αλλά το πόσοι είναι οι Έλληνες Δεν ξέρουμε. Το πόσοι ανήκουν στην ελληνική εθνικότητα, εθνότητα, είναι αυτό που ξέρουμε, γιατί κατά τις απογραφές οι Ούγγροι πολίτες μπορούν να δηλώσουν και σχετικά με την εθνική τους ταυτότητα. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Σε ποια εθνική...
1: Σε ποια εθνικότητα ανήκεις.
0: Νιώθετε ότι ανήκετε, mm-hmm. ποια είναι η μητρική σας γλώσσα και ποια γλώσσα χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στο φιλικό περιβάλλον. Και αν κάποιος στις τρεις από τις ερωτήσεις αυτές απαντάει ότι είναι ελληνική, η ταυτότητα, η γλώσσα, τότε θεωρείται από το Ουγγρικό κράτος ότι ανήκει στην ελληνική εθνότητα. Και ο αριθμός είναι λίγο πάνω από 6.000. Είναι λίγο μεγαλύτερος ο αριθμός, νομίζω, από την πραγματικότητα. Περίπου 4.000 είναι εκείνοι που δηλώνουν ότι ανήκουν στην ελληνική, νιώθουν ότι ανήκουν στην ελληνική εθνότητα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είμαστε λίγοι. Ίσως η σωστή απάντηση θα ήταν μερικές χιλιάδες.
1: Ναι. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική, ας πούμε, και 100% απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είχε ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε, ότι περισσότεροι από 6.000 περίπου δηλώνουν, αλλά τελικά
0: ενθαρρύνει το Ουγγρικό κράτος να δηλώνεις και να νιώθεις ότι ανήκεις σε κάποια εθνικότητα, εθνότητα.
1: Ενδιαφέρον επίσης έχει και αυτό, έτσι. Να σας ρωτήσω για την εθνική αυτοδιοίκηση Ουγγαρίας. Μας είπατε ιδρύθηκε το 1995.
0: Ναι, η δική μας αυτοδιοίκηση στην πόλη μας. Ο νόμος λέει περί εθνοτήτων ότι σε όλους τους οικισμούς δήμους όπου ο αριθμός εκείνων που ανήκουν σε κάποια εθνότητα, αν ο αριθμός υπερβαίνει τα 25, έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν εθνοτική αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα.
0: Οι Έλληνες έχουν ελληνική αυτοδιοίκηση σε 37 δήμους.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν και μια πανουγγρική, τη λεγόμενη αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι οι Έλληνες της Ουγγαρίας. Έχουμε και συλλόγους πολιτιστικούς, έχουμε και αυτοδιοίκησεις και αυτές οι αυτοδιοίκησεις έχουν το δικαίωμα, γενικά οι Έλληνες, γενικά οι όσοι ανήκουν σε κάποια εθνότητα, έχουν ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Ανάμεσα στα συλλογικά δικαιώματα είναι ότι οι αυτοδιοίκησεις αυτές μπορούν να λειτουργούν διάφορα ιδρύματα, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, με τη χρηματοδότηση του Ουγγρικού κράτους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς έχουμε δύο σχολεία. Έχουμε δύο πολιτιστικά, μορφωτικά ιδρύματα, κέντρα. Και τα τέσσερα ιδρύματα χρηματοδοτούνται από το Ουγγρικό κράτος.
1: Τα οποία βρίσκονται στην Βουδαπέστη, ας πούμε, βρίσκονται κάπου κεντρικά.
0: Ένα σχολείο, το οποίο είναι συμπληρωματικό σχολείο ελληνικών, και πήρε το όνομα του από το Μανώλη Γλέζο.
1: Σωστά.
0: Μανώλης Γλέζος λέγεται το σχολείο. Έχει τμήματα σε όλη την Ουγγάρια, αλλά το κέντρο είναι στην Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Το άλλο σχολείο είναι ένα νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και συμπληρωματικό ελληνικό νηπιαγωγείο που έχει την έδρα στο χωριό Μπελογιάννης.
1: Ναι. Και έχετε και δύο εκπαιδευτικά πολιτιστικά ιδρύματα ουσιαστικά. Δηλαδή τα δύο εκπαιδευτικά που είναι τα σχολεία που μας αναφέρατε. Απλώς το ένα από τα δύο έχει παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ουγγαρίας, ώστε να μπορούν. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω σαββατιανό, απογευματινό, όπως το λέμε, σχολείο. Αλλά να μπορούν ουσιαστικά να πηγαίνουν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα Ελληνόπουλα ή ελληνικής καταγωγής παιδιά. Οπότε υπάρχουν παραρτήματα όπου υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί Έλληνες, έτσι. Αν όχι και στους 37 δήμους, αλλά τα παραρτήματα είναι τουλάχιστον πολλά.
0: Στους περισσότερους δήμους, ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι εκπαιδευτικούς στέλνει και το ελληνικό κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βοηθάει το ελληνικό κράτος συνδιδασκαλία ελληνικών.
1: Είναι αποκλειστικά, αν γνωρίζετε, τα παραρτήματα αυτά, τα σχολεία αυτά λειτουργούν αποκλειστικά με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από το ελληνικό κράτος ή δεν επαρκούν και σε πολλά από αυτά έχετε και κάποιους που ουσιαστικά έχετε βρει μέσα από την Ουγγαρία?
0: Όχι αποκλειστικά, και εγώ για παράδειγμα που σπούδασα ελληνική φιλολογία στην Βουδαπέστη στο τμήμα ελληνικών σπουδών, ήμουν δάσκαλος καθηγητής στο χωριό.
1: Πολύ ωραία. Για την,
0: από 30 χρόνια, ναι.
1: Για την αυτοδιοίκηση των Ελλήνων της Ουγγαρίας. Είτε μιλάμε για την συλλογική, ας πούμε, αυτοδιοίκηση που είναι μέλη και οι 37 τοπικές αυτοδιοίκησεις, είτε και για την κάθε τοπική αυτοδιοίκηση ξεχωριστά. Είναι, όπως μας είπατε πριν, πρώτη προτεραιότητα η ελληνόγλωση, η εκπαίδευση. Αποτελεί η αφομοίωση τη μεγαλύτερη απειλή? Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσεις, κύριε Πούρο, για το μέλλον? Έτσι, γιατί πλέον, όπως είπατε, μιλάμε και για τρίτη γενιά. Ήδη εσείς ο ίδιος λέτε δεύτερης, μπορείτε να με πείτε και τρίτης γενιάς. Έτσι, ίσως και τέταρτης γενιάς.
0: Ναι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα, το πιο σημαντικό, είναι τα σχολεία μας. Τα πιο σημαντικά βοηθάνε πάρα πολύ να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε την ελληνική ταυτότητα. Είναι πολλά τα πολιτιστικά προγράμματα, έχουμε χορευτικά συγκροτήματα, πολλές δυνατότητες. Και τονίζω ότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ουγγρικό κράτος.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ποιες είναι οι προκλήσεις? Η αφομοίωση σίγουρα είναι. Γιατί σε ένα περιβάλλον όπου οι Ούγγροι, γενικά η κοινωνία είναι τόσο δεκτική, τόσο ανοιχτή και δεν χρειάζεται να παλεύουμε να κρατήσουμε την εθνική ταυτότητα, και συμπαθούν ιδιαίτερα τους Έλληνες οι Ούγγροι, και όπου και το νομικό περιβάλλον είναι τόσο ευνοϊκό, νομίζω ότι δεν θέλουμε και να διαφέρουμε τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Από την πλειονότητα, και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αφομοίωσης. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμάς τους Έλληνες της Ουγγαρίας, αφορά όλους και είναι μια γενική τάση.
1: Έτσι,
0: αλλά πάντως, ναι, οι οργανώσεις, οι ελληνικές που έχουμε, τα σχολεία, η αυτοδιοίκηση, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν το παν να διατηρήσουμε την ελληνική ταυτότητα όσο γίνεται πιο πολύ. Πράγμα που ευθαρρύνεται και από το Ουγγρικό κράτος.
1: Ναι. Το ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ, όπως είπατε, τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο, τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, σαφώς είναι τον πώς θα αποφύγουν την αφομοίωση. Ναι, στην ενσωμάτωση, και οι περισσότεροι έχουν ενσωματωθεί σχεδόν παντού. Το ζήτημα είναι το κομμάτι της αφομοίωσης. Πρώτη προτεραιότητα και για τους άλλους ομογενειακούς συλλόγους παντού είναι η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, όπως συμβαίνει και με τον ελληνισμό της Ουγγαρίας. Και ένα τρίτο ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο είναι, κύριε Πούρο, κατά πόσο οι νέοι θα έρθουν κοντά στα κοινά, θα πάρουν τα ηνία, θα πάρουν τη σκυτάλη και θα ασχοληθούν με τις κοινότητες, με τις παροικίες μας, ώστε να αποφευχθεί και η αφομοίωση. Βλέπετε αυτή την αγωνία να υπάρχει και στις 37 τοπικές αυτοδιοικήσεις? Υπάρχει ενδιαφέρον από την τρίτη, από την τέταρτη γενιά ελληνικής καταγωγής για τους ελληνικούς χορούς, για την ελληνική γλώσσα, για οτιδήποτε μπορεί να τους συνδέει με την Ελλάδα?
0: Οπωσδήποτε. Το θέμα είναι πώς να βρούμε αυτή τη γενιά, την νεολαία. Είναι η γλώσσα, είναι η ελληνική μουσική, είναι ο ελληνικός χορός. Και τώρα εδώ και μια και μιλάμε για τον ελληνικό χώρο, για να φανταστείτε πόσο ανοιχτοί είναι οι Ούγγροι. Έχουμε χορευτικά συγκροτήματα. Ο σύλλογος που είμαι πρόεδρος, για παράδειγμα, έχει δύο. Mm-hmm. Οι περισσότεροι χορευτές είναι Ούγγροι.
1: Μάλιστα.
0: Οι γονείς που έφερναν στα μαθήματα, που έφερναν στα μαθήματα ελληνικών τα παιδιά, είναι τις περισσότερες φορές οι μητέρες οι Ουγγαρέζες.
1: Ναι.
0: Οι οποίες και γενικά οι οποίοι οι Ούγγροι αγαπάνε τόσο τους Έλληνες, την ελληνική κουλτούρα, που εξελληνίζονται. Για παράδειγμα, το ελληνικό χωριό που λέγαμε Μπελογιάννης,
1: ναι,
0: το οποίο το ιδρύσαν Έλληνες το 1950, και σήμερα περίπου το 1/4 μόνο του πληθυσμού των κατοίκων, που είναι περίπου 1.100, είναι Έλληνες, ελληνικής, ναι, καταγωγής. Αλλά γίνεται... παρατηρούμε μία αφομοίωση παράλληλη. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για εξουγγρισμός, mm-hmm, αλλά και εξελληνίζονται, mm-hmm, πολιτιστικά κατά κάποιον τρόπο οι Ούγγροι.
1: Μάλιστα.
0: Απαντώντας στην ερώτηση, νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα, δεν εννοώ την ελληνική, αλλά την νοοτροπία της νεολαίας, mm-hmm, το πώς να τους βρούμε. Όχι με τους ίδιους τρόπους όπως μας βρίσκανε εμάς ή όπως σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόκληση, να μάθουμε τη γλώσσα, την νοοτροπία, το τρόπος του σκέφτεσαι, πώς σκέφτεται η νεολαία.
1: Ναι, είναι ίσως ο τρόπος όπως λέτε κι εσείς. Να πάω και στο δικό σας κομμάτι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ελληνικής εθνότητας, ελληνικής εθνικότητας εκεί στην Ουγγαρία. Τι ακριβώς είναι αυτός ο ρόλος, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να επέμβει, μπορεί να προτείνει μεταρρυθμίσεις ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ελληνικής εθνότητας στην Ουγγαρία, όπως εσείς μας μιλήσατε και για αλλαγές που υπάρχουν, ναι, στο πολιτικό σύστημα. Και πριν βγούμε στον αέρα μου λέγατε ότι αύριο νομίζω θα ψηφίσετε και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ουγγαρία.
0: Ναι, ναι, σωστά. Η διατύπωση που κάνετε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι σωστή, mm-hmm, γιατί μεταφράζεται δύσκολα στα ελληνικά, δεν υπάρχει ο αντίστοιχος θεσμός, όλοι λένε βουλευτής,
1: ναι,
0: της ομογένεια,
1: ναι,
0: βουλευτής,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που είμαστε 12, οι Σέρβοι δεν κατάφεραν να βγάλουν, δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου στην Ολομέλεια, δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου στις διάφορες επιτροπές, αλλά έχουμε το δικαίωμα να γνωμοδοτούμε για νομοσχέδια, να μπορούμε και να προτείνουμε μεταρρυθμίσεις νόμους, mm-hmm, ας πούμε έλεγχο της εξουσίας. Είναι αρκετές αρμοδιότητες, αλλά η δικαιοδοσία που έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν είναι η ίδια των βουλευτών.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Μιλάμε για ένα διαφορετικό, mm-hmm, ουσιαστικά σύστημα. Δεν πάβει όμως να εκπροσωπείτε μία εθνότητα, στην προκειμένη περίπτωση την ελληνική, έτσι, σε, ναι, ένα κράτος, όπως μας λέγατε και πριν, που ουσιαστικά βοηθά, συμβάλλει στις μειονότητες και προτρέπει κιόλας όταν γίνεται ας πούμε η απογραφή να δηλώνουν, mm, όσοι έχουν σχέση ότι ναι, ανήκω στην ελληνική εθνότητα.
0: Ναι, ναι, το κράτος βοηθά και ο θεσμός για εκπροσώπηση των εθνοτήτων στο έργο του Κοινοβουλίου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, γιατί είμαστε όλοι λίγοι, mm-hmm, εκτός από τον Ρωμά. Και οι Γερμανοί είναι περισσότεροι, αλλά όλες οι άλλες εθνότητες είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες. Ναι. Δεν είμαστε πολλοί.
1: Μάλιστα.
0: Και όμως μας δίνει αυτό το δικαίωμα το κράτος.
1: Mm. Ωραία. Είναι σημαντικό να έχετε και συνεργασία. οι μεταξύ σας, ας πούμε, εθνότητες ή έχετε συνεργασία? Τώρα μας είπατε εκτός από τη Σερβία, οι υπόλοιπες εθνότητες έχουν έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Συνεργάζεστε?
0: Ναι, συνεργαζόμαστε. Έχουμε μια επιτροπή των εθνοτήτων, η οποία αποτελείται από τα 13, τώρα 12 μέλη που εκπροσωπούν τις εθνότητες. Αλλά είχατε αναφέρει και τις εκλογές, τις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Έτσι, την αύριο που θα γίνει, που θα ψηφίσουν τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη τον Απρίλιο δεν είναι απλή αλλαγή της κυβέρνησης, αλλά αλλαγή του πολιτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Θα γίνουν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Η Ουγγαρία πέρασε από τεράστια κρίση, νομίζω, αξιοπρέπειας, αξιοπιστίας. Απελευθερώθηκε, νομίζω, η Ουγγαρία. Αν και η κατάσταση, η θέση των εθνοτήτων είναι πάρα πολύ ευνοϊκή και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν και κατά το προηγούμενο...
1: Το προηγούμενο πολιτικό σύστημα.
0: Το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και από... Δυστυχώς, πώς να πω, εγώ είμαι ήμουν και είμαι επικριτικός απέναντι στο προηγούμενο mm-hmm. Πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Ελπίζω πάρα πολύ από η Ουγγαρία να ξαναγίνει πάλι δημοκρατία, από μια κλεπτοκρατία να ξαναγίνει δημοκρατία. Και εδώ έχουμε όλοι μια υποχρέωση, όχι μόνο σαν εθνότητες, αλλά και σαν πολίτες της Ουγγαρίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η συνεργασία, ναι, υπάρχει αυτή η συνεργασία, αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Πριν από λίγο προσπαθούσα να πω μόνο τα θετικά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Για παράδειγμα, το εκλογικό σύστημα δεν είναι δημοκρατικό. Τι σημαίνει αυτό? Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο κατάλογο, στο εκλογικό κατάλογο των εθνοτήτων, mm-hmm. δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν σε κομματική λίστα, μόνο σε εθνοτική λίστα. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει πραγματική δυνατότητα επιλογής, επειδή υπάρχει μόνο μία λίστα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων. Οι εκλογές είναι ιππικές.
1: Mm.
0: Και μάλιστα αυτό ήταν μια υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, νομίζω έτσι μεταφράζεται στα ελληνικά.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν μια υπόθεση Μπακιρτζή κατά Ουγγαρίας, και η Καλλιόπη Μπακιρτζή είναι Ελληνίδα,
1: ναι,
0: η πατριωτικά,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι.
0: Και εκεί έκρινε το δικαστήριο ότι η Ουγγαρία παραβιάζει το δίκαιο. Οπότε έχουμε εκκρεμότητες, έχουμε πολλές δουλειές. Και τώρα, εάν θα εγώ συνεργάζομαι την ελληνική κοινότητα πρώτα απ' όλα.
1: Βέβαια. Την αυτοδιοίκηση, την ελληνική.
0: Την αυτοδιοίκηση, την ελληνική και την ελληνική κοινότητα.
1: Mm-hmm.
0: Του Έλληνες της Ουγγαρίας. Και οι Έλληνες της Ουγγαρίας αναμένουν από μένα.
1: Ναι.
0: Να προβώ, να αναλάβω πρωτοβουλίες, και θα αναλάβω πρωτοβουλίες. Τώρα, ανεξάρτητα από τους άλλους.
1: Ναι, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, εννοείται, εθνότητες. Αναλάβετε πρωτοβουλία, γιατί σαφώς, ναι, καταλαβαίνω. Νιώθετε την υποχρέωση από τη στιγμή που έχετε μπει σε αυτή τη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για αυτές τις πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να αναλάβετε στο μέλλον στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας και όλα αυτά που έχετε να προτείνετε ουσιαστικά, όπως κατάλαβα, έτσι ώστε να είναι περισσότερο δημοκρατικό και να όλο το πολιτικό σύστημα της Ουγγαρίας. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς μιλάμε για το πολιτικό σύστημα της Ουγγαρίας, και ήσασταν πρόσφατα και εδώ στην πατρίδα, πήγατε και στην Αμαλιάδα, είναι αδελφοποιημένη η Αμαλιάδα με το χωριό Μπελογιάννης, ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν από την Αμαλιάδα. Να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε το κομμάτι της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού?
0: Στο ελληνικό κοινοβούλιο εννοείται.
1: Στο ελληνικό κοινοβούλιο, ναι. Πιστεύετε ότι τώρα που έχουν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάτι που να κρατάει πίσω εντός εισαγωγικών τον Έλληνα του εξωτερικού από το να συμμετέχει στις ελληνικές εκλογές. Πιστεύετε στις ελληνικές εθνικές εκλογές ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, ότι συμμετέχουν, έχουν ενδιαφέρον? Πώς το είδατε και εσείς που ζείτε στην Ουγγαρία? Ενδιαφέρονται οι Έλληνες, έχουν τη δυνατότητα πλέον οι περισσότεροι να ψηφίσουν στις ελληνικές εθνικές εκλογές? Υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Στην Αμαλιάδα, ναι. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά πριν πάω στην Αμαλιάδα, πήρα μέρος σε μια συνεδρίαση στο κοινοβούλιο στην Αθήνα, και εκεί έμαθα ότι μετά από τις επόμενες εκλογές η Ομογένεια θα έχει 3 έδρες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά την ψηφοφορία των Ελλήνων που μένουν στο εξωτερικό, εγώ έχω και ελληνική υπηκότητα, αλλά να πω την αλήθεια, ψηφίζω μόνο στην Ουγγαρία, επειδή δεν μένω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι επειδή δεν μένω στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω τόσο καλά τα δεδομένα της Ελλάδας. Αυτό που εκπροσωπώ εγώ στο κοινοβούλιο είναι οι Έλληνες της Ουγγαρίας.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά δεν ψηφίζω.
1: Μάλιστα.
0: Στο ελληνικό στις εκλογές της Ελλάδας. Τώρα, κατά πόσον υπάρχει το ενδιαφέρον να πάρουν πιο ενεργό μέρος η Ομογένεια στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, αυτό δεν θέλω να πω ψέματα, δεν γνωρίζω.
1: Δεν το έχετε κοιτάξει περισσότερο, μάλιστα.
0: Τώρα, τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες της Ουγγαρίας τους απασχολεί περισσότερο, απασχολούν τα δεδομένα της Ουγγαρίας.
1: Μάλιστα. Σας στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα, κύριε Πούρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν, για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Περιμένω με τον ερχομό σας στην Αθήνα, που φαντάζομαι ότι δεν θα είναι άμεσα, αλλά περιμένω κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσω και στο στούντιο και να έχουμε έτσι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο. Παρόλα αυτά, με κάποια επόμενη πρωτοβουλία σας, με κάποια επόμενη δράση, θα χαρώ και πάλι να επικοινωνήσουμε. Σας στέλνω πολλές ευχές από την Αθήνα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, και εγώ σας στέλνω τα χαιρετίσματα των Ελλήνων της Ουγγαρίας, με πάρα πολύ αγάπη σε όλους τους Έλληνες της Ελλάδας και σε όλους τους ακροατές. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι το να είναι κάποιος Έλληνας στην Ουγγαρία είναι καλό, αλλά οι Έλληνες της Ουγγαρίας κρατάνε την ελληνική ταυτότητα, και είναι μεγάλη αξία, θεωρούν μεγάλη αξία αυτή την ταυτότητα την ελληνική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
0: Καλή σας μέρα σε όλους. Γεια σας.
1: Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Αλέξανδρος Πούρος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ελληνικής εθνότητας στην Ουγγαρία. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Πιστεύω πως οι τόποι μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους. Δεν σου αποκαλύπτουν το χαρακτήρα τους με την πρώτη ματιά. Χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται να περπατήσεις λίγο πιο αργά, να αφήσεις το βλέμμα να ξεφύγει από τα αξιοθέατα και να σταθεί στις μικρές λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες αυτές είναι ένα παράθυρο που μένει ανοιχτό, ένα γεράνι που ποτίζεται κάθε απόγευμα, στον ηλικιωμένο που κάθεται πάντα στο ίδιο πεζούλι, στο γέλιο ενός παιδιού που αντυχεί σε μια πλατεία. Εκεί συνήθως αρχίζει το πραγματικό ταξίδι. Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Σας καλωσορίζω στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μια εκπομπή που δεν μετρά τις αποστάσεις σε χιλιόμετρα, αλλά σε ιστορίες. Μια εκπομπή λοιπόν που δεν αναζητά τους πιο διάσημους προορισμούς, αλλά τους ανθρώπους που τους κρατούν ζωντανούς. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα ταξιδεύουμε σε έναν τόπο που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στη γη και στη θάλασσα, ανάμεσα στην ιστορία και στο σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην καθημερινότητα. Μιλάμε πάντα για τον Μόλυβο της Λέσβου. Υπάρχουν λοιπόν μέρη που τα φωτογραφίζεις και υπάρχουν μέρη που σε φωτογραφίζουν εκείνα γιατί αποτυπώνονται μέσα σου για πάντα. Ο Μόλυβος είναι ένα από αυτά. Δεν είναι μόνο το κάστρο που επί αιώνες αγναντεύει το Αιγαίο, δεν είναι μόνο τα πέτρινα σπίτια που μοιάζουν να ξεπηδούν από τον βράχο, ούτε τα στενά καλντερίμια που ανηφορίζουν σαν να οδηγούν προς τον ουρανό. Είναι κάτι πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Είναι ο τρόπος που πέφτει το απογευματινό φως πάνω στην πέτρα. Η μυρωδιά του γιασεμιού που βγαίνει από μια αυλή, χωρίς να ζητά την προσοχή κανενός, η αίσθηση πως κάθε γωνιά έχει κάτι να σου αφηγηθεί, αρκεί να βρεις τον χρόνο να την ακούσεις. Λένε πως ένας τόπος γίνεται σπουδαίος όταν οι άνθρωποι που αγαπούν περισσότερο όσο παρέλαβαν παρά όσα θέλουν να χτίσουν. Ίσως γι' αυτό ο Μόλυβος παραμένει ένας από τους ελάχιστους τόπους στην Ελλάδα που η εξέλιξη δεν νίκησε την αυθεντικότητα, περπάτησαν μαζί. Στην επόμενη ώρα δεν θα σας ξαναγήσουμε απλώς σε ένα πανέμορφο οικισμό, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ιστορία, στον πολιτισμό και στη μνήμη αυτού του τόπου. Γιατί τελικά οι τόποι δεν είναι τα κάστρα τους, δεν είναι οι δρόμοι τους, δεν είναι τα σπίτια τους. Οι τόποι είναι οι άνθρωποι τους. Και σήμερα θα γνωρίσουμε μερικούς από εκείνους που κρατούν ακόμη ζωντανή την ψυχή του Μολύβου.

0: Πριν γνωρίσουμε λοιπόν τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του Μολύβου, ας ξεκινήσουμε από την ιστορία του. Γιατί για να αγαπήσεις πραγματικά έναν τόπο, χρειάζεται πρώτα να γνωρίσεις τις ρίζες του. Μαζί μας λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη πορεία της Μύθυμνας. Ως πρώην δήμαρχος υπηρέτησε τον τόπο του σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, με σταθερό προσανατολισμό στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Μολύβου, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουρισμού που σέβεται την ιστορία και το περιβάλλον. Κύριε Στέλιο Καραντώνη, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος. Είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας. Τι ωραία μουσική που βάλατε πριν να μιλήσουμε. Λέτε και ήμασταν σε κάποια πανηγύρια που ξεφυτρώνουν κάθε τόσο στα χωριά της πανέμορφης Λέσβου.
0: Νομίζω ότι τα ένσημα πρέπει να τα δώσουμε στην κυρία Λίτσα Σουλελέ, που επίσης θα είναι μαζί μας σήμερα. Και τα επέλεξε.
1: Συμμετέχει στο χορευτικό των Αθηνών, που λέγεται και αυτό Μόλυβος.
0: Ακριβώς. Θα πάμε και εκεί όμως. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω, αν σας ζητούσα μέσα σε μία εικόνα να μας περιγράψετε το Μόλυβο, ποια θα ήταν αυτή?
1: Ο Μόλυβος είναι ένα χωριό που άντεξε στο χρόνο, διότι διατηρήθηκε. Είναι ένα χωριό που είναι χειροποίητο, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος σε κάποια γραπτά του, ότι το έχουν φτιάξει άνθρωποι και όχι μηχανές. Έχει διατηρηθεί, και γι' αυτό λέω άντεξη στον χρόνο, και τα υλικά που έχουν φτιαχτεί, τα σπίτια, είναι πολύ όμορφες πέτρες πελεκητές, είναι το κεραμίδι, είναι το ξύλο, και μιλάμε για ένα πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό που πραγματικά κάνει τη διαφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ο Μόλυβος λέγεται σήμερα έτσι, αλλά η αρχαία του ονομασία ήταν Μύθυμνα. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τόπου που κατοικείται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια?
1: Με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι η αρχαία Μύθυμνα ήταν μια από τις πιο δραστήριες πόλεις και πιο οργανωμένες πόλεις προ-Χριστού, που πάνω στο νησί υπήρχαν τρεις πόλεις καλά οργανωμένες και μεγάλες. Ήταν η Μυτιλίνη, η Μύθυμνα και η Άντισα. Η Μύθυμνα, που ήταν στρατηγικά και τόσο οργανωμένη πολύ καλά, είχε συμμαχία τότε με τους Αθηναίους. Η αρχαία Μύθυμνα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή θαμμένη και ελπίζουμε σε μια μελλοντική ανασκαπή να βρεθεί και να παρουσιαστεί στον κόσμο, και μετά από τη Μύθυμνα έγινε ο Μόλυβος, χτίστηκε. Γι' αυτό έχει δύο ονομασίες που αναφερόμαστε στην αρχαία Μύθυμνα και στο Μόλυβο το σημερινό, που έχει το κάστρο του, έχει τα καλτερίμια του, έχει όλα αυτά που είπαμε τα παραδοσιακά. Είναι βυζαντινό ο οικισμός, καινούργιος ας πούμε, επί Βυζαντίου έγινε.
0: Περπατώντας τα καλτερίμια νιώθει κανείς ότι ο χρόνος κινείται διαφορετικά. Πώς κατάφερε ο οικισμός να προστατεύσει την αρχιτεκτονική του ταυτότητα όταν τόσοι άλλοι παραδοσιακοί τόποι αλλοιώθηκαν?
1: Πιστεύω ότι παίξανε ρόλο οι διάφοροι δήμαρχοι που υπήρξαν κατά καιρούς. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση που λέω. Διότι οι παλιοί, οι δήμαρχοι πραγματικά ασχολήθηκαν πολύ, ο Κυριακού, ο Δούκας και μετά εμείς οι νεότεροι, παίξαν μεγάλο ρόλο το να διατηρηθεί ο Μόλυβος και να μείνει όπως ξεκίνησε τότε που φτιάχτηκε. Τα τελευταία σπίτια που φτιάχτηκαν, τα αρχοντικά, ήταν στο τέλος του 18ου αιώνα.
0: Με ποιον τρόπο παίξανε ρόλο?
1: Σας είπα ότι φτιάχτηκαν ήταν οι άνθρωποι που το φτιάξανε όλο αυτό το χωριό, και γι' αυτό είναι πανέμορφο και διατηρείται και παραμένει και έχει εξελιχθεί τελικά σε ένα τουριστικό προορισμό που είναι από τους πιο γνωστούς στην Ευρώπη, να μην πω και στον κόσμο.
0: Ως δήμαρχος είχατε δει τον τουρισμό να αλλάζει. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στίχημα, να προσελκύσετε περισσότερους επισκέπτες ή να προστατεύσετε αυτό που ήδη υπάρχει?
1: Όχι, εγώ έκανα αυτό που κάνανε οι προκάτοχοί μου. Θέλησα να προστατεύσω. Γίναν βέβαια παράλληλα έργα τα οποία θα βοηθάνε σήμερα στην εξέλιξη αυτού του τόπου, όπως ας πούμε εγκοινιάστηκε τότε επί ημερών μου ο βιολογικός καθαρισμός. Ήταν απαραίτητος για τον οικισμό. Το κάστρο επισκευάστηκε και συνεχίζει τώρα να, κάνουν, να γίνονται και άλλες επισκευές, διότι αυτά είναι σημεία τα οποία είναι απαραίτητα και δεν μπορεί να μην εξελιχθεί η επισκευή του κάστρου, να μην γίνει ο βιολογικός, να μην επισκευαστούν τα καλτερίμια, αλλά με πολύ προσοχή και με πολύ ευαισθησία το να μην χαλάσει το αρχικό χρώμα του μολύβου, το παραδοσιακό χρώμα του μολύβου.
0: Σήμερα μιλάμε πολύ για τον βιώσιμο τουρισμό. Ο Μόλυβος ήταν ίσως από τους πρώτους τόπους που τον εφάρμοσαν, χωρίς καν να χρησιμοποιούν τότε αυτό τον όρο. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Ο Μόλυβος ξεκίνησε τον τουρισμό το 1960. Mm. Όταν το υπόλοιπο νησί δεν είχε τόσο ανεπτυγμένα μέρη για τουριστική προορισμή να είναι.
0: Πώς και αυτό?
1: Μετά εξελίχθηκαν. Αυτός τότε επιλέχθηκε από ανθρώπους και θέλησαν να του κάνουν τουριστικό προορισμό. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο αυτοί οι άνθρωποι, όπως ήταν ο αείμνηστος ο Γούτος ο Μιχάλης. Ήταν ένας άνθρωπος μυτιλινιός στην καταγωγή, αλλά ασχολείται τότε με την πολιτική, και τον επέλεξε το Μόλυβο αυτό για να γίνει τουριστικός προορισμός, συμβάλλοντας πολύ οι κάτοικοι του Μολύβου, διότι όλα τα σπίτια τότε γίναν τουριστικά δωμάτια με κάποια δάνεια που πάρθηκαν. Τα Δελφίνια γίναν τότε το πρώτο ξενοδοχείο που χτίστηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων, βάζοντας μετοχές οι κάτοικοι, και έγινε το πρώτο τουριστικό, το πρώτο ξενοδοχείο που έγινε στο Μόλυβο, τα Δελφίνια, και σήμερα συνεχίζει, χωρίς βέβαια να είναι ακόμα λαϊκής βάσης ξενοδοχείο. Αλλά ήταν αυτή η ιστορία του Μολύβου, έτσι ξεκίνησε το 1960, και μετά από το 70-75 άρχισαν και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος να έχουν ενδιαφέρον τουριστικό. Μέχρι τώρα, τότε ήταν λίγα τα μέρη, και αν μπορώ να πω ότι μονοπουλούσε ο Μόλυβος.
0: Θέλετε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα αυτού του βιώσιμου τουρισμού? Γιατί εκείνη εποχή φαντάζομαι ήταν κάτι πρωτοποριακό.
1: Καταρχάς, τον τουρισμό τότε τον επιλέξανε τον Μόλυβο άνθρωποι τότε και τον κατοίκησαν, οι οποίοι δώσαν ένα άλλο χρώμα στο Μόλυβο. Υπήρχε σχολή καλών τεχνών, ήταν ο Σπύρος Βασιλείου τότε, ο Κώστας ο Γραμματόπουλος. Αυτοί ίδρυσαν τη σχολή καλών τεχνών και υπήρχαν φοιτητές εδώ που ερχόταν και ζωγράφησαν όλο το καλοκαίρι, και μετά τα οι εκθέσεις πηγαίναν σε όλο τον κόσμο αυτές. Ήταν ο Ηλίας Βενέζης που τον επέλεξε και πήρε εδώ σπίτι και κατοικούσε εδώ τα καλοκαίρια. Ο Στρατής ο Μυριδίλης, ο οποίος ήταν από τη Σκαμιά. Τέτοια άτομα, ακόμα και νεότεροι μετά, όπως ας πούμε ο Τίτος ο Πατρίκιος, ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, ήρθαν, τον κάναν τόπο τους. Αυτό δηλαδή, η ποιοτική προσέλευση ανθρώπων αυτή την εποχή έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Άρα τι είναι εκείνο που κάνει έναν ξένο επισκέπτη να γίνει τελικά ντόπιος και να επιστρέφει ξανά και ξανά?
1: Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι πολλοί ξένοι τον έχουν και το θεωρούν τόπο τους. Έρχονται χειμώνα καλοκαίρι, πολλοί Ευρωπαίοι, και άλλοι πάλι που πηγαίνουν έρχονται με τα τσάρτερ που υπάρχουν τώρα πια, και πηγαίνουν έρχονται και ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Υπάρχει άνθρωπος που έρχεται 30 χρόνια συνεχόμενα.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και αυτοί που αναφέρατε νωρίτερα, έτσι, δίνουν το στίγμα τους σε αυτόν τον τόπο. Πώς ο τόπος αυτός αλλάζει με αυτούς τους ανθρώπους, με ποιον τρόπο αλλάζει?
1: Νομίζω ότι αυτοί που επέλεξαν αυτόν τον τόπο έχουν επηρεάσει και άλλους στη συνέχεια, και ο Μόλυβος έχει μια ποιότητα στους ανθρώπους που τον επισκέπτονται, και αυτό συνεχίζει να το κρατάει. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Μετά υπάρχει η τουριστική, στους ανθρώπους, και αυτό το βλέπουν από εδώ και χρόνια να ενώνονται με τους επισκέπτες και να γίνονται ένα και να μπορούν να τους φιλοξενούν κατάλληλα και όλα αυτά. Έχουν τουριστική συνείδηση οι Μολυβιάτες, θέλω να πω, διότι είναι καλοχημένοι από το 60 που δέχονται αυτόν τον τουρισμό και νομίζω ότι η ποιότητα διατηρείται κατά αυτόν τον τρόπο. Παίζει ρόλο δηλαδή και ο ντόπιος κόσμος, οι ντόπιοι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν πράγματα που σας ενοχλούν, που θεωρείτε θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα?
1: Υπάρχουν οι υποδομές που γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη, διότι το νησί είναι μεγάλο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πραγματικά και πιστεύω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί πρέπει να γίνουν υποδομές καταλληλότερες. Υπάρχουν υποδομές, αλλά ακόμα καλύτερες.
0: Όπως?
1: Γιατί αυτά θα βοηθήσει. Δρόμοι, κατάλληλα σημεία για να γίνονται εκδηλώσεις ή αποχετεύσεις. Έχουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ που πραγματικά είχε φτιαχτεί, έχει αυτή τη στιγμή προβλήματα και πρέπει να φτιαχτεί. Η ίδρυυση, η καθαριότητα είναι σπουδαίο πράγμα που πραγματικά προσέχουμε, αλλά θέλει και άλλη προσοχή. Όλα αυτά, εντάξει, είναι υποστήριξη του κράτους τι κάνει γι' αυτό. Κάτι κάνει, πιστεύω, και η προσπάθεια συνεχίζεται. Και ο Δήμαρχος τώρα, είμαστε στην αρχή, είχαν επιλεγεί τα νησιά, ανανησί και Δήμος, όταν διαλύθηκαν ότι ήμασταν εμείς. Εμείς τότε ήμασταν με 13 Δήμους που ήμουν εγώ, σαν Δήμαρχος Μύθινας. Μετά διαλύθηκαν οι Δήμοι, έγινε ένας Δήμος. Μετά κατορθώσαμε και κάναμε και δεύτερο Δήμο, δηλαδή τώρα είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, που είναι το βόρειο τμήμα του νησιού. Γίνεται προσπάθεια και από το Δήμαρχο και το κεντρικό κράτος ό,τι μπορεί κάνει. Πιστεύω ακόμα καλύτερα να ενδιαφερθεί περισσότερο για να γίνουν αυτό που είπα, οι υποδομές, οι κατάλληλες, για να φιλοξενηθεί πιο πολύς κόσμος.
0: Τον φοβάστε τον υπερτουρισμό και μάλλον τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όταν γίνεται, όταν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να το υποστηρίξετε?
1: Αυτό που είπα, παίζει ρόλο η υποδομή, αυτό που λέτε. Και τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα εμείς. Έχουμε πολλούς επισκέπτες στην Τουρκία. Διότι τα νησιά όλα του βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στα παράλια κοντά της Τουρκίας και πραγματικά οι Τούρκοι τα επιλέγουν ως τους καλύτερους προορισμούς, διότι έρχονται εύκολα, πολύ πιο εύκολα από τον Έλληνα έρχονται εδώ οι Τούρκοι. Ένας Τούρκος για να πάει και να έρθει, κάνει μία ώρα για να έρθει από το Αγβαλία, ας το πούμε, στη Μυτιλήνη, και το εισιτήριο είναι πάνθυνο. 50 ευρώ, 40 ευρώ να πας και να έρθεις. Ενώ για να έρθει κάποιος από την κεντρική Ελλάδα ή από την Αθήνα ή από παντού, υπάρχει μεγάλο κόστος. Άρα έχουμε και ένα φόβο για αυτό που λέτε, διότι πραγματικά ο κόσμος, αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές που λέμε, ίσως μπορέσει να κάνει και ζημιά και όχι καλό.
0: Αν ένας νέος άνθρωπος σας έλεγε ότι θέλει να ζήσει στο Μόλυβο και όχι απλώς να τον επισκέπτεται, τι θα του λέγατε?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το είχε προβλέψει το κράτος και να είχε προσελκύσει ανθρώπους που να τους δίνει κίνητρα για να μείνουν ολοχρονείς, ειδικά σε αυτό το νησί, να μιλήσω γενικότερα για το νησί, που είναι μεγάλο, που έχει κατάλληλες, ας πούμε, χώρους για να μείνει κάποιος και δουλειές υπάρχουν και όλα αυτά. Και όχι μόνο θα του έλεγα να έρθει, μάλιστα θα το υπερψήφισε αυτό που λέμε. Βεβαίως, γιατί είναι κατάλληλο το νησί για να δεχτεί περισσότερο κόσμο και να μείνουν εδώ άνθρωποι που να μπορέσουν να ζήσουν καλά και να έχουν και δουλειά.
0: Στέλιο Καραντώνη, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί μας θυμίσατε πως ένας τόπος δεν διατηρείται ζωντανός μόνο χάρη στα μνημεία του, αλλά και κυρίως χάρη στους ανθρώπους που τον αγαπούν αρκετά ώστε να τον παραδώσουν καλύτερο στις επόμενες γενιές.
1: Αυτό που λέτε μου άρεσε πάρα πολύ, το είπατε και πριν. Έχουμε την υποχρέωση αυτό που παραλάβουμε το παραδώσουμε, και μακάρι να παραδοθεί καλύτερα και τουλάχιστον να έχουμε την ευθύνη, που την έχουμε την ευθύνη, να τον παραδώσουμε όπως τον παραλάβουμε, αν μη τι άλλο. Διότι αυτό που σας είπα, ότι άντεξε ο Μόλυβος σε όλο το χρόνο αυτόν και διατηρήθηκε αυτό το παραδοσιακό το μέρος και πραγματικά είναι μια ζωγραφιά που εδώ ο άλλος ηρεμεί και βρίσκει τον εαυτό του και ξεχνιέται από τα προβλήματά του και όλα αυτά και τον επιλέγει σαν τουριστικό προορισμό, είναι στις πρώτες, νομίζω, επιλογές αυτή τη στιγμή και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη.
0: Πολύ σημαντική λοιπόν η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και αυτής της παράδοσης.
1: Είναι... Σας ευχαριστούμε και που μας δώσατε την ευκαιρία να ακουστούμε. Και καλά είναι εμείς. Αυτό που κάνετε. Είναι πραγματικά πολύ αξιέπαινο για να προβάλλετε τέτοια μέρη που απέχουν λίγο μακριά από το κέντρο και φυλάνε θερμοπύλες διότι είναι στα σύνορα.
0: Ναι, είναι σημαντικά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε μια όμορφη μέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ιστορία γράφει τις πρώτες σελίδες ενός τόπου. Ο πολιτισμός όμως είναι εκείνος που τις συνεχίζει κάθε μέρα. Στους χορούς, στις γιορτές, στα τραγούδια, στις φορεσιές, ακόμα και στον τρόπο που οι άνθρωποι συναντιούνται στην πλατεία. Ο επόμενος μας καλεσμένος δεν έζησε απλώς στο Μόλιβο. Μεγάλωσε εκεί, υπηρέτησε επί δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον αθλητισμό, στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και στον πολιτιστικό σύλλογο παραδοσιακών χωρών, ο Μόλιβος. Κύριε Βασίλη Τιτιρέκη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Μπράβο!
0: Ακόμα και, και τα χειροκροτήματα από το τραγούδι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω, καλησπέρα, με ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
0: Καλωσορίστε τα καταρχήν. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η πρώτη μυρωδιά που σας έρχεται όταν ακούτε τη λέξη Μόλιβος.
1: Ο Μόλιβος για μας Μολυβιάτης είναι έρωτας. Το πρώτο είναι έρωτας. Όχι μόνο για μας, αλλά για τον κόσμο, όταν την απέναντι στροφή τον αντικρίσει, στέκεται εκεί και τον αποθανατίζει. Είναι έρωτας, είναι παράδοση, είναι ηρεμία, είναι πολιτισμός.
0: Έχετε ζήσει σχεδόν όλες τις αλλαγές του τόπου τα τελευταία 60 χρόνια. Τι χάθηκε και τι ευτυχώς έμεινε ίδιο?
1: Η παράδοση έμεινε. Όλα έγινε ο παραδοσιακός οικισμός από τους δημάρχους και από τον ίδιο τον κόσμο. Έχει διατηρηθεί ο παραδοσιακός οικισμός, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από τον οικισμό, έτσι όπως ονορτεύτηκε ο ξένος ο κόσμος αλλά και οι επισκέπτες, αυτό είναι η ζωή του Μολύβου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε ήταν οι παραδοσιακές γειτονιές που βγαίνουν οι κάτοικοι της γειτονιάς δηλαδή και λέγαν κάθε απόγευμα, κάθε πρωί να πιούν το καφέ τους και λέγανε τα νέα του χωριού. Το μόνο που χάθηκε, όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως είναι από παλιά. Οι γειτονιές παραδοσιακές, τα σπίτια τα παραδοσιακά, σας τα είπε και αυτά ο δήμαρχος ο κ. Καραντώνης, το λιμάνι το παραδοσιακό, έχουν μείνει όλα όπως σας είπα. Το μόνο που χάθηκε είναι η παραδοσιακή γειτονιά. Όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως ήταν από την παλιά εποχή.
0: Είστε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου από το 1991. Ναι. Τι σημαίνει για εσάς να βλέπετε νέα παιδιά να χορεύουν στους χορούς του τόπου σας και του τόπου τους?
1: Το έχω πει επανειλημμένως, όχι μόνο εγώ, αλλά το λένε και όλοι όσοι ασχολούνται με την παράδοση, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Και ευτυχώς εδώ οι γονείς των παιδιών το έχουν πιστέψει. Εμείς έχουμε εδώ τώρα στο σύλλογο, παρότι ο Μόλιβος έχει περίπου 1.100 κατοίκους το χειμώνα, έχουμε τρία τμήματα παιδικά που κάνουν παραδοσιακούς χορούς. Και αυτά, τι να σας πω, δηλαδή το αγαπάνε αυτό που κάνουν, παρόλο ότι οι δραστηριότητες είναι πάρα πολλές αυτή την εποχή για τα παιδιά, με τις ξένες γλώσσες, με μουσικές κτλ. Δεν χάνει κανένα μάθημα. Κάνουμε και τις εκδηλώσεις δηλαδή, που κάνουμε και τους αρέσει και τους ζουν αυτό εδώ, τα παιδιά μαζί με την παραδοσιακή μουσική. Σας λέω, είναι το επόμενο βήμα διατήρησης της παράδοσης του τόπου μας. Ευτυχώς που

0: γονείς το έχουν εμπεδώσει αυτό και ξέχωρα από τις άλλες υποχρεώσεις οδηγούν τα παιδιά και στον παραδοσιακό χορό.
1: Πόσα άτομα συμμετέχουν συνολικά και οι παιδιά πόσα συμμετέχουν συνολικά?
0: Εμείς εδώ με τους ενήλικες περίπου τα βήματα δικά μας είναι γύρω στα 100-110 άτομα.
1: Αρκετά, ναι.
0: Αρκετά για ένα οικισμό, μιλάμε κυβερνού πληθυσμού 1000 κατοίκων. Είναι αρκετά.
1: Πολλοί θεωρούν ότι η παραδοσιακή χορή είναι απλώς διασκέδαση. Εσείς λέτε πως είναι μνήμη. Τι κουβαλά κάθε βήμα ενός λεσβιακού χορού?
0: Κοιτάτε να δείτε, είναι με διασκέδαση, αλλά για να σηκωθεί κάποιος εδώ στη Λέσβο ειδικά να χορέψει, πρέπει καταρχήν να έχει πηγεί τα σχετικά βουζάκια, το που λέμε εμείς, τα κρασάκια του, και να το νιώσει ότι θέλει να χορέψει. Δεν σηκώνεται εδώ κάποιος να χορέψει για να τον δει, να τον δουν αυτοί που κάθονται στο καφενείο, στο πανηγύρι. Σηκώνεται γιατί το νιώθει. Το νιώθει δηλαδή μέσα του ότι πρέπει να χορέψει. Και τα πατήματα εδώ της Λέσβου είναι βαριά. Δηλαδή η χορή, τα πόδια του χορευτή εφάπτονται το εδάφος. Δεν δηλαδή να πηδάμε, να κάνουμε σάλτα και... Είναι ψύχωση, πώς να σας το πω. Και, να δείτε μικρά παιδιά που ακολουθούν αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το ψάξαμε και το ψάξαμε βαριά και βαθιά. Δηλαδή ρωτήσαμε παλιούς ανθρώπους, λέει, μη πας λέει και σηκώνεσαι για να πηδήξεις και να κάνεις θέαμα, να το ζεις λέει το χορό. Και μόνο έτσι λέει θα το δίνεις και στον άλλον λέει, να το καταλάβει για να σηκωθεί και άλλος να χορέψει.
1: Αυτό το βαρύ βήμα από πού λέτε προέρχεται, πώς προκύπτει?
0: Κοιτάτε αν δείτε, ήρθαν πολλοί χωροί, ήρθαν και από απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Ήρθαν σε εμάς εδώ. Mm. Δηλαδή είναι στη Μικρασία και τους λεσβιακούς χορούς τους συνάγουμε μαζί δηλαδή. Είναι Λέσβος και Μικρά Ασία. Λέσβος και Μικρά Ασία. Όταν εγώ πιτσιρικάς ας πούμε και είμαι 68 και έβλεπα ένα παππού και χόρευε, ανοίγα τα μάτια μου και είμαι προσελωμένος εκεί. Όχι μόνο εγώ, όλοι καθόταν και τουρίστες που ερχόταν. Γιατί καταλάβαινε ότι αυτός ο παππούς το ζούσε αυτό που έκανε. Δεν σηκώνταν να χορέψει για να τον δουν, όπως σας είπα, αυτοί που καθόταν στο καφενείο. Είναι ζωή ο χορός.
1: Τι σημαίνει να το ζεις όταν είσαι πάνω στη σκηνή και χορέψεις, γιατί κάνετε και διάφορες, οργάνωτε και διάφορες δραστηριότητες, σωστά?
0: Ναι, σίγουρα. Να το ζεις, τι να σου πω, όπως και εγώ όταν ξεκίνησα, να σου πω, όταν ξεκίνησα να κάνω βυζαντινή μουσική με ένα ιερέα, ο οποίος πέθανε και νέος πέρυσι, ξέρετε τι μου είπε? Όταν μπει στο ψαλτήρι απάνω, αυτό που είναι για να ψάλεις πρέπει να το νιώθεις. Όχι για να το ψάλεις γιατί πρέπει να το πεις. Αν το νιώθεις εσύ, θα το μεταδώσεις και στον άλλον που ακούει από κάτω. Το ίδιο είναι και ο χορός. Το ίδιο είναι και ο χορός. Έτσι θα τραβήσει και έτσι τραβάμε τα παιδιά που βλέπουν, κάνουν μια εκδήλωση και βλέπουν ας πούμε αυτό εδώ και λέει, πρόεδρε, δασκάλα, θα έρθω και εγώ στο άλλο μάθημα, θα έρθω. Έτσι γίνεται η προσελήτης, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί άμα δεν το δεις και δεν το βιώσεις έτσι, τουλάχιστον βλέποντάς το, πως είπατε ότι ανοίξατε τα μάτια σας διάπλατα όταν είδατε τον παππού, πόσο μάλλον μετά να αποκτήσεις έτσι το πάθος για να το υπηρετήσεις.
0: Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε σε ένα πανηγύρι σε ένα διπλανό χωριό εδώ. Είδα ένας παππούς που τον είδα και χόρευε και ήθελα να τον βιντεοσκοπήσω. Πηγαίνω, του λέω, είναι μια κοπέλα που δεν χόρεψε μαζί σου. Λέει, πιάνει, έλεγα, συγγνώμη, τη γυναίκα μου, που είναι η δασκάλα παραδοσιακών χωρών, είναι η γυναίκα μου. Τι μου είπε ο παππούς? Λέει, να τη δω και άμα μ' αρέσει. Καταλαβαίνετε.
1: Του άρεσε.
0: Ναι, λέω, λέει, πιάνει, λέω αυτή. Και λέει, έτσι με την ιά. Μ' αρέσει, δεν θα του χορέψω.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Και σηκώθηκε πάνω τέτοια και μετά τον τράβηξα, το βιντεοσκόπησα και λέει στη μουσική, γιατί ήταν και καρδιακός και σηκώνονταν τα παιδιά του και του λέγανε να σταματήσει το τραγούδι στα μισά, μην πάθει τίποτα. Και γύρισε και λέει σε όλους που είμαστε γύρω, ρε εσύ, λέει, ξέρεις τι χαρά θα πάρω άμα πεθάνω πάνω στο χορό? Τι μου λέτε, και λες τη μουσική παίξει ολόκληρο το χώρο, γιατί εδώ θα γίνει το σώσε.
1: Και έγινε το σώσε, να φανταστώ.
0: Έγινε το σώσε. Και έγινε το σώσε.
1: Μάλιστα. Βλέπω εδώ η Ιεροψάλτη σχεδόν 3 δεκαετίες, και το αναφέρατε και νωρίτερα. Πιστεύετε, ναι, ότι η μουσική της Εκκλησίας και η δημοτική μουσική συνομιλούν μεταξύ τους?
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι συνάρτηση η δυσαντική μουσική με την παραδοσιακή μουσική. Γιατί αν δείτε, επειδή εμείς γυρίζουμε σε σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή, σε ποιο γλέντι δεν σέρνει το χορό ή δεν τραγουδάει ιερέας. Παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
1: Είναι αυτό μέσα σε όλα.
0: Αυτό δεν σας λέει κάτι? Ότι η παραδοσιακή μουσική είναι συνάντηση της βυζαντινής μουσικής. Αυτά τα δύο, μέχρι και αν δεν τα μάθετε, επειδή το έμαθα και εγώ από τη βυζαντική μουσική, οι Τούρκοι, όλα τα στοιχεία που έχουν για τους κοντζάδες που φωνάζουν, είναι από τα πήραν από τη βυζαντική μουσική. Mm.
1: Όταν χορεύετε όλοι μαζί, φαντάζομαι ότι είναι σαν μία ιεροτελεστία, σαν μία ένωση διαφορετικών ανθρώπων που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά έχετε αυτό το κοινό που χορεύετε όλοι μαζί. Πώς είναι αυτή η αίσθηση? Γιατί τώρα μου πάτε ότι και ένας ιερέας θα σηκωθεί να χορέψει, και ένα παιδί θα σηκωθεί να χορέψει, και ένας παππούς θα χορέψει. Πώς είναι αυτή η αίσθηση όταν γίνεται αυτό?
0: Μη σας καλέσουμε, δηλαδή θα σας πω και μετά, δηλαδή 7 Αυγούστου έχουμε το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών που γίνεται κάθε χρόνο επί 25 χρόνια το ΖΕΡΙ. Αν δεν είναι και ο κορονοϊός, θα είναι 27. Πάντοτε στο τέλος βγαίνουμε, γιατί καλούμε και άλλους συλλόγους και έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος, εκτός από τοπικά εδώ πέρα. Και στο τέλος πάντοτε παρουσιάζουμε το λεσβιακό πρόγραμμα. Ξέρετε ότι την εξέρα την κρατάνε από κάτω για να μην πέσει. Την κρατάει ο κόσμος για να μην πέσει. Από τη ζωντάνια και από τα χτυπήματα και από τις φωνές.
1: Δεν είστε αυστηροί όμως? Δεν λέτε κάποιος δεν χορεύει καλά ή δεν θα χορέψει?
0: Θερτική δεν γίνεται. Όχι. Ο άλλος να χορέψει, θα χορέψει. Γιατί δεν είναι όλοι ταλέντα. Ναι. Δεν μπορούμε όλοι ταλέντα. Λέει, μαθαίνεται αυτό και ζει. Και ο άλλος όμως δεν μπορεί να χορέψει, χορεύει έτσι όπως θέλει να χορέψει. Όπως είναι χορεύει, αλλά το ζει για αυτό που κάνει.
1: Άρα χορεύει με την ψυχή του, με άλλα λόγια. Γιατί
0: βεβαίως,
1: η ψυχή είναι που οδηγεί το σώμα.
0: Βεβαίως.
1: Άρα η γιορτή του Μολύβου που δεν πρέπει να χάσει ποτέ ένας επισκέπτης είναι αυτή που μου αναφέρατε?
0: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε καθιερώσει, ναι. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις. Σίγουρα γίνονται και άλλες εκδηλώσεις από το Δήμο εδώ. Έχει ένα φέρμα στο Ελευθέρι Παπαδόπουλο, ένα συγκρότημα εδώ. Είναι ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που γίνεται εδώ και 11-12 χρόνια. Είναι τα λαϊκά πανηγύρια που γίνονται και ένα εδώ στο Μόλιβο και στα γύρω χωριά. Είναι το φεστιβάλ κιθάρας το Αρίων που διοργανώνει ο Φορέας Τουρισμού Μύθινας αρχές Αυγούστου. Είναι και το δικό μας φεστιβάλ που γίνεται παραδοσιακό χώρο, που γινόταν χρόνια στο Κάστρο απάνω, αλλά επισκευάζεται τώρα το Κάστρο και έχουμε μεταφερθεί το παραδοσιακό λιμάνι του Μολύβου. Εφέτος σας λέω ότι με τους συλλόγους που θα δουν τα άλλα χορευτικά θα είναι γύρω στα 182 άτομα που θα έρθουν τα χορεύσουν. Χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και φυσικά τους λεσβιακούς χορούς τους δικούς μας.
1: Βασίλη τη Ρέκη, πώς ονειρεύεσαι το Μόλυβο σε 20 χρόνια?
0: Εγώ γιατί πιστεύω ότι και από τους νέους, ότι είναι γιατί όλοι είναι σχεδόν εδώ πέρα, επειδή έχει και το καλοκαίρι με δουλειές και ανταποκρίνονται δηλαδή τα παιδιά, ότι και αυτοί αγωνίζονται για να το κρατήσουν το Μόλιο όπως αγωνιστεί κανείς και οι δήμαρχοι, όπως σας είπε και ο δήμαρχος, ο κ. Καραντώνης προηγουμένως, έχουν αυτή την οτροπία να κρατήσουν το Μόλιβο έτσι όπως τον πήραμε και εμείς. Όπως τον πήραμε και εμείς. Και μπράβο στα παιδιά, εμείς οι παλιοί, και ο Δήμαρχος εδώ που κάνουμε παρέα και με την νεολαία, τους λέμε αυτό το πράγμα κρατήστε το, γιατί έχει ψωμί ο Μόλιβος και από εκεί θα φάτε ψωμί και από εκεί θα δούμε και, δηλαδή, και καλύτερες μέρες. Αυτό δηλαδή τέτοιους και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας όλοι αυτό, αυτό τους λέμε καθημερινά.
1: Βασίλη Τυρίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας θύμισε ότι η παράδοση δεν είναι μουσείο, είναι κάτι που αναπνέει όσο υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να τη ζουν.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Σας είπα και πάλι ότι, και το επαναλαμβάνω, χίλιες φορές το λέω, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση. Και μέσα και από τις εκδηλώσεις εμείς δεν παρουσιάζουμε μόνο τους παραδοσιακούς φορούς, αναβιώνουμε και ήδη και έτοιμα παραδοσιακά που μας είπαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Αναβιώνουμε και αυτά τα έθιμα και τα ήδη.
1: Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η παράδοση να αναβιώνεται και να έχει ένα φανατικό κοινό που να την υπηρετεί πιστά και να μπορείτε έτσι να συνεχίζετε για χρόνια πολλά και με νέα παιδιά που μετά θα μεγαλώσουν και θα μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν αυτό που, τη γνώση τους σε άλλους, σε άλλα παιδιά και ίσως και στα παιδιά τους και στα εγγόνια
0: τους. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε μας για την εκπομπή, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και σας περιμένουμε και στο Μόλιο και από κοντά και μακάρι να είστε και σε 7 Αυγούστου το από κοντά να ζήσετε και εσείς την εκδήλωση και τα γλέντια που κάνουν αυτές τις μέρες.
1: Έγινε, θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Λένε πως μπορεί κανείς να φύγει από τον τόπο του, ο τόπος όμως δεν φεύγει ποτέ από μέσα του. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν το μόλυβο στην καρδιά τους, ακόμη και όταν ζουν μακριά του, και αφιερώνουν τη ζωή τους ώστε αυτή η πολιτιστική κληρονομιά να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.

0: Η τελευταία μας καλεσμένη είναι μια γυναίκα που απέδειξε ότι η αγάπη για την παράδοση δεν εξαρτάται από έναν τόπο κατοικίας, αλλά και από τον τρόπο που επιλέγεις να ζεις. Έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία με ειδίκευση στη μετάφραση, όμως η μεγάλη της αγάπη ήταν πάντα η πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Από την πλευρά της μητέρας της κατάγεται από τη Μυτιλίνη και πέρασε εκεί πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας. Σήμερα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Δραστηριοτήτων Μόλιβος στην Αθήνα, εργάζεται με αφοσίωση ώστε οι λεσβιακοί χωροί, οι φορεσιές και οι παραδόσεις να συνεχίσουν να εμπνέουν όχι μόνο τους ανθρώπους της Λέσβου, αλλά και όσους αγαπούν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Κυρία Λίτσα Σουλελέ, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο και ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λέσβο και στο Μόλιβο και στη Λέσβο.
0: Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Ήθελα να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, μεγαλώσατε στην Αθήνα, αλλά πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής σας ηλικίας τα ζήσατε στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Ποιες εικόνες, ποιες μυρωδιές ή ποιες καθημερινές στιγμές είναι εκείνες που νιώθετε ότι σας έδεσαν για πάντα με το Μόλιβο και την λεσβιακή παράδοση?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Εικόνες είναι αυτές που έχουμε, που έχω εγώ προσωπικά, από τους άντρες να κάθονται στα καφενεία, να πίνουν καφέ στη Χόβολη, να παίζουν τα μπεκλέρια και τα κομπολόνια, και τις γυναίκες να είναι στις εξώπορτες των σπιτιών τους, να κοτσομπολεύουν, να υφαίνουν, να καθαρίζουν τα κουκιά, να πλάθουν το κρυθαράκι αυτό από το οποίο ξεραίνουν και κάνουν τις χάχλες μετά. Όσο για τις μυρωδιές, η χαρακτηριστική μυρωδιά του νησιού είναι για σεμί και βασιλικός. Δεν το συζητάμε. Mm. Και στο Μόλιβο, τα σαλκίνια που απλώνουν τη σκιά τους πάνω από τα σοκάκια και τα στενά δρομάκια του Μολύβου, τα τόσο χαρακτηριστικά.
0: Οπότε όλες αυτές οι εικόνες πώς συνδέονται με το πάθος σας και την αγάπη σας για το χορό και για τη λεσβιακή αυτή παράδοση? Πώς τα συνδέσατε?
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εικόνες μόνο, είναι και ζωντανοί, διότι οι άνθρωποι αυτοί και μιλούσαν και τραγουδούσαν και πίνανε και ένα ούζο και χορεύανε αυθόρμητα, όχι απαραίτητα στα γλέντια, αλλά και εκεί που βρισκόντουσαν. Όσο για τις γυναίκες, βέβαια, είχα παρευρεθεί σε πολλές βεγγέρες που κάνανε στα σπίτια, όπου ήταν μόνο οι γυναίκες, οι άντρες ήταν στα καφενεία. Εκείνη τα χρόνια οι γυναίκες δεν πήγαιναν στα καφενεία, δεν υπήρχε περίπτωση. Και χορεύανε, βρισκόντουσαν μεταξύ τους, κερνιόντουσαν τα περίφημα γλυκά του κουταλιού, το λικεράκι, όλα αυτά τα πράγματα, και στείνανε γλέντια και χαρά από το πουθενά. Αυτό είναι ευλογία, νομίζω.
0: Φυσικά. Ευλογία και χαρά, όπως το είπατε. Έχετε πει ότι εκεί μάθατε τι σημαίνει γειτονιά. Υπάρχει κάτι από εκείνον τον κόσμο που λείπει σήμερα περισσότερο, πιστεύετε?
1: Σήμερα, όσο και να το δούμε το θέμα, λείπει η γειτονιά από παντού, από όλη την Ελλάδα. Νομίζω πολύ περισσότερο από την Αθήνα. Και περισσότερο μας λείπει η ανθρώπινη επικοινωνία, η συντροφικότητα, η ηρεμία που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και γενικά το να ζούμε την κάθε στιγμή αυτή που είναι, τη χαρά της, την λύπη της, να απολαμβάνουμε την παρέα του άλλου, τη φύση, τις μικρές στιγμές που αποτελούν το ψηφιδωτό της ζωής μας.
0: Και να είμαστε στο παρόν.
1: Να, ακριβώς.
0: Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην αυθεντικότητα των φορεσιών και των χωρών?
1: Η φορεσιά σου μιλάει, μας έλεγε η μεγάλη λαογράφος της Λέσβου, η Μαρία Αναγνωστοπούλου. Δείχνει την καταγωγή, δείχνει την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση του ανθρώπου που την φοράει. Είναι φτιαγμένη από τεχνίτες συγκεκριμένους, είναι κεντυμένη, την έχουν υφάνει στα χέρια, έχει δηλαδή πολύ κόπο για να γίνει. Και επίσης είναι διαφορετική. Δεν είναι η φορεσιά πανομοιότυπη σε όλα τα μέρη και παρόμοια σε όλες τις γυναίκες. Η κάθε γυναίκα έχει την δική της προσωπική φορεσιά. Και επίσης υπήρχαν διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον για τη Λέσβο, από χωριό σε χωριό. Και τα υφάσματα διέφεραν και το είδος της φορεσιάς διέφερε. Δηλαδή σε υπάρχουν περιοχές του νησιού που η γυναίκα φορούσε τη φουστάνα που έλεγαν, δηλαδή φόρεμα, και σε άλλες περιοχές που φορούσε τη βράκα. Αυτό εξυπηρετούσε και πρακτικούς λόγους, διότι οι γυναίκες εκείνα τα χρόνια πήγαιναν στο λιωμάζωμα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκαρφαλώνεις επάνω στα βράχια αυτά για να μαζεύεις τις ελιές μία-μία και να φοράς φόρεμα, ή δεν μπορούσαν να καθίσουν άνετα για να κάνουν τις δουλειές τους. Συν το ότι υπήρχε και μία επίδραση από την Τουρκία και από όλα αυτά τα χρόνια που το νησί ήταν υπό την Οθωμανική κατοχή, ας πούμε.
0: Εσείς κρατάτε ακόμα έτσι και την ποιότητα των υφασμάτων, γιατί φαντάζομαι είναι πιο δύσκολο τώρα να μπορέσεις να φτιάξεις τα ίδια φορέματα
1: και τις φορεσιές. Και πολύ, και στοιχίζει πολύ. Εμείς στο Σύλλογο εδώ των Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων που έχουμε στην Αθήνα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο βεστιάριο, το οποίο έχει γίνει με πολύ κόπο και πολύ χρήμα, και το φροντίζουμε με πάρα πολύ αγάπη και θέλουμε να το διατηρήσουμε, γιατί πολλές από αυτές τις φορεσιές είναι αυθεντικές. Τις έχουμε συλλέξει από διάφορους ανθρώπους, ή τις έχουμε αγοράσει, ή μας τις έχουν χαρίσει, και είναι πολύτιμες, πραγματικά πολύτιμες.
0: Φαντάζομαι θα κάνετε κάποια έκθεση κάπως έτσι, θα έχετε κάποιους...
1: Κάποια στιγμή το έχουμε στο νου και αυτό να γίνει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρει και έναν αργαλιό στο Σύλλογο και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και εμείς κάπως να υπέρουμε.
0: Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι να μεταδώσεις την παράδοση αυτή σε παιδιά που γεννήθηκαν στην Αθήνα?
1: Νομίζω δεν είναι δύσκολο, γιατί τα παιδάκια χαίρονται με όλο αυτό το πράγμα, και όχι τα παιδιά, αλλά και μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Ειδικά στα παιδιά που είναι δάσκαλος ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου, που τους μεταλαμπαδεύει αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος και αυτή την ομορφιά των παραδοσιακών χορών. Οι μικρότεροι χορέστριοι είναι τριών ετών και φτάνει από εκεί και πάνω. Ξεκινάνε με τα παραδοσιακά παιχνίδια, όλα αυτά τα πράγματα, και σιγά σιγά μαθαίνουν ότι ο χορός είναι έκφραση, είναι ζωή, είναι ομαδική υπόθεση. Όταν δηλαδή στηρίζεσαι στον ώμο του άλλου ή κρατάς το χέρι σου, το χέρι του, αυτό αναπτύσσει μια σχέση. Μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης του ενός για τον άλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν είναι μόνα τους. Λειτουργούν όλα μαζί. Και για να γίνει ένας όμορφος χορός, ένας όμορφος κύκλος, πρέπει ο καθένας να συμβάλλει σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τους δείχνει δεξιότητες, τους δίνει δεξιότητες πάρα πολύ σημαντικές.
0: Το θεωρείτε ένα είδος τελετουργικού όταν χορεύετε?
1: Είναι. Ο χορός, πέρα από διασκέδαση, είναι και τελετουργία, διότι μέσα από εκεί βλέπεις τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου. Δεν είναι μόνο βήματα, είναι τρόπο ζωής, είναι η αρμονία, είναι η μελωδία, είναι η στίχη. Άλλοτε είναι λυπτερή, άλλοτε είναι χαρούμενη. Είναι αυτό που λένε, ότι ο χορός γράφει με βήματα τη ζωή μας.
0: Εσείς όταν χορεύετε, γιατί φαντάζομαι είστε αρκετό καιρό σε αυτό, πώς νιώθετε όταν είστε μέσα σε αυτό και τι συναισθήματα σας προκαλεί?
1: Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά το ότι βρίσκεσαι με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συντονίζονται. Νιώθεις όλη αυτή την άβρα η οποία βγαίνει. Νιώθεις την χαρά. Και από την άλλη μεριά είναι τιμή όλων μας να μπορούμε να χορεύουμε και να εκπροσωπούμε τα μέρη της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε διαφορετικά.
0: Χορεύετε και κάνετε χορούς που είναι όχι μόνο για τη Λέσβο, αλλά είναι...
1: στην Αθήνα, ναι, κάνουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο δάσκαλός μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Γρηγορίου, είναι εξαιρετικός όχι μόνο χορευτής, αλλά και δάσκαλος με κεφαλαία γράμματα προς όλους, και τους πολύ μικρούς και τους μεγάλους, γιατί πέρα από όλα αυτά διδάσκει και ήθος, διδάσκει και τρόπο ζωής, διδάσκει πώς να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε τομέα της ζωής μας.
0: Λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Τιτιρέκη ότι σηκώνεται κάποιος, γίνεται ένας χορός, ένα γλέντι, σηκώνονται όλοι να χορέψουν ανεξαρτήτου ηλικίας και χορεύουν και κάποιοι χορεύουν όπως νιώθουν, δηλαδή μπορεί απαραίτητα να μην ακολουθούν τα βήματα όπως θα έπρεπε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό απ' έξω όταν το βλέπετε να συμβαίνει? Και από μέσα, ναι.
1: Είναι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βλέπεις ότι ας πούμε ένας ξένος άνθρωπος, έτσι, ένας Γάλλος, Άγγλος, Γερμανός, ξέρω εγώ, που πιάνεται στο χορό επειδή του αρέσει η μουσική, επειδή βλέπει και εμάς και χορεύουμε, σαφώς δεν μπορεί να ακολουθήσει με τα βήματα. Ακολουθεί όμως με την ψυχή του, ακολουθεί με το χαμογελό του, ακολουθεί με το βλέμμα το εκστατικό και το γεμάτο χαρά που μπορεί και συμμετέχει, και αυτό είναι ο χορός, αυτή είναι η ζωή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, απόλυτα, πώς να το πω,
0: ακριβής τα βήματα ή...
1: Εδώ μιλάμε για τα αυθόρμητα γλέντια που γίνονται στο πανηγύρι του χωριού, που γίνονται για ένα γλέντι. Mm. Δεν μιλάμε για την παράσταση, ας πούμε, την οποία θα στήσει ο σύλλογος και η οποία είναι με άλλο σκεπτικό, που εκεί όλοι όσοι συμμετέχουμε έχουμε κάνει πρόβες, είναι πιο συγκεκριμένα και στημένα τα πράγματα. Αλλά στο γλέντι που μπορεί να είναι σε ένα καφενείο ή να είναι σε μία πλατεία, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουν οι άνθρωποι, γιατί βλέπεις έτσι ότι ο χορός και το νησί ταξιδεύει και αγαπιέται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Πολύ σωστά. Τώρα οργανώνετε κάτι, έχετε κάτι στα σκαριά για μελλοντικά, κάποια παράσταση που μπορεί ενδεχομένως να διοργανώνετε ή κάτι?
1: Έχουμε κάνει και προγραμματίζουμε πολλές παραστάσεις. Έχουμε χορέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην Αίγινα και στη Σαρονίδα και παντού έχουμε ταξιδέψει, εκπροσωπώντας τους χορούς της Λέσβου και στη Τιά πήγαμε, σε πάρα πολλά μέρη. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Προγραμματίζουμε διάφορα πράγματα για του χρόνου και παραστάσεις και εκδηλώσεις διάφορες κάνουμε, και δρόμενα τις απόκριες και το Πάσχα μετά. Τώρα το άμεσα πολύ μεγάλο γεγονός είναι ότι όλοι εμείς, σχεδόν οι περισσότεροι από την Αθήνα, θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στο Μόλυβο να συμμετέχουμε όλοι μαζί στην εκδήλωση που θα γίνει εκεί στο λιμάνι, και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας αυτό το πράγμα και το περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Με το που τελειώνει δηλαδή τον Αύγουστο, στις 10 Αυγούστου αρχίζουμε και προγραμματίζουμε τον επόμενο Αύγουστο. Είναι κάτι που το θέλουμε.
0: Πόσοι είσαστε, πόσα άτομα είσαστε σε αυτό?
1: Όλα. Εδώ είμαστε, πρέπει να πούμε, πάνω από 200-250 άτομα. Μικροί και μεγάλοι, σας είπα, οι μικρότεροι 3 χρονών και πάνω. Υπάρχουν τμήματα πολλά και για νεότερα παιδιά και για εμάς τους πιο μεγάλους. Διδάσκονται οι χοροί από όλη την Ελλάδα, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με απόλυτα σεβασμό την κάθε περιοχή. Και κάνουμε και παραδοσιακό τραγούδι, κάνουμε και διάφορα μουσικά όργανα και σχεδιάζουμε και πολύ ωραίες παραστάσεις με θέματα είτε από το νησί είτε από άλλα θέματα, αλλά που άπτονται οπωσδήποτε εις παράδοσης, γιατί συνδυάζουμε το θεατρικό κομμάτι με το χορευτικό, με ζωντανή μουσική, και είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο.
0: Αν λοιπόν μπορούσατε να αφήσετε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά του Μολύβου, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, να τον προσέχουμε και να ζούμε την παράδοσή μας, γιατί αυτή είναι και το παρελθόν και το παρόν, αλλά και το μέλλον. Με το σημερινό σύγχρονο τρόπο που το βιώνουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί η παράδοση είναι κάτι το ζωντανό, ρέει, κινείται, δεν είναι κάτι το μουσιακό. Εάν δεν την προσαρμόσεις και κατά κάποιο τρόπο στα δεδομένα τα σημερινά, δεν θα επιβιώσει. Οπότε σήμερα προχωράει. Και αυτό το βλέπουμε με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις πάρα πολλές και πολύ αξιόλογες, που γίνονται, τα πανηγύρια, τα γλέντια, όλα αυτά που γίνονται όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Γίνονται πάρα πολλά τέτοια πράγματα με πολύ καλούς μουσικούς και με πολύ ωραία θέματα, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο ζει και το οποίο ελπίζω να ζει για πάρα πολλά χρόνια.
0: Λίσσα Σολελέ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μας δείξατε πως η παράδοση δεν είναι νοσταλγία, τελικά είναι μια πράξη αγάπης προς το μέλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν τιμή μας η πρόσκλησή σας.
0: Και εμένα. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Η ώρα λοιπόν είναι 2 και 4 λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κάθε τόπος έχει μία ομορφιά, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Λίγοι όμως έχουν ψυχή. Ο Μόλυβος είναι ένας από αυτούς, ίσως γιατί οι πέτρες του θυμούνται, ίσως γιατί οι άνθρωποι του δεν έπαψαν ποτέ να αφηγούνται τις ιστορίες τους και ίσως γιατί κάθε επισκέπτης φεύγει παίρνοντας μαζί του κάτι περισσότερο από φωτογραφίες. Παίρνει μία αίσθηση ότι υπάρχει ακόμη ένας κόσμος όπου οι γειτονιές έχουν όνομα, οι χαιρετισμοί έχουν σημασία και η παράδοση δεν είναι παρελθόν, αλλά καθημερινότητα. Ευχαριστώ θερμά τους σημερινούς μας καλεσμένους για το όμορφο αυτό ταξίδι στο Μόλυβο της Λέσβου. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε όλες και όλοι καλά, να ταξιδεύετε όσο μπορείτε και πάνω απ' όλα να αφήνετε κάθε τόπο να αλλάζει λίγο το βλέμμα με το οποίο βλέπετε τον κόσμο.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δονήσια έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

πατσάραμε, ναι τα όλα. Έχουμε ξανοιχτεί, έχουμε ξαλαργάρει. Ο καιρός καλός, η βραδιά γλυκιά. Και να η πιλωτίνα έρχεται. Έρχεται να πάρει τον πλοηγό, τον πιλότο μας. Τα βλέπω τα φώτα της πορείας, του μικρού σκάφους. Πλησιάζει, έρχεται. Ας κατεβάσουμε την ειδική σκάλα του πιλότου να κατέβει με ασφάλεια. Νάτος, ναι, κατεβαίνει τα μπάρια ασφαλισμένα, όλα καθαρά, λέει ο Λοστρόμος και ο γραμματικός το επιβεβαιώνει. Και αμέσως μετά, full ahead δίνει το παράγγελμα καπετάνιο στη μηχανή και φεύγουμε για ένα ακόμα ταξίδι, ένα λογκάδο ταξίδι, τι λέω εγώ, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από τη φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και φυσικά των ναυτικών μας που κροσάρουν και οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου, όλης της γης, βορρά-νότου, δύσης και ανατολής. Η φωνή της Ελλάδας από πολύ παλιά είναι η συντροφιά, η ελπίδα, η ψυχαγωγία, η ενημέρωση για τους ναυτικούς μας που σε αυτούς είναι αφιερωμένη του κηδό εκπομπή με τον τίτλο «Καλές θάλασσες», με ωραίες ιστορίες ναυτικών, με βιώματα, αναμνήσεις, συναισθήματα, προβληματισμούς, περιπέτειες, χαρές και λύπες. Και όλα αυτά από αυτό εδώ το βήμα και από αυτήν εδώ τη συχνότητα, τις καλές θάλασσες στη φωνή της Ελλάδας. Στην επιμέλεια του ήχου, στην τεράστια κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια, η καπετάνισά μας, η Στεφανία Τσακίρη, ευθύνεται για την καλή ποιότητά του που φτάνει στους δέκτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής τους μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Βιράραμε κάβους, βιράραμε την Άγκυρα, σφίριξη μπουρού και για χαρά.

Γεια χαρά κόσμε, γεια χαρά όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Το ταξίδι συνεχίζεται. Είμαστε εδώ και συνέχεια ταξιδεύουμε με ιστορίες που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με τα βαπόρια. Στις καλές θάλασσες λοιπόν είναι η εκπομπή που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους εφοπλιστές, τους μηχανικούς, τους ασυρματιστές, τους μάγειρες, τους ναύτες, τους λοστρόμους, τους ανθρώπους των γραφείων, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που με τον κόπο τους και τις θυσίες τους έφεραν την ελληνική ναυτιλία στην πρώτη θέση στον κόσμο. Είμαστε μια παγκόσμια δύναμη και πρέπει να το κρατήσουμε, να κρατηθούμε εκεί ψηλά, έτσι, γιατί είπαμε ότι η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Είναι η φωνή της Ελλάδας που 24 ώρες 24 έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά προς την ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης και φυσικά με τους ναυτικούς μας. Στόχος του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας είναι η προβολή της πατρίδας μας στο εξωτερικό και να είναι η γέφυρα με τους απανταχού Έλληνες, είτε εντός είτε εκτός των τυχών, και φυσικά με τους ναυτικούς μας. Οι τρόποι που μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το earthecho.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως επίσης και στο site της Φωνής της Ελλάδας vogue.earth.gr, όπου εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας και τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας. Μην διστάζετε. Στην Ελλάδα όπως και στην αγαπημένη μας Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στην λίστα των σταθμών, την ένδειξη Voice of Greece. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και αυτός. Μας ακούτε επίσης από τις smart τηλεοράσεις, smartphones, tablet και ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix International με πολλά πολλά προγράμματα της Earth. Και φυσικά κατεβάζοντας την μαγική εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, μπορείτε να μας ακούτε όποτε εσείς θέλετε και όπου και να βρίσκεστε ανά τον κόσμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-60-66-815 έως και 16, 210-60-66-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr, όπου στείλτε μας τα μηνύματα, μην διστάζετε με ό,τι εσείς νομίζετε μπορούμε να κάνουμε εδώ από αυτό εδώ το βήμα για τη θάλασσα, για τους ναυτικούς μας. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει και σελίδα της εκπομπής μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί παίρνουμε πολλά μηνύματα τα οποία μοιραζόμαστε συχνά πυκνά. Επιλεκτικά σήμερα, θα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, διαλέγουμε κάποια ονόματα από ανθρώπους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα και τα μοιραζόμαστε μαζί σας και φυσικά με όλους τους ναυτικούς μας. Χαιρετίζουμε λοιπόν όλους τους ναυτικούς και ειδικά τον καπιτάν Αλέκο Αντωνιάδη, ο οποίος είναι και ποιητής από την Πέρεα Θεσσαλονίκης, τον καπιτάν Δημήτρη Βακόνδιο από την όμορφη Σύρο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, τους χαιρετισμούς μας εκεί στο Ίδρυμα, τον crew manager της Μαράγκας και καλό μας φίλο τον Γιάννη Βούλγαρη, την καθηγήτρια της ναυτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και την διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, την κυρία Τζελίνα Χαρλάφτη, την οποία είχαμε φιλοξενήσει εδώ με την καταπληκτική δουλειά που κάνει με τις εκδόσεις βιβλίων γύρω από τη θάλασσα, τον καπετάν Απόστολο Αναστασιάδη που είναι και ένα αυτοδιδάσκαλος, τον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο από την Κεφαλονιά στα κρουαζιερόπλια, είναι και συγγραφέας, έχει γράψει 4-5 βιβλία αν θυμάμαι καλά, από την Ικαρία την οικογένεια Χατζινάκη, Μάστρο Στέλιο Χατζινάκη, τον ασυρματιστή Χαράλαμπο και τον γιο του πλειοκτήτη Νίκο Χατζινάκη, χαιρετισμούς όλους, στον καπετά Σπύρο Στρατηγό από την Κέρκυρα και τέλος τον Ισάκη μου την Κάσο, χαιρετίσματα στον καπετάν Ηλία Απόκοτο, στον καπετάν Μιχάλη Ζούλη, στον Νικολή Ξηδιάρη παιδικό μου φίλο, στον Μανώλη Παπακανάκη, στον Ηλία Βοναπάρτη που ήταν κάτω εκεί στην μηχανή. Χαιρετίσματα σε όλους τους ναυτικούς μας, τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε, γιατί συνεχίζεται το ταξίδι μας εδώ στις Καλές Θάλασσες.

για την ωραία αυτή η ναυτική ιστορία του, που μόνο αυτός ξέρει να μας την παρουσιάζει με το δικό του τρόπο, να μας την εξιστορεί, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Γεια σου καπετάν Πάνο Τζέμο, πλοία τύπου Liberty, αναμνήσεις από τα παλιά.

Ήταν όλοι τους ξεθεωμένοι από το δύσκολο αυτό και κουραστικό ταξίδι. Επί 10 περίπου ημέρες τους τάραξε το κούνημα. Εκτός από το μεγάλο κυματισμό, είχε και ένα άσχημο πλευρικό σουέλ. Προσπάθησαν να το πάρουν λίγο από την αριστερή μάσκα, όμως το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν το ίδιο. Δεν παλευόταν με τίποτα. Αυτά είναι τα γνωστά προβλήματα των ξεφόρτωτων πλοίων. Μόνη τους παρηγοριά, η γρήγορη άφιξη στο λιμάνι που θα τους ανακούφιζε αρκετά. Είχαν φύγει από το Πλίμουθ μετά από μια πολύ γρήγορη εκφόρτωση, πανέμορφο μέρος, όπως άλλωστε και τα περισσότερα εγγλέζικα λιμάνια, και τι δεν θα δίναν για λίγες μέρες παραπάνω εκφόρτωσης. Όμως πάει ο παλιός ο καιρός. Η εποχή των Liberties, σήμερα τα μέσα είναι απελπιστικά γρήγορα. Ο καπιτάν Θανάσης, χρόνια καπετάνιο στα φορτηγά, αναπολούσε την εποχή των Liberties, ειδικά τότε με το Liberty Κώστας Μίχαλος. Αλώνιζαν όλα τα λιμάνια της Βραζιλίας και ξεχνούσαν να φύγουν από αυτά. Να ξεφορτώσουν φωσφάτα, να καθαρίσουν και να πλύνουν τα μπάρια και να φορτώσουν γεννήματα τους έπαιρνε κοντά 30 με 40 μέρες. Ακού, 30 με 40 μέρες. Και όταν φεύγανε, στενεχωριόντουσαν. Έλεγαν ότι έφυγαν πολύ γρήγορα. Μετά από τόσες μέρες. Τότε παλιά, θυμάται, φόρτωναν από Αμερική scrap irons σε 10 περίπου μέρες και στην εκφόρτωση στην Ιαπωνία ξεχνούσαν να φύγουν. Οι Ιαπωνεζούλες στη ράδα της Ιοκοχάμα, του Μότζι, του Κόμπε κλπ. Προσπαθούσαν με τα πανέμορφα χεράκια τους και τα άσπρα γατάκια τους γέμιζαν τα σειρμάτινα δίχτυα να ξεφορτώσουν 5 ολόκληρα αμπάρια με scrap irons, σύμφωνα με αυτά που μας γράφει ο καπετάν Παναγιώτης Τζέμος.

Ξεχνούσαν, λέει, να φύγουν. Πήγαιναν στα λιμάνια και έμεναν εκεί αρκετές μέρες. Μήνας γεμάτος και βάλε, αναφέρει ο καπτάν Πάνος Τζέμος στην ιστορία του πλοία τύπου Liberty. Μήνας γεμάτος και βάλε. Τότε δεν υπήρχαν καλά και άσχημα λιμάνια. Υπήρχαν μόνο λιμάνια με διασκέδαση. Αυτό που γύρευε ο κάθε ναυτικός. Ο καπτάν Θανάσης μπορεί να ήταν ένας θαλασσόλικος, όμως δεν έπαβε να είναι και αυτός ένας άνθρωπος, όπως και ολόκληρο το πλήρωμα. Μπορεί να μην ζαλιζόταν, όμως σαν άνθρωπος και αυτός τον είχε τσακίσει το πολύκουνημα και η ορθοστασία.

Εκτός από πολύ καλός καπετάνιος, ήταν και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αγαπητός στα πληρώματα, σκληρός μεν στη δουλειά του, όμως δίκαιος καπετάνιος. Στην ψυχή ήταν ένα κομμάτι μάλαμα. Είχε πάνω από 25 χρόνια στην ίδια εταιρεία, από μικρός αξιωματικός μέχρι τώρα. Τώρα καθόταν στη γέφυρα, κρατώντας την ξύλινη στρογγυλή χειρολαβή και αναπολούσε όλα τα παλιά. Πολύ συχνά ταξίδευε στο παρελθόν, στη χρυσή εποχή των Liberties. Του άρεσε να αναπολύει όλα όσα έζησε μέχρι τώρα στα βαπόρια.

Αναμνήσεις από τα παλιά, συνέχεια πλοία τύπου Liberty. Του άρεσε λοιπόν, του άρεσε του καπιτά Θανάση να αναπολύει όλα όσα έζησε μέχρι τώρα στα βαπόρια. Μια μέρα πριν φτάσουν στο λιμάνι του Πουέρτο Νταμπίρα, η κακοκαιρία κόπασε. Την επόμενη το πρωί φάνηκε και η πολυπόθητη Τσαμαδούρα. Ολοστρόμος ο Κώστας, ένας άντρακλας κοντά στα 2 μέτρα, από τη Σίμη είχε δώσει από χρόνια το ναυτικό του στίγμα. Ήταν από τους λοστρόμους που χρειάζεται κάθε πλοίο. Λοστρομάρα. Η αρρώστια του ήταν να μην του πει πρώτα ο γραμματικός τι πρέπει να κάνει. Έτσι και τώρα, πριν του πουν τίποτα, είχε ήδη ετοιμάσει την ανεμόσκαλα και όλα τα σύνεργα για να κατέβει ο πλοηγός, ο πιλότος που αναφέραμε και πριν. Ο γραμματικός, ο δεύτερος καπετάνιος, ο Κώστας, συνονόματος με τον Λοστρόμο, ένα νεαρό παλικάρι, 32 χρονών, πάντα έλεγε και το βροντοφώναζε ότι με καπετά το καπετά Θανάση, πρώτο μηχανικό το Μαστρονίκο και Λοστρόμο τον Κώστα, ένα πλοίο έχει 100% σιγουριά. Πάει και στο φεγγάρι ακόμα. Ο Μαστρονίκος, πρώτος μηχανικός από ένα ψαροχώρι της Καλαμάτας, ήταν μεγάλη εγγύηση στο μηχανοστάσιο. Παλιά καραβάνα. Καραβάνα κι αυτός στα φορτηγά πλοία και ειδικά στα Λίμπερτις. Καταλάβαινε από επάνω τον παραμικρό θόρυβο, από πάνω που βρίσκονταν το παραμικρό θόρυβο στο μηχανοστάσιο. Κάποιο απόγευμα που ήταν στο γραφείο του καπετάνιου για το απαραίτητο ουισκάκι τους, το φάρμακο όπως το έλεγαν, ακούστηκε ένας χτύπος κάτω στη μηχανή. Ο Μαστρονίκος, χωρίς πολλές σκέψεις, λέει, γατζόκλειδο τους έπεσε. Το βράδυ που ρώτησαν από περιέργεια τον δεύτερο μηχανικό, αυτός τους είπε ότι πράγματι του έπεσε από την γραδελάδα στο πανιόλο ένα μεγάλο γατζόκλειδο. Ο Μαστρονίκος είχε κάνει και ένα φεγγάρι με γατζάδικο, όμως έφυγε πολύ γρήγορα. Τα φορτηγά δεν τα άλλαζε με τίποτα.

Και η ιστορία ολοκληρώνεται του καπετάν Πάνου Τζέμου, τον οποίο και ευχαριστούμε, αναμνήσει από τα παλιά πλοία τύπου Liberty ως εξής. Σαν πέρασαν την Τσαμαδούρα, ήρθε και ο πιλότος. Την ώρα που πήγαιναν για τον τόκο και ενώ έπιναν το καφεδάκι τους, λέει εμπιστευτικά του καπετάνιου να προσέχουν πολύ στο λιμάνι και να μην ξεθαρεύονται στα διάφορα μπαρ της πόλης, γιατί προμηνώς παρουσιάστηκε κρούσμα σε κάτι κοπελιές. Τους πρότεινε τον χρόνο που θα έμειναν εκεί ήταν καλύτερα να πήγαιναν μόνο σε καμιά καφετέρια που υπήρχαν αρκετές από αυτές στην πόλη. Η πόλη μπορεί να ήταν μικρή, όμως είχε τα πάντα εκεί έξω. Άκουσαν τη συμβουλή του πιλότου, του πλοηγού, που τον ευχαρίστησαν με δύο μπουκάλια ουίσκι και έτσι τα βράδια τα περνούσαν με βόλτες, καφεδάκι και ποτό στην καφετέρια της όμορφης Αντζελίνα ή στο καφέ Ριάλτο. Κατόπιν πήγαινα για φρεσκότατο ψαράκι και θαλασσινά στην περίφημη ψαροταβένα του Κάρλος του Κόρντο, την Πεΐξες. Οι δε νεότεροι την έστειναν από νωρίς στο πάρκο Ιντεπεντένσια για καμιά τσαχπίνα μαθητριούλα. Τα πέντε βράδια που έμειναν εκεί το καταυχαριστηθήκανε. Από εκεί έφυγαν φορτωμένοι για το λιμάνι της περιβόητης και πάντα αξέχαστης από τους παλιούς ναυτικούς αείμνησης Φίφης, το λιμάνι της Μαρσίλιας, με τον καπετά Θανάση, για να συνεχίσει να αναπολύει παλιές εποχές και ειδικά την εποχή των Liberties. Αυτή ήταν η ιστορία, η εποχή των Liberties, του καπετάν Πάνου Τζέμου, τον οποίο και ευχαριστούμε για την ιστορία του εδώ που την δημοσιεύουμε και στο ημερολόγιο Γέφυρας από τη Φωνή της Ελλάδας, και το ταξίδι μας συνεχίζεται.

τώρα, φίλες και φίλοι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, της Φωνής Ελλάδας και της εκπομπής Καλές Θάλασσες, θα μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία, ένα γεγονός για έναν ιδραίο πλοίαρχο που η Αργεντινή ανέδειξε σε εθνικό ήρωα. Ο Νικόλαος Χόρχε Κολμανιάτης γεννήθηκε στο νησί της Ίδρας το έτος 1786. Υπάρχουν στοιχεία για την παρουσία του στην Αργεντινή από το 1810, αν και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η ακριβής ημερομηνία της άφιξής του στην χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πριν από τη θεμελίωση της Αργεντίνικης Αρμάδας, ενεργούσε ως κορσάρος από το Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Το 1814 εντάχθηκε στον αγώνα της εθνικής απελευθέρωσης κατά των Ισπανών με τον ναύαρχο Γκουλιέλμο Μπράουν, τον επωνομαζόμενο και πατέρα του έθνους στη θάλασσα. Ο Νικόλαος Χόρχε Κολμανιάτης υπήρξε κυβερνήτης διαφορετικών σκαφών και η ζωή του κινδύνεψε σοβαρά σε δύο ναυάγια και σε πολεμικές επιχειρήσεις. Πολέμησε κατά τον Κουλίντος στο εσωτερικό της χώρας και κατά της Βραζιλίας όταν αυτή κήρυξε τον πόλεμο στην Αργεντινή. Πέθανε σε ηλικία 80 χρονών στην πόλη Μωρόν στις 24 Αυγούστου 1866, συμπληρώνοντας 50 χρόνια στην υπηρεσία της δεύτερης πατρίδας του, της Αργεντινής δηλαδή, όντας ένας από τους μακροβιότερους αξιωματικούς της εποχής του.

Επιπροσθέτως, να πούμε μερικά πράγματα για τον ιδραίο πλοίαρχο, τον Νικόλαο Χόρχε Κολμανιάτη, τον οποίον η Αργεντινή ανέδειξε σε εθνικό ήρωα. Να πούμε και τα εξής. Ο ναύαρχος Γκουλιέλμο Μπράουν εξιστορεί πως γνώρισε τον Χόρχε και πως δεν χρησιμοποιούσε το ελληνικό του όνομα και αναφέρει πως ήταν ένας άνθρωπος τρομερά γενναίος και σεμνός. Το 1937 η Αργεντινή έστειλε με το πολεμικό πλοίο Σαρμιέντο μια οριχάλκινη πλάκα στην οποία εικονιζόταν δύο γυναίκες, η Αργεντινή και η Ελλάδα δηλαδή, να στεφανώνουν τον Κολμανιάτη. Υπάρχει και ένα στεφάνι στη μέση της οριχάλκινης πλάκας. Η πλάκα ετυχίστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στο λιμάνι της Ίδρας, δίπλα στη σχολή εμποροπλοιάρχων. Το Νοέμβριο επίσης του 1949 η Εβίτα Περών δόρισε μια χάλκινη προτομή του στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο της Ίδρας, όπου και εκτίθεται μέχρι σήμερα. Αυτά όσον αφορά τον Χόρχε Κολμανιάτη, Νικόλαο Χόρχε Κολμανιάτη, ο οποίος ήταν από την Ίδρα και μεγαλούργησε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή.

Είμαστε στις όμορφες ιστορίες. Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας ραδιοφωνικού ταξιδιού εδώ στις καλές θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας. Ήταν μια όμορφη περιπλάνηση με ωραίες ιστορίες και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και εδώ μαζί μας συνταξιδιώτες. Ευχαριστώ και τη Στεφανία Τσακίρη που επιμελήθηκε τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Να είστε καλά παιδιά, να ταξιδεύετε, να γράφετε και να δημιουργείτε ιστορίες, να φαντάζεστε και να χαμογελάτε. Να είστε καλά, Αντώνης Καριανάκης, το νου σας εκεί έξω. Γεια χαρά.

0: Ελλάδος 9, UTC 6. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026. Σήμερα ωραία μέρα, καλοκαιρινή, και να έχετε έτσι στο νου σας ότι έχουμε ετοιμάσει και ωραία πραγματάκια μέσα από το πλαίσιο της έρευνας, γιατί εντάξει, οτιδήποτε γίνεται και το παρουσιάζουμε και έχει έτσι ένα ιστορικό background, για να το πούμε ελληνιστή, ένα παρελθόν το οποίο συμβαδίζει με μεγάλα και έντονα κομμάτια της ιστορίας. Εντάξει, η έρευνα θέλει ψάξιμο, αλλά είναι ωραίο πράγμα να ξέρεις κάποια έτσι βασικά στοιχεία ή να μαθαίνεις και να αρχίσεις να ψάχνεις γύρω γύρω από αυτό, να δεις που θα καταλήξει. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει, δεν την κάναμε σήμερα, μέρες μας πήρε για να μην πω και παραπάνω, αλλά έχουμε ετοιμάσει μια έρευνα την οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα για όλες τις ελληνικές ομάδες της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Τις ομάδες που ήταν στην απέναντι πλευρά, έτσι, που ξεκίνησαν τον αθλητισμό, είναι οι πρώτες ελληνικές ομάδες συνολικά και οι πρώτες ομάδες βέβαια και εκεί ήταν ελληνικές. Μία-μία θα τις δούμε, έχουμε συλλέξει όλες τις πληροφορίες, τα ονόματα των συλλόγων. Νομίζω ότι μετά από την έρευνα δεν πρέπει να μου έχει ξεφύγει κάτι, αλλά θα τα δούμε με πολύ μεγάλη ηρεμία και έτσι με στοιχεία τα οποία προσδίδουν και όλο το κομμάτι της έγκλης που υπήρχε στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων, εκεί στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Και μιας και μιλάμε για Μικρά Ασία, αυτό το δίσκο θα ακούσουμε, με αυτό το δίσκο θα επενδύσουμε μουσικά σήμερα την εκπομπή. Ο φοβερός και τρομερός δίσκος του Απόστολου Καλδάρα, σε στίχους του Πυθαγόρα, και με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα και της Χάρης Αλεξίου, είναι ο πρώτος δίσκος που κυριολεκτικά έσπασε όλα τα ταμεία την εποχή που κυκλοφόρησες. Μικρά Ασία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στην φιλόξενη πάντα συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Σε επανάληψη, η εκπομπή μεταδίδεται την επομένη μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Η ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οι ελληνικές ομάδες της πόλης. Πρώτα θα πάμε με τις ομάδες της πόλης, γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα, και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις ελληνικές ομάδες της Σμύρνης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πώς ξεκίνησε ο Απόλλων και ο Πανιούνιος και πώς μετεξελίχθηκαν. Και δεν ήταν μόνο αυτές οι ομάδες της Σμύρνης. Λοιπόν, πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε μας πάει πίσω στο 1877. Είναι ο περίφημος Ερμής Κωνσταντινουπόλεως. Ιδρύθηκε στο Πέραν, η έδρα του ήταν το Πέραν. Τώρα, κάποιες ουσιαστικές αναφορές υπάρχουν από το 1875 για τη δραστηριοποίηση του σωματείου, αλλά ουσιαστικά σφραγίδα πήρε 2 χρόνια αργότερα, το 1877, οπότε και θεωρείται η επίσημη χρονολογία δημιουργίας του συλλόγου, τον οποίο δημιούργησαν 3 απόφοιτοι του ελληνικού λυκείου του Πέραν, ο Κωσταράκης, ο Ζερβουδάκης και ο Στεφόπουλος. Αυτά είναι τα 3 ονόματα των ιδρυτών του Ερμή Κωνσταντινουπόλεως. Το πρώτο όνομα του συλλόγου, αν θέλετε να πάμε πίσω στο 1875, πριν γίνει η Ερμής και πριν μπει το καταστατικό και λειτουργεί κανονικά σαν σωματείο, ήταν Κλειό. Κλειό Πέραν. Η Κλειό είναι η μούσα που εγγυόταν την πιστότητα του αρχικού λόγου. Θυμάστε τις μούσες. Κλειώ ευτέρ πιθάλια με λυπωμένη δερψυχώρη, ρατό, πολύμνια, ουρανία και καλλιόπη. Παιδιά, αυτό το έχω μάθει από πιστηρικάς. Μπορώ να μην σας πω ότι δεν θυμάμαι τίποτα πιο εύκολα από αυτό. Δεν αλλάζει με τίποτα. Άμα μου πείτε να αλλάξω τη σειρά, αποκλείεται να γελάει και ο Κώστας εδώ απέναντί μου, ο Γεωργακόπουλος. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν η Κλειώ και στη συνέχεια ο Ερμής. Εκεί μπαίνουν αρκετοί καθηγητές και διανοούμενοι της εποχής του ελληνισμού της πόλης, αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στην Ελλάδα. Θα σας πω κάποια ονόματα. Αχιλλέας Παράσχος, Οδυσσέας Ιάλεμος, Αλέξανδρος Ραγκαβής. Προσέξτε, γιατί το όνομα Ραγκαβής το συναντάμε αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, ως παράγοντα στην ΑΕΚ την περίοδο της κατοχής, με σημαντικό ρόλο αντιστασιακό και
ρόλο που έσωσε πάρα πολλούς αθλητές της ΑΕΚ και όχι μόνο. Είναι ο γιος του ο Παύλος Ραγκάβης. Μαθαίος Παρανίκας, Άγγελος Βλάχος και Ηρακλής Βασιάδης. Και Σαπφό Λεοντιάς, όπως σας το λέω. Είναι ψευδώνυμο το όνομα αυτό. Είναι η λόγια και παιδαγωγός και μεγάλη φεμινίστρια της εποχής, Σαπφό Κληρίδη, η οποία είναι γνωστή ως η διδασκάλισσα του έθνους. Γεννήθηκε στην Κύπρο, στην Λευκωσία, σε εποχή Οθωμανικής κυριαρχίας, το 1832, και έφυγε από τη ζωή στην Κωνσταντινούπολη το 1900, περίπου 15 χρόνια μετά την ίδρυση της Κλειούς αρχικά και του Ερμή στην πορεία στο Πέραν. Θεωρείται μία από τις πρωτοπόρους του φεμινισμού στην Κύπρο. Έτσι κάναμε μία μικρή έτσι, παρέμβαση για να πούμε δύο λόγια για την Σαμφό Λεοντιάς. Το καταστατικό λοιπόν συντάσσεται το 1875 για την Κλειό, αλλά επικυρώνεται από τις αρχές το 1877 ως κεντρικός στόχος λειτουργίας του σωματείου, που πλέον λέγεται Ερμής, ορίζεται η διανοητική ανάπτυξη των κατοίκων της Ανατολής, η υλοποίηση του οποίου θα επιχειρούνταν με τη διοργάνωση δημοσίων διαλέξεων και μαθημάτων, τη δημιουργία περιοδικής έκδοσης με τον τίτλο Ερμής, τη διοργάνωση διαγωνισμών αθλητικού και μουσικού χαρακτήρα για την ενίσχυση άπορων μαθητών της κοινότητας, τη συγκρότηση βιβλιοθήκης στην οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση όλοι και τη συγκρότηση των σχολείων της Κυριακής. Αυτά είναι, παιδιά, από το καταστατικό του Ερμή Πέραν. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στους πρώτους στόχους και σκοπούς είναι η βοήθεια των απόρων και ιδιαίτερα η οικονομική βοήθεια προς τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, και με μια μεγαλύτερη έμφαση, θα έλεγα, στο ενωριακό σχολείο της Παναγιάς που βρίσκεται εκεί στην συνοικία του Πέραν, την ελληνική συνοικία του Πέραν. Επίσης ο Ερμής έδινε βιβλία σε όλους τους άπορους μαθητές και κρατούσε και το κυριακάτικο σχολείο, όχι όμως το Πέραν, αλλά στην άλλη ελληνική γειτονιά της πόλης, στα Τατάβλα, στη συνοικία των Ταταούλων. Έτσι. Το 1881, δηλαδή ουσιαστικά 4 χρόνια μετά την επίσημη ίδρυσή του, ιδρύεται και αναγνωστήριο αλλά και βιβλιοθήκη, ενώ υπάρχει και ενίσχυση των σχολείων της Μακεδονίας με απόφαση που ελήφθη από το Σύλλογο το 1880. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο να το σπάσουμε και με μουσική. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για τον Ερμή, αλλά και για τον Ηρακλή Ταταούλων, που ήταν η δεύτερη ομάδα που ιδρύθηκε στην πόλη, οι δύο μεγάλες ομάδες της πόλης. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

λόγια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνι. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Λοιπόν, εντάξει, αυτή όλη η μουσική στο δίσκο είναι συγκλονιστική, από τα λόγια, από τους ήχους, από την ερμηνεία, πραγματικά είναι συγκλονιστική και νομίζω ότι σε όλους μας κάτι έχει να πει, έτσι, αυτοί που ηλικιακά τέλος πάντων είμαστε κοντά εδώ που είμαστε, αλλά και οι νιώτερες γενιές. Νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια τώρα που υπάρχει και το διαδίκτυο και υπάρχει έτσι μεγαλύτερο εύρος και ποικιλία και άνεση για να ακούς ό,τι τραγούδι θέλεις, νομίζω ότι στέλνει ψήγματα ιστορία στο μυαλό και είναι πραγματικά ο συνδυασμός ανεπανάληπτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με τον Ερμή. Να πούμε ότι από το 1910 μέχρι το 1922, οπότε είχαμε και τη μικρασιατική καταστροφή, διοργανώθηκαν οι Πανκωνσταντινοπούλοι αγώνες, έτσι. Κάποια χρονιά έγινε και δύο φορές, μερικές χρονιές έγινε και δύο χρονιές, δύο φορές έγιναν οι αγώνες. Εκεί τι γινόταν, κάποια φορά ο ένας σύλλογος, γιατί πέρα από τον Ερμή, όταν φτάνουν στο 1910 θα δείτε και τα ονόματα, έχουν ιδρυθεί και άλλοι σύλλογοι και κάθε σύλλογος αναλαμβάνει να διοργανώσει τους Πανκωνσταντινοπόλιους αγώνες, έτσι. Αυτό άλλαζε στην πόλη κάθε χρόνο. Στη Σμύρνη τους Πανιώνιους αγώνες τους διοργάνωνε μόνο ο Πανιώνιος. Λοιπόν, ο Ερμής έδινε πάντα το παρόν στους αγώνες αυτούς. Ήταν και η πρώτη διοργάνωση στην ιστορία που διεξήχθη υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Έτσι, μαζί σε οργάνωση με την Ένωση Αθλητικών Συλλόγων Κωνσταντινούπολης. Οι αγώνες ονομάστηκαν Πανκωνσταντινούπολη το 1910. Πρώτη οργάνωση ήταν ο Άρης Μεγάλου Ρεύματος από τις 25 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 10. Προσέξτε τώρα, ο πρώτος Άρης ιστορικά δεν είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1912. Είναι ο Άρης της Κωνσταντινούπολης, ο Άρης Μεγάλου Ρεύματος, που θα δείτε στην πορεία έχει ιδρυθεί νωρίτερα. Συμμετείχαν σε αυτούς τους πρώτους αγώνες, εκτός από τον Άρη Μεγάλου Ρεύματος και τον Ερμή Πέραν, ο Αχιλλέας Τζιβαλίου, ο Φιδιππίδης Μεσαχώρου, ο Ιάσον Πέραν, ο Ηρακλής Ταταούλων που είχε δημιουργηθεί στην άλλη πλευρά της πόλης και ο Οδυσσέας Βαφιοχωρίου. Από το 1922 διοργανώνονται τα Αρτεμίσια, τα οποία δεν έχουν μεγάλη πορεία ιστορική λόγω των γεγονότων, ενώ το Μάιο του 1922 στο στάδιο Ταξίμ, το οποίο βρισκόταν στο τέρμα του Πέραν, ήταν το στάδιο το μεγάλο της πόλης τότε, διοργανώνονται οι πρώτοι διεθνείς αθλητικοί αγώνες Κωνσταντινούπολης, πρώτοι και τελευταίοι. Το 1923, λόγω των γεγονότων, ο Ερμής Πέραν πάβει να υπάρχει και έχει αλλάξει ουσιαστικά όλη η εικόνα των σωματείων, των αθλητικών σωματείων και όχι μόνο του ελληνισμού της πόλης. Υπάρχει όμως μια συνέχεια του, ο Αθλητικός Σύλλογος Πέραν, ο οποίος ιδρύεται ουσιαστικά το 1923, αν και προϋπήρχε από το 1914, όταν άρχισε σε αυτά τα χρόνια να μετεξελίσσεται σε Αθλητικό Σύλλογο Πέραν ο Ερμής. Δηλαδή είμαστε στο 14 και ο Ερμής έχει αρχίσει να μεταλλάσσεται σε Αθλητικό Σύλλογο Πέραν, ο οποίος πλέον παίρνει την ονομασία αυτή επίσημα το 1923. Σας τα λέω τα γεγονότα γιατί είναι πολύπλοκα, αλλά είναι ωραίο να μάθουμε ακριβώς πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Πέραν είχε την ιστορία του από το 14 μέχρι το 23, οπότε και αναγκαστικά λόγω της αλλαγής και των γεγονότων που συνέβησαν στην πόλη έπρεπε να αλλάξει όνομα, κρατάει μεταξύ τους, κρατούν οι Έλληνες το Αθλητικός Σύλλογος Πέραν, έτσι λέγεται ο σύλλογος, αλλά μετονομάζεται στα τουρκικά σε Μπεϊόγλου Σπορ, έτσι. Αυτό μετά την κεμαλική ιστορία και επικράτηση, και νομίζω ότι έπρεπε με βάση τον νόμο να αλλάξουν τα ονόματα. Πέρα Σπορ Κουλουμπού λεγόταν στην αρχή και στη συνέχεια Μπεϊόγλου Σπορ, η ονομασία του συλλόγου που είναι ακόμα σήμερα δραστήριος και έχει συλλόγους ποδοσφαίρου και γυμναστικής. Έχει τμήματα πάλης, πυγμαχίας, ιδρύθηκαν από το 1926 τα τμήματα πάλης και πυγμαχίας, μπάσκετ, υπάρχει και ένα
καταπληκτικό γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα, πετοσφαίρισης, έχει πάρει πρωταθλήματα, έτσι. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και τμήματα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ένα άθλημα στο οποίο διακρίνεται ιδιαίτερα ο αθλητικός σύλλογος του Πέραν. Ψάχνοντας να βρούμε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τον Ερμή Πέραν και τη μεταξέλιξή του σε αθλητικό σύλλογο Πέραν Μπεϊόγλου Σπορ, να πούμε ότι πολλοί αθλητές βγήκαν από αυτή την ομάδα, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών και τεχνικός της Ολυμπιακής ομάδας Χρήστος Ιακώβου. Έτσι, να πούμε ότι η ομάδα έχει κερδίσει το πρωτάθλημα της Τουρκίας το 1940, το κύπελλο το 1990, έχει κερδίσει ένα τουρνουά, το Ιστανμπούλ Semi Profi Cup το 2015, και έχει συμμετοχές στις εθνικές κατηγορίες της Τουρκίας, την πρώτη εθνική από το 62 μέχρι το 64, με τα νέα γεγονότα έτσι τότε, στη δεύτερη εθνική το 64 με το 67, τρίτη εθνική από το 67 μέχρι το 73 και από το 84 μέχρι το 87, και αγωνίζεται στην αριστεχνική κατηγορία από το 87 μέχρι σήμερα. Να πούμε μερικούς αθλητές οι οποίοι έγραψαν ιστορία με την παρουσία τους στην ομάδα. Το 56-57 συναντάμε τον Νικολάου, τον Αλέκο Σοφιανίδη και το Διαμαντή. Το 57-58 τον Γιώργη Δημητρίογλου. Το 60-61 τον Αλέκο Ψωμιάδη, τον Αντώνη, τον Γιάννη Ταβουτσούογλου, τον Αβραάμ Παπαναστασίου, τον Τινιακό, τον Μινά και τον Κότσο Καρτάλη. Το 61-62 τον Αρίστο Μαρούλη και τον Νίκο Καζαντζίογλου. Το 62-63 τον Αβραάμ Παπαναστασίου, μερικούς μπορώ να τους λέω και δύο φορές, τον Νικόλα Ντεβετζή, τον Τζόρτζι Μαρούλη και τον Παναγιώτη Λεμονίδη. Το 66-67 τον Αλέκο Ψωμιάδη, τον Αβραάμ Καλφίν, το θυμάστε, έχει πάρει μεταγραφή και έπαιξε πολλά χρόνια και πολύ καλά στην Παναχαϊκή, τον Κότσο Πετρίδη, τον Γιάννη Ταβουτσούογλου, τον Αρίστο Μαρούλη και τον Παναγιώτη Λεμονίδη. Και το 68-69 συναντούμε στην ομάδα τον Παναγιώτη Λεμονίδη, τον Αντώνη, έτσι λεγόταν απλά Αντώνη, τον Χρήστο Παγίδα, τον Τάκη, τον Τασούλη Γιορδάνογλου. Είπαμε για τον Καλφίν, το 70-71 έφυγε από την Πέρα Κλουμπ, που τότε ήταν στην τρίτη κατηγορία, και πήρε μεταγραφή στη Γαλατά Σεράι. Εκεί τον είδαν τα λαγωνικά εδώ από την Ελλάδα. Και το Μάιο έρχεται στην ΑΕΚ, δοκιμάζεται εκεί.

1974, παίζοντας με την Γκράτσερ και την Τβέντε. Άλλα ονόματα από την Πέρα Κλουμπ που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία είναι, εκτός από τον Χρήστο Ιακώβου που είπαμε στην Άρση Βαρών, ο Κώστας Νεγρεπόντης στο ποδόσφαιρο, πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ μετά την προσφυγιά, μια ιστορική μορφή και παίκτης και προπονητής της ΑΕΚ. Ο Θέμος Ασδέρης επίσης στην ΑΕΚ. Ο Κότσος Κασάπογλου, ο Αλέκος Ιορδάνου, ο Γιώργος Δημητρίογλου που ήταν αρχηγός της ομάδας από τα μεγάλα ονόματα και ο Αλέκος Οφιανίδης, ο οποίος επίσης πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Το σπίτι μου το πατρικό.

Ακούστε τώρα και την ιστορία μιας άλλης πολύ μεγάλης ομάδας, του Ηρακλή Τεταούλων. Τα Τατάβλα είναι η άλλη έτσι πολυσχηδής, θα έλεγα, ελληνική συνοικία της πόλης. Πολυσχηδής γιατί έχει αναπτύξει, και θα το δούμε και στην πορεία σε όλα αυτά που θα πούμε, μεγάλη δραστηριότητα στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε κοινωνικά ζητήματα. Είμαστε λοιπόν στο 1876, δηλαδή περίπου την περίοδο που ιδρύεται ο Ερμής στην πλευρά του Πέραν. Και εδώ, εντάξει, υπάρχει μια διχογνωμία κάπου μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο Ερμής λέει εμείς ήμασταν οι πρώτοι, που είναι αποδεδειγμένο έτσι ιστορικά, και τα Τατάβλα επίσης λένε ο Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα, αλλά ουσιαστικά μάλλον ένας χρόνος τους χωρίζει από τις πρώτες ή και δύο ενέργειες. 1875 ξεκινάει ο Ερμής ως κλειό, 1878 συναντάμε στα Τατάβλα τον νεαρό Μενέλαο Καροτσιέρη. Τι έχει κάνει? Έχει στήσει αυτοσχέδιο μονόζυγο ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια, και βέβαια περνάει ο κόσμος, καμιά φορά τον βλέπουν και γελάνε, λένε τι κάνει αυτός. Αλλά πέρα από την ειρωνική διάθεση που υπήρχε, επειδή ήταν ένας τεράστιος αθλητής και διακρίθηκε ο Μενέλαος Καροτσιέρης και εκεί και εδώ στην Ελλάδα, όταν ήρθε πλέον διακρίθηκε ως παράγοντας, γιατί ήταν από τους ιδρυτές της ΑΕΚ και στην συνέχεια

ήταν από τους πρωτοπόρους ιδρυτής της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο Καροτσιέρης, άρχισε να μαζεύεται κόσμος να τον παρακολουθεί, γιατί ήταν πραγματικά μοναδικός και είχε μαζέψει μαθητές. Οπότε εκεί, σε ένα πάρκο που είχαν στηθεί τα μονόζυγα ανάμεσα στα Κυπαρίσια, πέρναγε ο κόσμος και χάζευε. Και το 1882 ο δάσκαλος πήρε τους μαθητές και στηγάστηκαν σε ένα κτίριο το οποίο το παραχώρησε η κοινοτική σχολή Ταταούλων. Είδαν ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και έτσι προέκυψε αρχικά ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, όπου οι ιδρυτές του είναι, με επίσημη χρονολογία ίδρυσης το 1896, ο Μενέλαος Καροτσέρης και ο Γιασουμί Σκέντρης. Υπήρχαν τότε κάποια σωματεία πέρα από τον Ηρακλή, ιδρύθηκε στην πορεία και η Πρόοδος, και έτσι αυτά τα δύο σωματεία σε μία, ας το πούμε, συνένωση ιδρύουν κοντά στο 1900 τον Αθλητικό Όμιλο Τα Τάβλα, ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, έχει τμήματα μπάσκετ, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, τένις, πινκ-πονκ, πάλις, ποδηλασία, ενόργανη γυμναστική, ένας πραγματικός οργασμός αθλητικός στην περιοχή των Ταταούλων. Βγαίνουν το 1906 δύο εξαιρετικοί αθλητές, ο Γεώργιος και ο Νικόλαος Αλιπράντης, τους οποίους καλεί η Ολυμπιακή Επιτροπή για να συμμετάσχουν στους ενδιάμεσους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906. Είναι και δύο αθλητές της ομάδας των Ταταούλων, έτσι, και αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες. Στο πένταθλο ο Γεώργιος και στην αναρρίχηση επικάλο ο Νικόλαος Αλιπράντης. Γύρω στο 1911 αρχίζει και η ποδοσφαιρική δραστηριότητα του συλλόγου και είναι πολύ έντονη, ιδιαίτερα μέχρι τα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Το 29 βέβαια έχουμε την καταστροφή, το 22 έχουμε την καταστροφή και το 29 καίγονται τα Ταταύλα, και είναι αυτό μια εξέλιξη η οποία δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί κόσμος έχει φύγει και έχει έρθει στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και η ψυχή της ομάδας, ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο οποίος έφυγε το 27 για την Αθήνα, είναι από τους πρώτους παράγοντες της ΑΕΚ με σημαντική παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας και είναι και ο πρώτος πρόεδρος της ιστορίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, όχι Άρσης Βαρών που είπα πριν. Εκεί λοιπόν στα αποκαίδια της γειτονιάς των Ταταούλων χτίζεται μια νέα συνοικία που παίρνει το τουρκικό όνομα Κουρτουλούς. Αναγκάζεται και η ομάδα τα Ταταύλα να μετονομαστούν σε Κουρτουλούς, όπως έγινε με τον Αθλητικό Σύλλογο πέρα που έγινε Μπέιογλου Σπορ. Ο Ηρακλής Ταταούλων και στη συνέχεια ο Αθλητικός Όμιλος Ταταούλων μετονομάζεται σε Κουρτουλούς. Χρώματα, ενώ ήταν το μαύρο και το άσπρο στην αρχή, γίνονται στην πορεία το μαύρο και το κόκκινο, και η ομάδα συνεχίζει και ποδοσφαιρικά να δίνει αγώνες στην Κωνσταντινούπολη και με ελληνικές ομάδες που επισκέπτονται την πόλη. Γράφει η εφημερίδα Αθλητικός Τύπος στις 27 Νοεμβρίου του 1931 για τη συμμετοχή της ομάδας των Ταταούλων, της Κουρτουλούς, σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου μαζί με άλλους συλλόγους ελληνικούς της πόλης και τουρκικές ομάδες. Σε αγώνα με το Πέρα Κλουμπ κέρδισε 3-0 η ομάδα των Ταταούλων. Και όπως γράφει η εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά στις 21 Φλεβάρι του 1934, τότε αγωνίστηκαν σε αυτό το παιχνίδι, στο μεγάλο ντέρμπι των ελληνικών συνοικιών της πόλης, ο Μαρκάκης, ο Ασμανίδης, ο Μανιάτης, ο Νίκος, ο Φίλιππας, ο Ζουχτής, ο Άνθιμος, ο Πολυγενίδης, ο Τάλτσος, ο Αλέκος και ο Μελετίου. 22 Μάη του 1933 ή μάλλον Ιούνι του 1933, συναντάμε άλλο ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά με αφορμή έναν αγώνα που έδωσε ο Απόλλωνας Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη και κέρδισε 2-1 την ομάδα των Ταταούλων. Και σας λέω τη σύνθεση των Ταταούλων, αυτή έχει καταγραφεί: Γκλέσης Ιερεμίας, Μιτσούλης Βιγκόπουλος Χατζησάβα, Ξύλης Δροσετό, Γκογκόνης Ισκανδέρ, Ζατσόπουλος και Χατζόπουλος. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα και τα ρεπορτάζ εκείνης εποχής πόσο σημαντικά ήταν.
Να πούμε ότι ο Γιασουμής Σκέντρης είναι από τα σημαίνοντα πρόσωπα του σωματείου, όπως και ο Διονύσιος Ακαλάκης, ο οποίος έπαιξε μπάσκετ μέχρι και την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Έφτασε και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Οπότε όλα τα τμήματα της ομάδας, μπάσκετ, βόλεϊ, πάλης, ποδηλασίας, πυγμαχίας, σκάκι και βέβαια ο στίβος, κλασικός αθλητισμός, λειτουργούν μαζί με το ποδόσφαιρο σε ένα πραγματικό μοντέλο πολύ προχωρημένο για τα δεδομένα της εποχής. Τον Σακαλάκη, όταν αυτό στρατεύεται και πρέπει να παραδώσει τη σκυτάλη, ουσιαστικά αντικαθιστά ο Απόστολος Άντζιος, ο οποίος έχει και σέρβικη καταγωγή και παραμένει 50 χρόνια προσφέροντας τις προπονητικές του υπηρεσίες στο μπάσκετ μια μεγάλη μορφή και αυτός για τον σύλλογο των Ταταούλων. Να πούμε ότι η αίθουσα Επάθλων είναι φοβερός ο χώρος στα Τατάβλα Μαπάτε, είναι ένας χώρος έτσι μνημιακός θα έλεγα εγώ, πέρα από τα λάβαρα του σωματείου που υπάρχουν και το ξύλο το οποίο είναι σε όλες τις προθήκες του χώρου, είναι ένα καταπληκτικό πραγματικά δημιούργημα αρχιτεκτονικό. Στην αίθουσα Επάθλων λοιπόν υπάρχει και εκεί είναι ένα πραγματικό μουσείο, την ονομασία για την αίθουσα έχει δώσει ο μεγάλος ευεργέτης Βασίλειος Ζαχάροφ, οπότε ονομάζεται Ζαχαρόφιος αίθουσα, έτσι. Να πούμε ότι συνέχεια για το σύλλογο των Τατάουλων γίνεται εδώ στην Ελλάδα όταν μετακομίζει ο σύλλογος στο Παλαιό Φάληρο, εκεί μαζί με τον στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο συστεγάζεται μαζί με τον Αθλητικό Σύλλογο Πέραν. Μέσα του Βοσπόρου τα στενά.

Συνεχίζοντας στα της Κωνσταντινούπολης, γιατί θέλω να περάσουμε και στη Σμύρνη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και εκεί φυσικά η αθλητική δράση των ομογενών, θα σας πω ένα-ένα τα σωματεία που έψαξα και βρήκα μέσα από την έρευνα και εύχομαι να μην μου έχει ξεφύγει κανένα. Έχουμε τα Ολύμπια της Ροβερτίου Σχολής, είχε πολύ καλό και δυνατό αθλητικό τμήμα η Ροβερτίου Σχολή, ιδρύθηκε το 1899. Θησεύς Βαφεοχωρίου, έτος ίδρυσης 1900. Άρης Μεγάλου Ρεύματος 1901. Προσέξτε, 11 χρόνια πριν από την ίδρυση του Άρη Θεσσαλονίκης. Μακροχώριος. Γυμναστικός Σύλλογος Περσεύς Κοντοσκαλίου, ιδρύθηκε το 1903. Το Κοντοσκάλι είναι η όμορη γειτονιά δίπλα στη δική μου, στη Βλάγκα, στη γειτονιά του παππού. Μέγας Αλέξανδρος Βαθυρίακος το 1904. Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολεως, ιδρύθηκε το 1907. Γυμναστικός Σύλλογος Αχιλλεύς Τζιβαλίου, ιδρύθηκε το 1908. Προσέξτε, έχω κάποια στοιχεία παραπάνω γιατί είναι ιστορική ομάδα. Ήταν στη συνοικία Τζιμπαλή στην πόλη, η οποία συνοικία βρίσκεται κατά μήκος των τυχών του Κερατίου, λίγο πριν από το Φανάρι, πολύ κοντά στην σημερινή τοποθεσία Ουνκαπή. Έτσι, εκεί βρίσκεται και η πύλη Τζιμπαλή. Εκεί υπήρχε μεγάλη ελληνική κοινότητα και η κοινότητα λεγόταν η κοινότητα της Αγιάς ή του Τζιμπαλή, με επίκεντρο την ενορία του Αγίου Νικολάου. Είχε συμμετοχή η ομάδα το 1910 στους αγώνες, τους πανελλήνιους πανεγυπτιακούς αγώνες που έγιναν στην Αλεξάνδρεια, έστειλε έναν αθλητή. Το 10 είχε συμμετοχή και στους πρώτους πανκωνσταντινουπόλιους αγώνες που διοργάνωσε εκείνη τη χρονιά, όπως είπαμε, ο Άρης Μεγάλου Ρεύματος. Και το 19 αναφέρεται ως επίσημος αθλητικός σύλλογος μέλος του ΣΕΓΑΣ. Συνεχίζουμε με τη λίστα των ονομάτων. Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιάσων Κωνσταντινουπόλεως, με έτος ίδρυσης το 1911. Ελληνικός Όμιλος Φιλάθλων και Φιλομούσων Μεγάλου Ρεύματος, ιδρύθηκε το 1920. Ελπής Χαλκιδόνος, το Καδίκιο ή έτσι, Αχιλλεύς Χαλκιδόνος. Φιλαθλητική Λέσχη, είναι από την άλλη πλευρά, από την Ασία η Χαλκιδόνα, έτσι. Φιλαθλητική Λέσχη, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μωδίου, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Καδίκιο ή είναι η Χαλκιδόνα. Βυζάντιο, Κινέγυρος Κανάρης, Αστήρ Κουζκουτσουντίου. Θα το πω άλλη μία για να το πω καλά και καθαρά. Αστήρ Κουσκουντζουκίου, έτσι. Αρίων Συρκετζή, Φιδιπίδης Μεσαχώρου, Ζεύς Σαλματοβρουκίου, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μήλωνος Κροτονιάτου, Έας Διπλοκιονίου, Βυζάντιο Διπλοκιονίου, Μήλων Μακροχωρίου, Ολύμπια Μακροχωρίου, Αχιλλεύς Ορτάκιοι, Αστήρ Χάλκης, Ελληνικός Σύνδεσμος Χρυσοκεράμου, Ελληνική Ομάς Ποδοσφαίρου Πέρα, άλλη ομάδα, δεν είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Πέραν, έτσι, που μετονομάστηκε σε Μπέιογλου Σπορ. Ερμής Βλάγκας είναι η ομάδα μου, έτσι θέλω να πω, είναι η γειτονιά του παππού, εκεί στους Άγιους Θεόδωρους. Ήταν η πρώτη ομάδα ο Ερμής της Βλάγκας. Απόλλων Βλάγκας, Ιάσων Υψωμαθίων, είναι τα ψωμαθιά που λέμε, Λέσχη Θαλαμιγών Πριγκίπου, Λέσχη Θαλαμιγών Αγίου Στεφάνου, Ιάσων Πέραν, Φωστήρ Πέραν, ο πρώτος φωστήρας, έτσι, Ήφαιστος Ταταούλων, Έας, Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς που ιδρύθηκε στο Φανάρι το 1885, παρακαλώ, Διδασκαλικός Γυμναστικός Σύλλογος Δράσης με έτος ίδρυσης το 1914, Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Η Τερψυχώρη, η οποία ιδρύθηκε στα 6 Μάρμαρα το 1916, και τέλος Αστήρ Ταταούλων.

Πάμε τώρα στη Σμύρνη και πάμε πίσω στο 1875. Τότε φαίνεται ότι έγινε η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού συλλόγου με την ονομασία Ηρακλής. Έβαλε στην εφημερίδα μία πρόσκληση ο Μιχάλη Γρηγοριάδης, είχε οραματιστεί το σύλλογο αυτό, αλλά δεν βρήκε καμία ανταπόκριση και το θέμα έτσι ουσιαστικά έμεινε χωρίς να προχωρήσει. Τρία χρόνια αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα, το 1888, γιατί αν είχε προχωρήσει η ιστορία του 1875 και είχε δημιουργηθεί ο Ηρακλής στη Σμύρνη, τότε θα ήταν το πρώτο σωματείο μαζί με την Κλειό στο Πέραν. Αλλά περνάνε τα χρόνια, φτάνουμε στο 1888 και διαβάζουμε στην παλαιότερη ελληνική εφημερίδα, την Αμάλθια, για τις κινήσεις που κάνουν οι νέοι της Σμύρνης για να δημιουργήσουν ένα σωματείο. Ιδρύεται έτσι το 1890 ο Σύλλογος Μουσικής και Γυμναστικής Αγωγής Ορφεύς. Τα μέλη του Ορφέα τα πρώτα τρία χρόνια, από το 1890 μέχρι το 1893, συμμετέχουν μεταξύ άλλων και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, τους οποίους διοργανώνουν κυρίως Άγγλοι. Το 1891, ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, τα μισά μέλη του Ορφέα, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης, δημιουργούν έναν άλλο σύλλογο, το Φιλαρμονικό Σωματείο Απόλλων. Έτσι, ένα χρόνο μετά τον Ορφέα. Ο Μητροπολίτης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλητισμού στη Σμύρνη. Έτσι, για τον Απόλλωνα διαλέγουν το λευκό και το γαλάζιο της ελληνικής σημαίας. Και το 1893 ουσιαστικά δημιουργείται το πρώτο αθλητικό τμήμα του συλλόγου, με σπουδαία δραστηριότητα μέχρι το 22 βέβαια, που είχαμε τα γεγονότα και την φωτιά στην προκυμαία της Σμύρνης. Να πούμε ότι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος βοήθησε τον Απόλλωνα να αποκτήσει δικό του γήπεδο στην περίφημη συνοικία Μπέλα Βίστα. Συγκινούμε λίγο που τα λέω αυτά, γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι αυτό, ιδιαίτερα όταν ψάχνεις και όταν έχεις ρίζες, οι δικοί σου άνθρωποι έχουν ρίζες από εκεί. Η περιοχή του Μπέλα Βίστα είναι μια υπέροχη περιοχή, έτσι, ήταν στο τέλος της προκυμαίας, κοντά στη Τερψιθέα, και είναι μια συνοικία όπου βρίσκεται και ο Άγιος Τρίφωνας και το περίφημο θέατρο Τερψιθέα, έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στείνεται το γήπεδο του Απόλλωνα. Δυστυχώς δεν έχει διασωθεί καμία φωτογραφία ούτε από το γήπεδο, ούτε από τη δράση του Απόλλωνα πριν από την καταστροφή εκεί, στην περιοχή, στην Μπέλα Βίστα. Σαρδάμ. Μπέλα Βίστα, γιατί ήθελα να πω Πούντα, είναι δίπλα στην Πούντα. Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία του Απόλλωνα. Πέτρα χτίσαμε τώρα, γιατί μας μένει και ο Πανιώνιος, έτσι, για να κλείσουμε. Πάμε.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ο Ορφέας έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί ουσιαστικά γέννησε τον Απόλλωνα, αλλά γέννησε και τον Πανιόνιο. Το 1893 μέλη του Ορφέα αποχωρούν προκειμένου να ασχοληθούν μόνο με τον αθλητισμό και δημιουργούν ένα σωματείο το οποίο το ονομάζουν γυμνάσιον. Το 1896 το γυμνάσιον διοργανώνει τους περίφημους Πανιόνιους Αγώνες της Σμύρνης, οι οποίοι τότε αρχικά ονομάζονταν δημόσιοι αγώνες, αλλά στην πορεία μετονομάστηκαν σε Πανιόνιοι και το έκανε αυτό οι δημοσιογράφοι οι Σμυρνοί της περιοχής εκείνη την εποχή. Συμμετέχει το γυμνάσιο εκείνη τη χρονιά το 1896 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και ένα χρόνο μετά έχει ενεργό ρόλο στη σύσταση του Συνδέσμου Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, ΣΕΑΓΣ, είναι η πρώτη μορφή του ΣΕΓΑΣ. Έτσι, ο Πανιόνιος προκύπτει από την ένωση του Ορφέα με το γυμνάσιο το 1898. Για πρώτη φορά πάντως συναντάμε τους Πανιόνιους Αγώνες 4 χρόνια νωρίτερα, το 1894, σε αγώνες που διοργάνωσε ο αθλητικός όμιλος των Άγγλων του Μπουρνόβα. Έτσι ήταν το μεγάλο γεγονός στην Σμύρνη και τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Πανιονίου στην πορεία με τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται επίσημα από τον ΣΕΑΓΣ, από το ΣΕΓΑΣ της εποχής. Τώρα, το γήπεδο του Πανιονίου χτίζεται στο χώρο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο της Αλτάη, ομάδα που έχει παίξει και στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, και αυτό, σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο επίσης ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Να πούμε ότι το γήπεδο είχε στίβο και γυμναστήριο και μια εξέδρα που χωρητικότητα είχε 7.000 θεατές. Τα εγγένειά του έγιναν το 1912 και ουσιαστικά κράτησε 10 χρόνια μέχρι να αναγκαστεί ο Πανιόνιος να φύγει στην προσφυγιά και να εγκατασταθεί προσωρινά στο Παναθηναϊκό στάδιο σε ένα δωμάτιο. Αυτή ήταν η πρώτη έδρα του Πανιονίου εδώ στην Ελλάδα. Ο οραματιστής πρόεδρος των Κιανέρηθρων, Δημητρός Δάλλας, στις 12 Νοεμβρίου του 1922, συγκεντρώνει όλα τα μέλη που είχαν διασωθεί και ανακοινώνει ότι ο Πανιόνιος θα αρχίσει πάλι τις δραστηριότητές του, αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Και πάμε να δούμε, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, στα γρήγορα, δύο άλλα σημαντικά σωματεία. Είναι ο γυμναστικός όμιλος Πέλοψ Μελαντίας, που ιδρύθηκε το 1906. Είναι η ομάδα του Αριστοτέλη Ωνάση, την ίδρυσε ο θείος του. Η Μελαντία είναι ένα παραθαλάσσιο προάστιο στη Σμύρνη, έτσι. Αθλητής του Πέλοπα ήταν και ο Ωνάσης, όπως είπαμε, ο οποίος διακρίθηκε στην κολύμβηση και στην υδατοσφαίριση. Το σωματείο κυρίως ήταν αυταθλητικό, με κολυμβητική δράση, αλλά είχε και τμήματα στίβου, ποδοσφαίρου και γυμναστικής. Κάποιοι από τους αθλητές του συλλόγου προσπάθησαν να λειτουργήσουν το σωματείο μετά την προσφυγιά και στην Αθήνα. Δεν κράτησε πάνω από 10 χρόνια η προσπάθεια αυτή. Ιωνικός Αστέρας ιδρύθηκε το 1908 στα περίχωρα της Σμύρνης, στην κοινότητα των Σοκίων, η οποία είναι περίπου 15 χιλιόμετρα από το Κουσάντασι. Κάποιοι από τους αθλητές του Ιωνικού Αστέρα ήταν μεταξύ των προσκόπων που δολοφονήθηκαν από τσέτες τον Απρίλιο του 1922 στα Σόκια. Είχε προηγηθεί το 1919 η σφαγή των προσκόπων του Αηδηνίου και ακολούθησε η σφαγή των παιδιών της Κάτω Παναγιάς. Οι 13 πρόσκοποι των Σοκίων που δολοφονήθηκαν είναι Χρήστος Χριστίδης, ο αρχηγός της ομάδας, Γιώργος Βενετός, Βασίλειος Γεωργιάδης, Δημήτριος Καραμινάς, Στρασίβουλος Καραμινάς, Δημήτρης Μελάς, Ευστράτιος Ματθαίου, Ιωάννης Στολίδης, Γιώργος Σαβράκης, Βασίλειος Χαραλάμπους, Γιώργος Χαραλάμπους, Γιώργος Χατζημιχαήλ, Κωνσταντίνος Χειμωνίδης. Ο Ιωνικός Αστέρας είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς συλλόγους της προσφυγιάς και αναπτύχθηκε μετά στον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας με την ίδια ονομασία. Είναι η ποδοσφαιρική ομάδα που έφερε την ονομασία Ιωνικός Αστέρας Θήβας. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Τελίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ώρα Ελλάδας, 9. Η Σμύρνη, μάνα, καίγεται.

Καλή σας ημέρα, 3η 11 του μηνός Αυγούστου 2026. Κοντεύουμε στα μισά του Αυγούστου και πόσο γρήγορα περνάει το καλοκαίρι. Κάθε φορά αντιλαμβανόμαστε ότι η περίοδος που έτσι αισθανόμαστε λίγο πιο χαλαρά, έχουμε μια πιο καλοκαιρινή διάθεση, είναι πολύ πολύ μικρότερη από αυτή μέσα στο χειμώνα και το φθινόπωρο, ξεκινώντας από το φθινόπωρο φυσικά, συνεχίζονται μέσα στο χειμώνα και μέσα στην άνοιξη που ακόμα οι υποχρεώσεις είναι πολλές και μάλιστα για όσους έχουν παιδιά κορυφώνονται προς το τέλος της σεζόν εκεί μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία ζούμε. Τα παιδιά είναι σε καλύτερη φάση που έχουν μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού σχεδόν 4 μήνες διακοπές και πολλές φορές και εμείς οι μεγαλύτεροι όταν κουβεντιάζουμε μαζί τους τους λέμε τώρα είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας και κάπως έτσι συμβαίνει. Βέβαια για τα παιδιά τα οποία ζουν σε οικογένειες του δυτικού κόσμου, εκεί που τα πράγματα βρίσκονται σε μια κατάσταση κανονικότητας, γιατί δεν είναι έτσι βεβαίως για τα παιδιά που ζουν σε πολεμικές ζώνες, για τα παιδιά στην Παλαιστίνη για παράδειγμα που η ζωή, η μοίρα, πείτε το όπως θέλετε, τα έχει καταδικάσει να ζουν σε μια κατάσταση φρίκης, μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη που δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη και βεβαίως πολλές φορές αντιμετωπίζουν και την κόλαση του πολέμου χάνοντας τη ζωή τους, βλέποντας δικούς τους ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή με τρόπο φρικτό. Αυτό συμβαίνει εκεί, συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές του κόσμου όπου είναι σε εξέλιξη πολεμικές σειράξεις και βεβαίως επίσης και σε περιοχές του κόσμου όπου υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια, υπάρχουν μεγάλης διάρκειας πολυετής εμφύλιες σειράξεις με καταστάσεις τις οποίες βιώνουν τα παιδιά που δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους. Όταν ας πούμε για παράδειγμα σε χώρες της Αφρικής στρατολογούνται σε έναν πόλεμο που σε καμία περίπτωση δεν έχουν την υποχρέωση να βιώνουν, έτσι. Πραγματικότητες δυστυχώς ενός κόσμου που είναι πολύ άδικος. Είναι πολύ άδικος και βεβαίως περιμένουμε πολλές φορές και κάθε φορά εμείς μεγαλώνοντας το αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο πόσο δύσκολο είναι αυτό, οι ηγέτες αυτού του κόσμου να αποφασίζουν με γνώμονα αυτά τα παιδιά και να δίνουν διεξόδους στο πλανήτη ειρηνικές και με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και την ευημερία των ανθρώπων όλου του κόσμου. Μπορεί, υπάρχει δυνατότητα, έτσι, υπάρχει δυνατότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός ο πλανήτης μπορεί να ζήσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτός ο πλανήτης όσο περνάει ο καιρός και εφαρμόζονται και καινούργιες τεχνικές τεχνολογίες και στον αγροτικό τομέα και στις επιστήμες, στην ιατρική και σε πολλές άλλες, σε πολλούς άλλους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, αυτός ο πλανήτης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τα καλύτερα σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Φτάνει να το αποφασίσουν οι ηγέτες και είναι πρώτον και καλύτερο βεβαίως τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο αυτή την περίοδο, ο οποίος αυτές τις ημέρες ασχολείται με την διαπραγμάτευση η οποία δεν γίνεται απευθείας με το Ιράν και διαβάζουμε εδώ σε σημερινή είδηση στο ERT News μία δημοσίευση από την Washington Post. Απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία. Υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μυστικά άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος αναχωρώντας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου εξαιτίας Ιρανικών απειλών. Αυτό είναι ένα δημοσίευμα χθεσινό της Washington Post, το οποίο αποκαλύπτει
ότι πριν από ένα μήνα και κάτι, στο ταξίδι της επιστροφής του Ρεπουμπλικανού Προέδρου από την Τουρκία, ο κύριος Τραμπ δεν πήρε τον Boeing 747 με το οποίο είχε πάει στη χώρα, επειδή ανησυχούσε για την ασφάλεια. Οι μυστικές υπηρεσίες προφανώς των Ηνωμένων Πολιτειών, και άλλαξε αεροσκάφος. Αυτά έγιναν έτσι ένα μήνα και κάτι νωρίτερα, γιατί αυτές τις ημέρες περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί μία διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη και για την οποία φαίνεται ότι υπάρχει εμπόδιο με βάση τις απαιτήσεις που έχουν και οι δύο πλευρές για πολεμικές αποζημιώσεις. Πάντως η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρθηκε στην αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και του Πακιστάν και εκτιμά ότι θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατηγική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Άλλο ένα γεγονός, άλλη μία εξέλιξη η οποία περιπλέκει τα πράγματα εδώ στη γειτονιά μας, καθώς ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας Χουάζα Ασίφ έχει καλέσει σε δημιουργία ενός ενιαίου στρατιωτικού μετώπου κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το απειλή από ολόκληρο τον Ισλαμικό κόσμο, για ολόκληρο τον Ισλαμικό κόσμο προφανώς. Αυτά βλέπουμε, αυτά διαβάζουμε και αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολες είναι οι επόμενες ημέρες, οι επόμενες εβδομάδες στην προσπάθεια να έχουμε επιτέλους μία αποκλιμάκωση της κατάστασης εκεί στη Μέση Ανατολή και να έχουμε επιτέλους μία οριστική συμφωνία. Πηγαίνοντας τώρα στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Κολομβία, εκεί τα πράγματα είναι συγκλονιστικά σε ό,τι έχει να κάνει με το σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα λιγότερο από 2 μήνες πριν από τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αυτή τη στιγμή αναφέρονται 132 νεκροί, ωστόσο οι αγνοούμενοι είναι χιλιάδες και είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των νεκρών, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες μέσα στα χαλάσματα, θα αυξάνεται. Οι τραυματίες επίσημα, τουλάχιστον το νούμερο των τραυματιών, ξεπερνούν τους 500. Δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν και βέβαια σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού είναι 5 πρωτεύουσες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το διαβάζω όπως το γράφουμε στο Earth News οι συνάδελφοι από τη συντακτική ομάδα του Earth News. 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει και 7 αεροδρόμια έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους. Τουλάχιστον 188 άτομα αγνοούνται μόνο στο Κάλι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Και βεβαίως και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε πολλές άλλες, είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια προλάβουν να ανακαλύψουν ανθρώπους που βρίσκονται ζωντανοί κάτω από τα ερείπια για να τους δώσουν διέξοδο τα πρώτα 24 ώρα, όσο ακόμα αντέχουν βεβαίως, και αυτός πάντοτε είναι ο αγώνας που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα πολύ βασικά, έτσι, με τα οποία επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδου στην ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα πάμε αργότερα και στην Κέρκυρα, σε πολύ λίγο μάλλον θα πάμε στην Κέρκυρα για να συναντήσουμε εκεί τον άνθρωπο, τον δικό μας άνθρωπο, τον Γιάννη τον Ανδριώτη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας σύνδεση σήμερα, κάπου έτσι ιδιαίτερα, κάπου ευχάριστα, εδώ στην Ελλάδα, όπου χτυπάει η καρδιά του τουρισμού, σε μια από τις περιοχές που χτυπά η καρδιά του τουρισμού. Είχαμε μάλιστα και προχθές εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων εκεί στην Κέρκυρα, χθες μάλλον, συγγνώμη, στην εκπομπή που κάναμε, με την οποία διερευνήσαμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον τουρισμό στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα όμως θα συναντήσουμε τον Γιάννη τον Ανδριώτη, ανταποκριτή μας στην Κέρκυρα, καθώς είναι γιορτινή ημέρα σήμερα, μέρα γιορτής εκεί στο νησί. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε η λιτανία της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το κόμπι χρόνια πολλά από την Κέρκυρα. Ολοκληρώθηκε, όχι. Ολοκληρώθηκε μόνο η πρώτη δέηση. Υπάρχει μια ακόμα δέηση που γίνεται στα ανάκτορα της Κέρκυρας, για να συνεχίσει μετά να μπει στην εκκλησιά, στον Άγιο Σπυρίδωνα, και να φτάσει στη Λάρνακα για τριήμερο προσκύνημα. Διότι θα παραμείνει ανοιχτή η Λάρνακα μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, οπότε θα γίνουν τα λεγόμενα τα περίφημα μπάσματα του Αγίου. Δηλαδή η είσοδος πάλι στο κλειστό χώρο που φυλάσσεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα. Τώρα, αυτό που δεν ξέρω πολύ προκοπή είναι ότι η αφορμή για την καλοκαιρινή, μεγάλη καλοκαιρινή λιτανία στις 11 Αυγούστου εδώ στην Κέρκυρα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Είναι το γεγονός της εκδίωξης, της αποτροπής, της κατάληψης του νησιού από τους Ρωμανούς το 1916. Ο κερκυριακός λαός αποδίδει τη σωτηρία της Κέρκυρας από τους Τούρκους σε θαύμα, καθώς το βράδυ της 10ης Αυγούστου εκείνης χρονιάς έσπασε μια τρομερή καταιγίδα, όπως λένε ιστορικοί, η οποία βούλιαξε αρκετά από τα πολεμικά πλοία των Οθωμανών, οι οποίοι στη συνέχεια ετράπησαν στη φυγή την 11η Αυγούστου, με το που βγήκε η μέρα. Και εκεί ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν οι Κερκυραίοι, αποδίδοντας αυτή την εξέλιξη της αλλαγής, της δραματικής αλλαγής του καιρού και εκείνη την εποχή, σε ένα θαύμα που έκανε ο προστάτης πολιούχος Άγιος. Βέβαια να πούμε ότι το ιστορικό αυτό γεγονός, έχω την εντύπωση ότι είναι από τα σημαντικότερα της ιστορίας της Ευρώπης, παρότι εδώ στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε και πάρα πολύ, ούτε καν εδώ στην Κέρκυρα. Διότι ήταν οι επί εβδομάδες, μήνες και πολιορκία της Κέρκυρας από τον Οθωμανικό στρατό, ο οποίος ήθελε να καταλάβει την Κέρκυρα και τα υπόλοιπα Ιόνια κατ' επέκταση καθώς η Κέρκυρα πρωτεύουσα ουσιαστικά της περιοχής από την ενετική τότε κτήση, ούτως ώστε να τη χρησιμοποιήσει σαν προπύργιο για την επιχείρηση εισβολής στα ενδότερα του ευρωπαϊκού χώρου. Καταρχήν στην Ιταλία, στην Ενετική Αυτοκρατορία και πιο βαθιά. Τότε μάλιστα είχαν στείλει οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, οι μεγάλες ελληνικές δυνάμεις της εποχής, μήνες πριν, τον στρατάρχη Σούλεμπουργκ, προκειμένου με στρατό ενετικό αλλά και τοπικό στρατό από την Κέρκυρα, από την Κυραίους, να προετοιμάσουν τις οχυρώσεις. Άφησαν να καταληφθούν κάποιες ίσονο σημασίας οχυρώσεις στα περίχωρα της πόλης και σε άλλα σημεία του νησιού, ώστε να κρατήσει η οχυρωμένη παλαιά πόλη με το νέο και το παλιό πλούριο, κάτι το οποίο το κατόρθωσαν και μπόρεσαν να εκδιώξουν Οθωμανούς. Εάν ήταν άλλη εξέλιξη εκείνης της ιστορικής χρονικής στιγμής, πιθανόν αυτό το οποίο σήμερα γνωρίζουμε.

0: είναι δηλαδή η επέλαση από την Ανατολή. Ουσιαστικά αυτό μαζί με κάποια άλλα ιστορικά γεγονότα του 18ου αιώνα ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η κατάρρευση στη συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Και είναι κάτι που το γιορτάζεται εκεί στην Κέρκυρα αυτή την ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως, είναι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε συνδυάζεται και για τους επισκέπτες εκεί στο νησί με το ταξίδι τους, τις διακοπές τους στην Κέρκυρα. Έχουν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να δούνε και τις δικές σας εκεί φιλαρμονικές και το πώς γιορτάζουν
0: κάτι,
1: ναι, στο Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι, λίγο πριν το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι στις περισσότερες λιτανίες στην πόλη της Κέρκυρας βγαίνουν στην πλειονότητα των λιτανιών οι τρεις φιλαρμονικές της πόλης, η περίφημη παλιά φιλαρμονική Κέρκυρα, δηλαδή η Μάντζα της Καποδίστρια. Σε κάποιες λιτανίες βγαίνει από παράδοση και η φιλαρμονική ενός χωριού, του χωριού της Άνω Κορακιάνας, αλλά είναι μόνο η λιτανία της 11ης Αυγούστου και άλλη μία το Νοέμβριο. Το Κυριακή των Βαΐων, όπου βγαίνουν σχεδόν όλες οι φιλαρμονικές του νησιού. Σήμερα δηλαδή είδαμε όχι όλες, αλλά τις περισσότερες. 12 φιλαρμονικές να παρατάσσονται με πληθώρα μουσικών μπροστά στους πάρα πολλούς περικυραίους και επισκέπτες, δημιουργώντας, όπως θα καταλάβεις και εσύ, και μια πανδεσία ήχων από τα χαρακτηριστικότερα πράγματα της Κέρκυρας.
1: Σωστά. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Έχει ζέστη νομίζω στο νησί.
0: Έχει ζέστη, ακόμη έχει αρκετή ζέστη και έχει υγρασία. Και καταλαβαίνεις ότι αυτός ο συνδυασμός.
1: Κακό συνδυασμός.
0: Είναι συνδυασμός για να πας κατευθείαν στην παραλία, ούτως ώστε με το που αρχίζεις και στάνεις την υγρασία να κολλάει πάνω σου, να βουτήξεις τα νερά. Αλλά εντάξει, σίγουρα σε νησί είναι πολύ πιο υποφερτά από ότι είναι στην κεντρική πνευματική Ελλάδα. Συμπονούμε τους ανθρώπους σαν τρίκαλα σε άλλες περιοχές όπου βιώνουν ακόμα πιο δραματικές ζέστες από ό,τι βιώνουμε εμείς τώρα. Έχουμε και εδώ και δεν έχουμε μελτέμια από το Αιγαίο. Έχουμε το μαΐστρο εδώ στο Βόρειο Ιόνιο, που και αυτός κάνει που και που την εμφάνισή του λίγο έτσι να μας δροσίσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε και προς τα τέλη του καλοκαιριού, έτσι να δούμε, να κάνουμε και έναν απολογισμό για τα τουριστικά, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως. Γιατί το φετινό Βεβαίως. Καλοκαίρι είναι λίγο ιδιαίτερο και από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες. Ξεκινώντας όπως πάντα από το Earth News. Κολομβία, 5 δεύτερα ακόμη και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Μάχη με το χρόνο στα ερείπια μετά το σεισμό. Όπως είπαμε, μέχρι τώρα ο απολογισμός επίσημος είναι 132 νεκροί. Ωστόσο, είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο φωνικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω, μόνο 1,5 μήνας έχει περάσει, λίγο παραπάνω από τον άλλο καταστροφικό και φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ζάκυνθος, πυρκαγιά τώρα στην περιοχή Χανδρής, στο Μαραθία, ήχησε το 112. Ελπίζουμε το συντομότερο να τεθεί υπό έλεγχο. Washington Post, απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία, αυτό που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Και η υπόθεση Μαρφίν απολογείται σήμερα η 46χρονη, τι υποστηρίζει για την ταυτοποίησή της. Στη ροή τώρα των ειδήσεων έχει ενδιαφέρον, νομίζω, μία είδηση που έρχεται σε σχέση με μια πανελλαδική έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών στο μικροσκόπιο τα αιωλικά πάρκα. Πραγματογνώμονα σήμερα στο Γκουβαρά, σε ό,τι έχει να κάνει με το Γκουβαρά. Οι πληροφορίες, οι πρώτες τουλάχιστον από την προανάκριση πυροσβεστικής, δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν η έναρξη πυρκαγιάς να έγινε και σε αυτή την περίπτωση από σπινθήρα καλωδίων του ΔΔΕ. Μοιάζουν τα ευρήματα με αυτά που έχουν οι αρχές της πυροσβεστικής από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Πάμε στο dnews.gr. Δυσάρεστες εκπλήξεις με το επίδομα 300 ευρώ για 473.700 συνταξιούχους και η εφημερίδα εδώ βάζει στο μικροσκόπιο τα όρια ηλικίας κατά κύριο λόγο, κάτω από 65 ετών που δεν θα πάρουν το επίδομα αυτό. Επίσης, Τσίπρας, έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων μας, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, που χθες προκάλεσε έτσι αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σε μια δήλωσή του που έγινε σε διάρκεια συνέντευξης στο NGR. Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε, υποστήριξε ότι δεν συνομίλησε ποτέ με συμφέροντα οικονομικά, και αυτό βεβαίως προκάλεσε αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, το κυβερνητικό εκπρόσωπο πιο συγκεκριμένα, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σαφέστατα βέβαια η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δύο μέτωπα. Το ένα είναι το κυβερνητικό, καθώς στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον εμφανίζεται ως το δεύτερο κόμμα και με δυναμική τέτοια που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να απειλήσει την κυβέρνηση και να δημιουργήσει ένα δίπολο και το ενδεχόμενο ενός ντέρμπι στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Και αυτό το γεγονός επίσης είναι που ανησυχεί και εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη τον κύριο Ανδρουλάκη και τους συντρόφους του, καθώς φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα τουλάχιστον και τουλάχιστον δημοσκοπικά είναι, απομακρύνεται από το ενδεχόμενο να είναι αυτό που θα έχει το δεύτερο λόγο, σε περίπτωση βεβαίως που στις εκλογές δεν υπάρξει αυτοδυναμία και θα οδηγηθούμε σε διερευνητικές εντολές ή και στο ενδεχόμενο μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Κολομβία, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εικόνες αποκάλυψης, βόμβα από το Food Mercato, ο Λιονέλ Μέση τερματίζει επαόριστον την καριέρα του. Ήταν μια εξέλιξη βεβαίως η οποία μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου φάνταζε πολύ πιθανή. Γιατί το ΠΑΣΟΚ από το 2012 και μετά αποτελεί εν δυνάμει εταίρο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο τίτλος του άρθρου του Βασίλη Σκουρή στην πρώτη σελίδα εδώ στην The News, και θρίλερ με τον νεκρό αστυνομικό, τι εξετάζουν οι αρχές, είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Το θέμα αυτό που μας απασχολεί από χθες το βράδυ, καθώς εντοπίστηκε σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο νεκρός ένας 38χρονος αστυνομικός, και όπως είναι λογικό είναι σε εξέλιξη έρευνες για την διερεύνηση των αιτίων του θανάτου του. Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του, είχε αναζητηθεί από τα οικεία του πρόσωπα ήδη από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του απευθυνόμενη στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Πάμε και στο NGR.
Κατώτατος μισθός, οι ονομαστικές αυξήσεις δεν αγγίζουν το μέσο μισθό. Επίσης, κάτοικοι τρέπονται σε φυγή για να σωθούν από πυρκαγιά που μένεται στον Καναδά. Σεισμός στην Κολομβία, 132 νεκροί, αγωνιώδης αναζήτηση εγκλωβισμένων, φόβοι για τυχόν ενεργοποίηση ηφαιστείου. Και από τη χθεσινή συνέντευξη στο NGR του Αλέξη Τσίπρα, ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό από το δεύτερο μέρος συνέντευξης που δημοσιεύει σήμερα το NGR με τη συνάδελφο Ελένη Στεργίου να παίρνει συνέντευξη από τον πρώην πρωθυπουργό. Στο ΑΕΔΙΣΙΣ, σεισμός στην Κολομβία, αγωνία για τους επιζώντες, πάνω από 160 νεκροί, τρόμος για το δαχτυλίδι της φωτιάς. Διασώστες ψάχνουν στα ερείπια για ζωντανούς. Στρατιώτες στους δρόμους υπό το φόβο, λέει Αλασιών. Τέλος στη ζέστη, έρχονται καταιγίδες. Πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες? Πολίτικο, το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού ευθύνεται για το 75% των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ξετυλίγεται το κουβάρι μυστηρίου για το νεκρό αστυνομικό. Η ιατροδικαστική εξέταση. Η επιχείρηση αντιπερισπασμού για τη μυστική αναχώρηση του Τραμπ από την Τουρκία φυγαδεύτηκε σε καρό της τροφοδοσίας. Αυτά που έγραψε η Washington Post. Και η διακήρυξη στις 2 Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα Τσίπρα για τη Θεσσαλονίκη. Μήλος, αυτός είναι ο βράχος που ανέβηκε ο 33χρονος τουρίστας, δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι εικόνες από τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα από βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα στη Μήλο. Προφανώς ο άνθρωπος ανέβηκε και μετά αντιλήφθηκε ότι θα του ήταν πολύ δύσκολο, λόγω ίσως του υλίκου που προκλήθηκε, να κατέβει, και αναγκάστηκε βεβαίως να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός για να του δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψει σε ασφαλές σημείο. Στο News Bomb, μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο, το τελευταίο ραντεβού, το μπουκάλι με αλκοόλ και τροδικαστική που θα δώσει απαντήσεις. Στο Euronews, 132 νεκροί και 570 τραυματίες στο σεισμό στην Κολομβία, Κάλι και Περέιρα σε απαγόρευση κυκλοφορίας. Ένα οικονομικό πόρταλ, το Euro Today σήμερα βλέπουμε. Χρηματιστήριο, το εμεριτικό Story, ΔΕΗ, Μετλέν, Coca-Cola και Synergy. Crash test το ρεύμα, τι χρώμα τιμολογίου να επιλέξετε. Ένα χρηστικό θέμα. Πώς κινεί το ΕΦΚΑ για να μαζέψει χρήμα από τα χρέη των 52,42 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε σε τραγουδάκι. Θα επιστρέψουμε με τις εφημερίδες αργότερα. Γιατί πρέπει στα αμέσως επόμενα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Μπόκαρη, δασολόγο, περιβαλλοντολόγο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στο περιβάλλον και την επόμενη μέρα βεβαίως μετά από καταστροφικές πυρκαγιές όπως αυτή που ζήσαμε στη Δυτική Αττική τις προηγούμενες ημέρες.

Λοιπόν, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, λοιπόν. Και ξεκινώντας, και σε λίγο θα πιστεύω και ίσως τη δεύτερη ώρα να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Μπόκαρη. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή του 15 Αύγουστου. Σε Ισλαμαμπάντ μετατρέπεται η πρωτεύουσα. Προκλητική πρόσκληση σε χιλιάδες λαθρομετανάστες να πλημμυρίσουν το κέντρο, υψώνοντας σημαίες του Πακιστάν και χτυπώντας τα τύμπανα. Επίδειξη ισχύως και υβριδικής επιρροής με γιορτινό προσωπείο λίγο μετά τη σύναψη της αμυντικής συμφωνίας με Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Ναι, εγώ το ενέκρινα, απαντά κοινικά η αντιδήμαρχος του Δούκα. Συγκλονιστική αυτοψία της Δημοκρατίας στα άβατα της Ομόνιας, όπου βασιλεύει η ανασφάλεια, είναι άφαντη αστυνομία και έχει χαθεί η ελληνική γλώσσα. Στον Ελεύθερο Τύπο, 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, 5 πακέτα για μόνιμους διορισμούς σε Υπουργεία, Δήμους, Σοφρονιστικά Καταστήματα και Οργανισμούς, κατανομή θέσεων αναφορέα και ειδικότητα. Και κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015 προκαλεί τους πολίτες και την κοινή λογική, δηλώνοντας ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει. Σανίδα σωτηρίας για τους Πελεκάνους στη Μικρή Πρέσπα, δύο πλωδές εξέδρες για τη φιλοξενία απικιών από τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πάμε στα νέα. Πώς ξεμπλοκάρουν τα άγνωστου ιδιοκτήτη ακίνητα με χρησικτησία, πώς απελευθερώνονται χιλιάδες ακίνητα, ποιους αφορά, ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται και πότε η υπόθεση θα οδηγείται τελικά στα δικαστήρια. Ένα άρθρο του συναδέλφου Προκόπη Γιώγιακα που έχει πολύ ενδιαφέρον για όσους τους αφορά. Συνταξιούχοι επίδομα 300 ευρώ, ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. 437.700 χαμηλοσυνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος. Στην ενίσχυση χάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους. Χείρες και χείροι κάτω των 60 ετών, όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά υπηρεσιακά κριτήρια, τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 300 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Πάμε στην εστία. Οι βολικοί, οι φιλόσοφοι και η φωτεινή εξαίρεσή τους, πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Μόλις ο Στέλιος Ράμφος εξέφρασε τη διαφωνία του για το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, τον εξαφάνισαν από τα μέσα ενημερώσεως. Όταν μιλούσε για το λαϊκισμό, του έδιναν βήμα η δικαίωση του καημού του ενός. Και το άρθρο του Ευθύμη Πέτρου σήμερα πρωτοσέλιδο, υπονομεύουμε το διεθνές μας κύρος. Η Κίνα κατακτά την Αρκτική μετά το λιώσιμο των πάγων. Στην Εσπρέσο. Με κορμάρα και σαν στάρ του Χόλιγου, τη διακοπές της μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, βανδύ top model στην Κρήτη. Αποκλειστικές φωτογραφίες στα χέρια της Εσπρέσο. Στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινωνικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής, υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός έργων ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλίσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργή από τον επικεφαλή Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Τι συμβαίνει όταν σφίσουν οι φλόγες? Στα όρατα σωματίδια της φωτιάς ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα και χτυπούν πνεύμονες και καρδιά. Γράφει στην Ευσύν η δόκτωρ Σταματούλα Τσικρικά. Στην Καθημερινή. Φτωχός συγγενής η έρευνα. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Η τόλμη ενός καθαρού μυαλού. Στέλιος Ράμφος 1939-2026. Μια φωτογραφία από τον μεγάλο Έλληνα διανοούμενο που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στην Κόντρα προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Στα ύψη τιμές της βενζίνης στα νησιά που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος των διακοπών. Στην Εφημερίδα Ρίζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των στεγκρούσεων, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ΚΚΕ σε μια περιοχή που φλέγεται το αμυντικό σύμφωνο Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και πλήγμα στη λογική των ισχυρών συμμαχιών που διαφημίζει η κυβέρνηση, όπως αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη του, τα σωματεία προετοιμάζουν τον παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Στο λόγο, στις ράγες για τις αποζημιώσεις.
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους έως 150.000 ευρώ για την ανακατασκευή σπιτιών. Η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Θάνος Πλεύρης στο Breitbart. Και δροσερός 15 Αύγουστος με ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Στην Political, διπλό μεγάλο στοίχημα, νέο ταμείο ανάκαμψης από το πακέτο των 2 δισεκατομμύρια ευρώ της ΔΕΘ στα 15 δισεκατομμύρια της Ευρώπης με στόχο να χρηματοδοτηθούν οι παραγωγικές επενδύσεις της χώρας μέχρι το 2030. Έφυγε ένας από τους κορυφαίους διανοητές σύγχρονης Ελλάδας, θλίψη για το Στέλιο Ράμφο. Στο Μανιφέστο, αμνησία. Αλέξης Βαγγέλης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά, αμνησία, λέει η εφημερίδα με φωτογραφίες των κυρίων Τσίπρα και Βαγγέλη Μαρινάκη. Τσίπρας, 8-5-19, δεν ανέβηκα ποτέ στους σκάφους του Μαρινάκη που έχει 7 εφημερίδες και τώρα θέλει και τηλεοπτικό σταθμό ενώ διώκεται για ναρκωτικά. Τι μας είπε ο υπόδικος για κακουργήματα και διωκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, ότι αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, θα μας πάει, λέει, φυλακή. Μαρινάκης, 23-5-19, για να τελειώνουμε με τον Τσίπρα και την παρέα του. Οι προδότες και οι ψεύτες δεν αλλάζουν, μόνο να χειροτερεύσουν μπορούν. Ο Μητσοτάκης θα είναι πολύ καλύτερος πρωθυπουργός από τον Τσίπρα. Αν μιλήσετε με τον Τσίπρα για την υγεία οικονομία, θα τρομάξετε. Αυτά θυμίζει εδώ το Μανιφέστο στην πρώτη σελίδα. One Voice Business and Politics. Το επιτελικό κράτος κατέρευσε. Ποτέ δεν ήμασταν μια σοβαρή χώρα, αλλά το κακό παράγινε. Ναυαγοσώστης ετών 69 στην Πάρο σε πισίνα για τετράχρονα παιδιά. Το ελικόπτερο του νεόπλου του προσγειώθηκε και απογειώθηκε ανενόχλητα σως αρακίνικο. Δεν βγάζουν πινακίδες στα αυτοκίνητα γιατί ξέμειναν από τσίγκο. Αυτό με μια φωτογραφία του Γιώργου Κότσιρα, αναπληρωτή υπουργό υποδομών και μεταφορών. Στην απογευματινή, πότε το χαρτζιλίκι γίνεται παύξη περιουσίας, ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγιο των 800.000 ευρώ και ποιες η ΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10-40% μεταφορά χρημάτων συγγενών και φίλων. Και στην ελεύθερη ώρα, Τουρκο-Ισλαμικό ΝΑΤΟ εναντίον του ελληνισμού, μέγας εθνικός κίνδυνος από το τρίγωνο Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς.

0: λίγο λεπάτε. Λοιπόν, Ιβάνα Τζόρτζεβιτς είναι στην ελέγχη της τηλεφωνικής γραμμής. Σε καλή σου μέρα, Ιβάνα, ο λόγος σε σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κολομβία, σεισμός 7,4 Ρίχτερ. Μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 132 νεκροί, 570 τραυματίες, μεγάλες ζημιές. Ο σεισμός έπληξε τη χώρα μόλις λίγα 24 ώρα μετά την ορκομοσία του δεξιού Αμπελάρντο Ντελα Εσπρία ως προέδρου της χώρας, με τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίζει την πρώτη της μεγάλη κρίση και όλα αυτά μετά από τους σεισμούς του Ιουνίου της Βενεζουέλας, όπου οι νεκροί ξεπέρασαν 6.300 μέχρι αυτή τη στιγμή η καταμέτρηση. Η κλιματική αλλαγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα. Νέο κύμα καύσωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ρεκόρ ζέστης στη Δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού φέτος. Βρετανία, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας σε κατάσταση ξηρασίας. Ισπανία, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε μεγάλη πυρκαγιά στην Ανταλουσία. Η Ευρώπη και το μεταναστευτικό και την κρίση στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα. Ο πρόεδρος του θύλακα αυτού στη Βόρεια Αφρική δήλωσε ότι έχουν μείνει 8 με 11.000 πρόσφυγες μετανάστες χωρίς έγγραφα μετά τη μαζική είσοδο περισσότερων από 70.000 τις 30 και 31 Ιουλίου. Ζήτησε από την Ισπανική κυβέρνηση να βάλει μπρος το σχέδιο το οποίο θα επιτρέψει στην Θέουτα να γυρίσει σε μια ομαλή ζωή. Εν τω μεταξύ χιλιάδες κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας από την κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη μεγαλύτερη βοήθεια και έλεγχο των συνόρων, όπως γράφει η ισπανική εφημερίδα El País. Στη Μέση Ανατολή, στη Σαουδική Αραβία, 16 Μπαγκλαντεσιανοί νεκροί σε εργοστάσιο κατασκευής καναπέδων στο Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Μπαγκλαντές δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος. Περίπου 7 εκατομμύρια Μπαγκλαντεσιανοί εργάζονται στο εξωτερικό, η πλειοψηφία στη Μέση Ανατολή, και στην Σαουδική Αραβία γύρω στα 3 εκατομμύρια. Λιβύη. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα δηληστήρια Ζαούια στο βορειοδυτικό άκρο της Λιβύης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Θεωρείται ότι πρόκειται για επίθεση αγνώστων. Το Σάββατο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει δεξαμενή στα ίδια δηληστήρια με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή καυσίμων, η οποία όμως τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα είναι χειρότερη η ζημιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αξιώνει αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιτέσεις όχι μόνο στην διάρκεια αυτού του πολέμου. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους δηλώνουν επαγγελματίας κακιστές διαστόματος του εκπροσώπου της Ιρανικής Διπλωματίας, σχολιάζοντας τη δήλωση του κύριου Τραμπ, ο οποίος παρομοίασε το πόλεμο με μία παρτίδα σκάκι. Να τιμήσουμε ότι και το σκάκι προέρχεται από αυτές τις περιοχές της Ανατολής. Από άλλες ειδήσεις στο κόσμο. Λοιπόν, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τη Ιαπωνία να εξακούσει τις θέσεις των πολιτών της και να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σταματήσει να παίζει με την φωτιά όταν πρόκειται για τα πυρηνικά όπλα, μεταδίδει το κινέζικο πρακτορείο Σινχούα. Όντως, μία έρευνα κοινής γνώμης στη Ιαπωνία έδειξε ότι το 76% των πολιτών στηρίζει τις τρεις μη πυρηνικές αρχές της χώρας, ότι η Ιαπωνία ούτε παράγει, ούτε κατέχει, ούτε επιτρέπει τοποθέτηση πυρηνικών όπλων στο έδαφος της. Στη Βενεζουέλα, συνομιλίες των εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και κλεισμένων των τυρών, και αύριο 12 του μηνός θα είναι γνωστά κάποια, αν υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, προηγουμένως ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ελπίζει ότι με πολιτική μετάβαση στην Βενεζουέλα θα διαρκέσει μήνες και όχι χρόνια. Όλα αυτά 7 μήνες μετά την απαγωγή και την σύλληψη του Προέδρου Μαντούρο από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πάμε στα Βαλκάνια.
1: Να πάμε στα Βαλκάνια, λοιπόν, και να πούμε στα Βαλκάνια ότι πάλι έχουμε κρίση, νέα ένταση στο Κωσοβοπέδιο. Οι διεθνείς δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ KFOR δήλωσαν ότι θα μειώσουν τους στρατιώτες τους στην γέφυρα του ποταμού Ήμπαρ στη Μητρόβιτσα και θα ξεκινήσουν να παίρνουν και τα μέλη της αστυνομίας του Κωσοβοπεδίου στις δομές τους γύρω από το μοναστήρι Ντέτσανη που βρίσκεται υπό την προστασία του οργανισμού UNESCO. Η σερβική πλευρά εκτιμά ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τους Σέρβους και αυξάνονται τα ρίσκα για την ασφάλεια των Σέρβων. Θεωρεί ότι πρόκειται για μια λανθασμένη κίνηση των διεθνών δυνάμεων η οποία εκπληρεί πλήρως τις απαιτήσεις των προσωρινών αρχών υπηρεσιακών στην Πρίστινα των Αλβανών του κύριου Κούρτη, μέγιστα αυξάνει το ρίσκο για τους Σέρβους και στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών του Συμβουλίου Ασφαρείας 12-44. Και η σερβική λίστα, το κόμμα των Σέρβων του Κωσοβοπεδίου, εξέφρασε την αυστηρή αντίθεσή της για οποιαδήποτε μείωση των δυνάμεων, των διεθνών δυνάμεων στην κύρια γέφυρα ανάμεσα στη βόρεια σερβική και νότια αλβανική Μητρόβιτσα και ζήτησε επίγουσα συνάντηση με τον διοικητή των διεθνών δυνάμεων, τον Τούρκο στρατηγό Οσκάν Ουλτάς. Να αναφέρουμε ότι και οι Σέρβοι
0: και
1: δεν είναι χωρίς τα πυρομαχικά. Λοιπόν, ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς δήλωσε ότι ήδη έχει καλέσει τους ειδικούς για να εξετάσουν την δυνατότητα αλλαγής της ροής του νερού του ποταμού Ήμπρου αυτού στον οποίο βρίσκεται η γέφυρα, ενώ οι Αλβανοί του Κωσοβοπεδίου δήλωσαν ότι τα απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε μία δήλωση και του Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας ο οποίος εξέφρασε βαθιά ανησυχία παρόλο που κατά τη δήλωση του Σέρβου Υπουργού Εξωτερικών και όπως είναι και γεωγραφική πραγματικότητα η Αλβανία δεν έχει καμία δουλειά γιατί ο ποταμός δεν έχει καμία σχέση με
0: Μάλιστα,
1: την Αλβανία.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Ιβάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρός.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων στο Earth News και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαράτικης. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλη, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά άθλιψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό είδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Είμαστε μαζί σας και σήμερα, όπως σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, που είναι η τελευταία εβδομάδα που θα ακούτε το «Πάρε το χρόνο σου» πριν φύγουμε και εμείς για λίγο ημέρες διακοπές. Αυτές τις ημέρες λείπει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος. Κάπως έτσι εξελίσσεται το καλοκαίρι με το δικό μας αυτό το 2ωρο, 10 με 12 Δευτέρα με Παρασκευή. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου έχει δώσει σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων στον Κώστα Γεωργακόπουλο. Και να θυμίσω επίσης ότι η Λία Ταρούσιο έχει το συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δάση και το περιβάλλον. Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Ο κύριος Νίκος Μπόκαρης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Κύριε Μπόκαρη, πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για το περιβάλλον της Αττικής αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, και βάζω μέσα βεβαίως και την τελευταία εξέλιξη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που έκαψε και εκεί πάνω από 130-140.000 πευκοδάσους, έτσι, στρέμματα πευκοδάσους. Τι σημαίνει για το περιβάλλον λοιπόν, έτσι, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχει γίνει στην Αττική τα τελευταία χρόνια είναι ο ορισμός της απόλυτης καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Υπό την έννοια όχι μόνο ότι χάθηκαν μάλλον φυσικά χερσαία οικοσυστήματα μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας, αλλά γιατί χάθηκαν κυρίως πνεύμονες πρασίνου, οι οποίοι έπαιζαν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ισορροπία, ας πούμε, του κλίματος ή του μικροκλίματος, αν θέλετε, σε συγκεκριμένες περιοχές του λεκάτου πεδίου. Δηλαδή, όταν έχουμε καμένα βουνά αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, στην Πεντέλη, στην Πάνθα, στη Δυτική Αττική μέχρι τα Γεράνια Όρη, σε αυτή την έκταση και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, εκτιμώ ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα το δούμε ή το βλέπουμε μάλλον σε επίπεδο μικροκλίματος στις περιοχές αυτές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Θα δούμε δηλαδή την μέση θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο προς τα πάνω, θα δούμε πλημμυρικά ή άλλα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές, θα έχουμε λιγότερη κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την περιοχή του Λεκανοπεδίου, και γενικά μιλάμε για μια υποβάθμιση η οποία δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα έχει ένα αντίκτυπο στο σύνολο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, δηλαδή επίπτωση στη ζωή όλων μας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έχουμε έτσι μια εικόνα περίπου ιστορικά από μέσα στον 20ο αιώνα και κυρίως από τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, πώς εξελίσσεται η εικόνα της δασοκάλυψης στην Αττική? Γιατί ξέρω ότι πευκοδάσεις υπήρχαν και σε περιοχές του Ημιτού που εμείς δεν το έχουμε ζήσει ποτέ τις παλιότερες δεκαετίες.
1: Ναι, κοιτάξτε, η δασοκάλυψη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές και γενικότερες τις συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την περιοχή τώρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της ανάγκης που προέκυψε να θερμανθούν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου και έγινε από μια πολύ ευρεία αποψήλωση, ας πούμε, των ορεινών όγκων. Περάσαμε μετά τον πόλεμο σε μια κανονικότητα που θα πρέπει μάλλον σιγά σιγά οι εκτάσεις που είχαν φυγεί, οι εκτάσεις που είχαν καταστραφεί για λόγους υποστήριξης του πληθυσμού, θα έπρεπε σιγά σιγά να αποκαθιστούν τη βλάστηση που είχαν πριν καταστραφούν. Βεβαίως αυτό μετά ακολούθησε η εποχή της αστιφιλίας, η εποχή της οικοδομής, άλλαξε πάρα πολύ η φυσιογνωμία της Αττικής και περάσαμε από μια μικρότερη πόλη σε μια μεγαλούπολη πλέον, που επεκτάθηκε και στους ορεινούς όγκους και άλλαξε τη φυσιογνωμία του λεκανοπεδίου.
0: Προφανώς πλαγιές βουνών που κάποτε καλύπτονταν από δάσος σήμερα είναι αντίστοιχα καλυμμένες από δάσος πολυκατοικιών κτισμάτων γενικώς.
1: Κάποτε οι πολυκατοικίες ήταν μέχρι την παραλία της Γλυφάδας, τα δέντρα, έτσι, μέχρι την παραλία της Γλυφάδας.
0: Αναρωτιέμαι πάντα δηλαδή πώς σκαρφαλώνουν κάποια κτίρια και κάποιες πολυκατοικίες σε περιοχές που έχουν απίστευτα μεγάλη κλίση, για παράδειγμα εκεί στο Βύρονα, ας πούμε. Έτσι, που είναι...
1: Και στο Βύρονα και, και στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη και πέρα και στην Ηλιούπολη, σε πολλές περιοχές. Εντάξει, είναι το κακό της αστιφιλίας ή της άναρχης, θα το πούμε, ανάπτυξης της μιας μεγαλούπολης. Δηλαδή τότε αλλάξανε πάρα πολύ τα κοινωνικά δεδομένα. Όλη η επαρχία ήρθε στην Αθήνα για μια καλύτερη ζωή. Ήταν η εποχή της οικοδομής και της ανάπτυξης εκείνη την εποχή και ασφαλώς αναπτύχθηκε μια πόλη με χαρακτηριστικά, όχι τα καλύτερα από πλευράς χωροταξίας ή περιβαλλοντικής προστασίας. Έγινε αυτό που είναι σήμερα η Αθήνα. Προσέξτε όμως. Έγινε αυτό που είναι σήμερα η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά παρέμειναν όμως κάποιοι ορεινοί όγκοι, οι οποίοι περιέβαλαν την πόλη μας, τη μεγάλη πόλη μας πλέον, οι οποίοι όγκοι αυτοί όμως θα έπρεπε να διατηρηθούν σαν κόρη οφθαλμού για τις επόμενες γενιές, λόγω του ρόλου που είχαν στη ρύθμιση του μικροκλίματος. Αυτό. Και το θέμα είναι ότι αυτοί οι ορεινοί όγκοι, οι οποίοι θα έπρεπε εμείς οι πολίτες και οι Δήμοι και η αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος να τους προσέχουμε και να τους διατηρούμε αλόπιτους, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και έτσι κάει και η Πεντέλη, κάει και ο Ημιτός, κάει και η Πάρνηθα, κάηκαν όλοι οι ορεινοί όγκοι που περιβάλλουν το λεκανοπεδίο της Αττικής. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα μετά από μια πενταετία, ας το πούμε, καταστροφής που αφορούσε την αίτια. Και παραπάνω, εγώ μιλάω και για την περίπτωση του Ματίου. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα στο λεκανοπεδίο είχαμε πολλές. Την τελευταία δεκαετία, ας το πούμε, έχουν καεί σχεδόν όλοι οι ορεινοί όγκοι της Αττικής. Έχουν μείνει ελάχιστοι πλέον και προσπαθεί το περιβάλλον.
0: Σε ποιες περιοχές σήμερα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα αναγέννησης φυσικής του δάσους?
1: Τώρα πιάνετε ένα μεγάλο θέμα τώρα. Προσέξτε, η δικιά μου η άποψη είναι ότι ευτυχώς σε κάποιες περιοχές το περιβάλλον είναι πάρα πολύ δυναμικό και έχει την τάση να δημιουργηθεί. Δηλαδή η Πάρνηθα είναι ένα πολύ ζωντανό περιβάλλον που λειτουργεί, ας πούμε, και θα δούμε ότι σε κάποια χρόνια και σε πολλές περιοχές και στον Ημιτό, σε ορισμένα σημεία, ότι έχουμε δει πλέον να αναπτύσσεται δάσος. Δυστυχώς η δυσκολία είναι εκεί που μια περιοχή έχει καεί 2 και 3 φορές, που θα πρέπει πλέον η πολιτεία από τη μία μεριά να τα προστατεύσει με βάση το νομικό της προστάσεις, δηλαδή να τα κηρύξει ένα δασοπέα, και από την άλλη μεριά να κάνει κάποιες ενέργειες που θα αφορούν την τεχνητή αναδάσωση αυτών των περιοχών. Δηλαδή να ξαναδημιουργήσει τεχνητά πλέον το δάσος που προϋπήρχε. Αυτό μην νομίζω ότι είναι εύκολο, έχει αρκετές δυσκολίες, γιατί εμπλέκονται ιδιοκτησιακά ζητήματα, εμπλέκονται ζητήματα με τη βιωσιμότητα των φυτών που φυτεύουμε, γιατί έχουν αλλάξει κλιματικές συνθήκες, και πλέον είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα με τις άσχημες, με τις αντίξωες καιρικές συνθήκες που επικρατούν και με βάση τα δεδομένα, τα ιδιοκτησιακά, που πολλές φορές δεν επιτρέπουν την εύκολη παρέμβαση του κράτους. Όμως ο σκοπός θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση των ορεινών όγκων που περιβάλλουν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι το φυσικό φίλτρο που προστατεύει τις πόλεις μας και διατηρεί σε μια ισορροπία τις θερμοκρασίες και τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην εποχή μας.
0: Κύριε Μπόκαρη, αλήθεια τώρα, επειδή τα συζητάμε όλα αυτά, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η ανάπτυξη του πάρκου εκεί, της περιοχής του Ελληνικού, ποια είναι η εντύπωσή σας? Δεν θα έπρεπε να έχουμε έτσι ακολουθήσει μια διαφορετική επιλογή, να βάλουμε σε προτεραιότητα το πράσινο? Δεν ξέρω, γιατί αυτή την ώρα τουλάχιστον, έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται, δείχνει περισσότερο μια πολιτεία από μπετόν παρά ένας πνεύμονας πρασίνου ότι θα δημιουργηθεί εκεί. Προφανώς θα έρθουν και τα δέντρα, θα καλύψουν κομμάτι, τουλάχιστον με όσα προβλέπονται και από τη σύμβαση, αλλά δεν θα θέλαμε σε αυτή τη ζώνη την παραλιακή να αρπάζαμε την ευκαιρία να δώσουμε ένα πνεύμονα πρασίνου μεγάλο στην πρωτεύουσα?
1: Ναι, προσέξτε τώρα, το τι θα γίνει σε μια πόλη σαν την Αθήνα όταν έχει ένα τόσο μεγάλο διαθέσιμο χώρο, ποια θα είναι, εξαρτάται και από το πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ας πούμε, αν αυτό το πάρκο υπήρχε στη Γερμανία, μπορεί να ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση το τι θα γίνει. Στην Ελλάδα που ζούμε, λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ ισχυρά τα κριτήρια κόστους-οφέλους και η προσδοκία μάλλον οφέλους από μια αξιοποίηση αυτού του είδους που περιλαμβάνει και πολύ μεγάλη έκταση εκτάσεων που οικοδομούνται. Σας λέω, εξαρτάται τώρα από τη χώρα και από το επίπεδο που των κατοίκων ή την αντίδραση των κατοίκων. Στην Ελλάδα επιλέχθηκε αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης. Εγώ κατά την άποψή μου έχει πάρα πολλά μεγάλα κομμάτια που οικοδομούνται, γίνονται σπίτια, γίνονται. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ίσως λίγο πιο ήπια η αξιοποίηση αυτού του χώρου. Και όταν λέω πιο ήπια, εννοώ να δοθεί έμφαση στο πράσινο περισσότερο. Το λεκανοπέδιο της Αττικής χρειάζεται ζωτικό χώρο για τους κατοίκους, δηλαδή χώρους πρασίνου, που θα πρέπει να γίνουν κατά την άποψή μου παρεμβάσεις σε όλους τους Δήμους, να δημιουργηθούν διάδρομοι πρασίνου, να γίνουν φυτέψεις, είτε μικρά πάρκα είτε μεγαλύτερα πάρκα, ώστε να αυξηθεί ο μέσος όρος πρασίνου κάτοικο στο λεκανοπέδιο. Η περίπτωση του Ελληνικού είναι μια περίπτωση που υπήρχε διαθέσιμος χώρος κατά την άποψή μου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Έτσι. Η άποψη του ενός ή του άλλου είναι δευτερεύουσα ή τριτεύουσα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επικράτησε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι λίγο πιο οικείο με την αντίληψη για το πράσινο.
0: Άρα καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι αυτό που χάσαμε, αυτό που χάσαμε το πράσινο στη γύρω ορεινή ζώνη, θα πρέπει με κάθε τρόπο στους δήμους, ο καθένας δήμος ξεχωριστά, να δημιουργήσει, να το αντικαταστήσει με πνεύμονες πρασίνου μικρότερους όσο μπορεί, μέσα στους δήμους, μέσα στις πόλεις και βέβαια...
1: Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι δήμοι που είναι πιο ευνοημένοι, οι δήμοι
0: που έχουν περιθώριο περισσότερο. Ναι.
1: Που έχουν περισσότερο περιθώριο, μπορούν να προστατεύσουν τους ορεινούς όγκους με τους οποίους γειτνιάζουν, μπορεί να αναπτύξουν μεγάλους χώρους πρασίνου που διαθέτουν, αλλά υπάρχουν και οι πιο αδύναμοι δήμοι που είναι στο κέντρο του λεκανοπεδίου, που εκεί το πράσινο λείπει. Οπότε θα πρέπει με κάθε τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το μέσο όρο που αντιστοιχεί πρασίνου ένα κάτοικο. Να αυξήσουμε το πράσινο με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε γειτονιά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κύριε Μπόκαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε γιατί είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολεί για χρόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη μέση θερμοκρασία στην Αθήνα τα επόμενα χρόνια μετά τις μεγάλες αυτές καταστροφές που έχουν γίνει.
1: Που περνάνε από το λεκανοπέδιο και η συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων που προκαλεί και πολλές ασθένειες στο αναπνευστικό. Νομίζω ότι τα δάση μας πρέπει να τα προστατεύσουμε σαν πνεύμονες πρασίνου, γιατί συνδέονται με την ίδια τη ζωή των κατοίκων.
0: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Λοιπόν, 25 λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι μετά τις 11, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ομογένειας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Μας ακούτε με πάρα πολύ.

0: που μεταφέρει το σήμα της Φωνής Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Να πούμε μια καλημέρα στις επόμενες καλεσμένες μας, γιατί έχουμε τρία κορίτσια μαζί. Και μπορεί κιόλας, εάν ασχολείστε με τον αθλητισμό και παρακολουθείτε και άλλα αθλήματα πλην του ποδοσφαίρου που είναι έτσι το δημοφιλές και που δυστυχώς πολλές φορές η δημοσιογραφία δίνει πολύ περισσότερο χώρο στο ποδόσφαιρο, ίσως να πηγαίνει το μυαλό σας. Ναι, μιλάμε για τις αδελφές Αλεξανδρή, τις τρίδιμες αδελφές Αλεξανδρή, την Άννα Μαρία, την Ειρήνη Μαρίνα και τη Βασιλική, που τις έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Είχαμε κανονίσει ένα ραντεβού εδώ στο στούντιο, δεν έγινε αυτό δυνατό. Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα από το τηλέφωνο θα τα πάμε πολύ καλά και θα τις γνωρίσουμε. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν να συνομιλούμε με τρεις πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Ένα άθλημα που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα και στους Έλληνες, αν και στην περίπτωση των αδελφών Αλεξανδρή φαίνεται ότι υπάρχει και γονίδιο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Έτσι, γιατί μάλλον θα πρέπει λογικά κάποια χαρακτηριστικά να έχουν και όσες ασχολούνται με την καλλιτεχνική κολύμβηση, που τους δίνει ένα πλεονέκτημα, έτσι θέλω να πιστεύω, αν και φαντάζομαι ότι και η πολλή δουλειά που κρύβεται από πίσω έχει τον απολύτως πρώτο λόγο. Καλημέρα σας, κορίτσια.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα είναι σε ένα τηλέφωνο, η Βασιλική σε άλλο τηλέφωνο. Είναι όμως όλες μαζί τώρα μαζί μας στον αέρα. Να ρωτήσω έτσι, επειδή λίγο μπερδεύω, εντάξει, τρίδιμες είστε, δεν είστε βέβαια τρίδιμες από το ίδιο Άριο, σωστά?
1: Όχι, ναι. Δεν είμαστε
0: σε ξεχωριστό. Σωστά, σωστά. οπότε δεν μοιάζεται όπως οι τρίδιμες, οι δίδυμες όπως θα τις είχαμε στο μυαλό μας. Να ρωτήσω λοιπόν ποια από τις τρεις είναι η μελαχρινή.
2: Η Βασιλική
0: λοιπόν είναι μελαχρινή. Έτσι, για να έχω λοιπόν και την εικόνα στο μυαλό μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα τρία κορίτσια ανήκαν για ένα χρονικό διάστημα έτσι, σε αυτό που εμείς απευθυνόμαστε κατά κύριο λόγο και είναι ο απόδημος ελληνισμός, γιατί έχουν ζήσει και στην Αυστρία και έχουν συμμετάσχει σε αγώνες διεθνείς με τα χρώματα της Αυστρίας τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, μετά από προσπάθειες που έγιναν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, επέστρεψαν να αγωνίζονται με τα χρώματα της Ελλάδας, επιστρέφοντας και στη χώρα μας. Και θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε για αυτή την ιστορία, για αυτή την, πώς προέκυψε να αγωνίζεστε τα προηγούμενα χρόνια με την Αυστρία και πώς τελικά έγινε αυτή η προσπάθεια και κατορθώσαμε να σας έχουμε και πάλι με τα χρώματα της Ελλάδας. Πάρτε το λόγο τώρα, δεν ξέρω, να δώσουμε το λόγο στην Άννα Μαρία. Ναι, ας ξεκινήσουμε από την Άννα Μαρία.
1: Ναι, εμείς όταν ήμασταν 15 χρονών αναγκαστήκαμε να φύγουμε από την Ελλάδα για λόγους αναξιοκρατίας. Δηλαδή δεν είχαμε άλλη επιλογή και δεδομένου ότι το άθλημα αυτό είναι η ζωή μας και το αγαπάμε πάρα πολύ, δεν θέλαμε να σταματήσουμε. Οπότε οι μόνες μας επιλογές ήταν είτε να σταματήσουμε κάτι το οποίο δεν το θέλαμε καθόλου, είτε να βγούμε στο εξωτερικό.
0: Μίλησε για λόγους αναξιοκρατίας, γιατί εντάξει, να μην το περάσουμε έτσι. Τι αισθανθήκατε ότι συνέβη και για το οποίο είναι σίγουρο ότι δικαιωθήκατε μέσα από τις επιτυχίες σας βεβαίως?
1: Αυτό, όπως το διατύπωσα, με την έννοια δηλαδή ότι δεν είχαμε επιλεχθεί να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες. Και ναι, δεν θα θέλαμε να μπούμε και σε λεπτομέρειες τώρα, αλλά εντάξει, ανοίγουν στο παρελθόν εννοείται. Και γι' αυτό και φύγαμε. Έχει αλλάξει και η διοίκηση από τότε. Και ήταν μονόδρομος για μας. Εντάξει, εν τέλει αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή επιλογή τότε και πραγματικά ήταν κάτι που δεν μετανιώνουμε και ακόμα δεν μετανιώνουμε που πράξαμε και θεωρούμε ότι μας διαμόρφωσε και ως αθλήτριες και ως ανθρώπους σε αυτό που είμαστε σήμερα.
0: Μάλιστα. Ειρήνη Μαρίνα, τώρα δεν ξέρω. Ειρήνη ήταν που μίλησε, Ειρήνη Μαρίνα.
2: Μία μίξη.
0: Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω λοιπόν την Ειρήνη Μαρίνα, τι σημαίνει καλλιτεχνική κολύμβηση, γιατί όλο αυτό που γίνεται στην πισίνα αισθάνομαι και νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αλλά πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα, ότι οι ώρες προπόνησης και τα χρόνια που θα πρέπει κανείς να αφιερώσει με πολλές ώρες προπόνησης πρέπει να είναι

0: πάρα πολλά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Οι ώρες είναι αμέτρητες που περνάνε στο νερό. Ήδη από μικρή ηλικία τα παιδιά ξεκινάνε με πολύ ωραίες προπονήσεις. Είναι ένα άθλημα πολύ σύνθετο, αποτελείται φυσικά και από κολύμβηση. Κάνουμε μπαλέτο, ακροβατική, χορό, δυναμικές εννοείται, αντοχή, άπνοια. Είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολλούς παράγοντες που όλοι αυτοί με κάποιο τρόπο πρέπει να συνδυαστούν και να βγει ένα αποτέλεσμα πολύ άρτιο. Είναι το εκφραστικό φυσικά που πρέπει να εκφράσουμε την μουσική και το θέμα που παρουσιάζουμε. Φυσικά να μην δείξουμε και την κούραση που αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή όταν περνάνε ήδη 2 λεπτά στη χορογραφία και αρχίζεις να νιώθεις την πολύ μεγάλη κούραση και το κάψιμο στα πόδια, εσύ παρόλα αυτά πρέπει να δείξεις ότι δεν σημαίνει τίποτα και ότι όλο αυτό σου βγαίνει αβίαστα.
0: Άρα
1: είναι
0: τόσο επίπονο δηλαδή αυτό που όντως όση προετοιμασία και αν έχεις κάνει, όση φυσική κατάσταση και αν έχεις κατορθώσει να φτιάξεις, μέσα στη πισίνα έρχεται η στιγμή που αισθάνεσαι, ναι, αυτό το πράγμα που λες, κάψιμο στα πόδια.
1: Ναι, και πάντα είναι αυτό που λέμε και πριν τον αγώνα, ότι και όχι μόνο τον αγώνα, πριν και στην προπόνηση όταν κάνουμε τις ολόκληρες χορογραφίες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κουραστούμε, όλοι θα κουραστούν. Το θέμα είναι ποιος θα το αντέξει και ποιος θα το βγάλει καλύτερα.
0: Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη μυϊκής μάζας και στην προσπάθεια να κρατήσεις έτσι ένα όσο γίνεται μια πιο λεπτή φιγούρα για να μπορείς να τα αποκριθείς και στα τεχνικά του αθλήματος. Τι συμβαίνει εκεί?
1: Νομίζουμε ότι εκεί παίζει ρόλο και η σωματοδομή της κάθε αθλήτρια, δηλαδή το DNA σαν να λέμε. Βέβαια είναι καλό οι αθλήτριες να είναι δυνατές, να έχουν εμείς, γιατί χρειάζεται. Οπότε θεωρώ, βασικά είναι και πολύ τεχνικό άθλημα, οπότε η τεχνική παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και υπάρχει και πάντα μια ισορροπία, δηλαδή υπάρχουν αθλήτριες που είναι ας πούμε σταματικά βάση για να σπρώχνουν, όπου είναι και πιο δυνατές, ίσως έχουν και πιο μυϊκή μάζα που λέτε, και οι flyers που είναι αυτές που κάνουν τα ακροβατικά, που συνήθως είναι έτσι λίγο πιο, δεν είναι τόσο ψηλές αθλήτριες, είναι λίγο πιο μικροκαμωμένες ας πούμε, για να μπορούν να κάνουν τις στροφές και όλα αυτά στον αέρα.
0: Άρα είναι αυτό που βλέπουμε και στα ακροβατικά αθλήματα σε έδαφος, έτσι, το εδάφος.
1: Κάθε μία έχει το ρόλο
0: της. Ναι, που κάθε μία έχει το ρόλο, οπότε βλέπουμε πιο αναπτυγμένες σωματοδομικά αθλήτριες και πιο μικροκαμωμένες που κάνουν διαφορετικά πράγματα η μία και η άλλη, ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ήσασταν, τώρα να πάμε στη Βασιλική και να τα ρωτήσω τη Βασιλική λοιπόν. Ήσασταν κορίτσια που είστε από πάρα πολύ μικρή ηλικία στην πισίνα και υπάρχει και τι ρόλο έχει παίξει, να ρωτήσω, η οικογένεια σε αυτό? Γιατί κατά κύριο λόγο σε αυτές τις ηλικίες, τις πολύ μικρές ηλικίες, η επιλογή είναι κολύμβηση. Έτσι, πάμε στο κολυμβητήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι ξεκινήσατε, κολυμβητήριο για κολύμβηση.
1: Ναι, 3,5 χρόνια ξεκινήσαμε με την κολύμβηση, επειδή 3 παιδιά για τους γονείς δύσκολο και σημαντικό να μαθαίνεις το κολύμβι από μικρή ηλικία. Και μετά στην ηλικία των 5 ξεκινήσαμε με την καλλιτεχνική κολύμβηση. Το προτείνανε οι προπονητές στη μητέρα μας, γιατί πιστεύανε και είδαν ότι ο σωματότυπος μας ταιριάζει στο άθλημα. Και εμείς είδαμε και αυτό, μαγιώτα ή αριστερά. Και ενθουσιαστήκαμε και κάπως έτσι μείναμε.
0: Υπάρχει κάποια οικογενειακή παράδοση με την κολύμβηση, με τα αθλήματα αυτά του νερού? Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Η μητέρα μας είναι μουσικός, δηλαδή καμία σχέση. Στο μουσικό κομμάτι.
0: Το μουσικό κομμάτι όμως, ναι, ναι. Ταιριάζει, γιατί προφανώς θα της άρεσε αυτό που έβλεπε σε συνδυασμό με τη μουσική.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, η μουσική πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε όλο αυτό που βλέπουμε, ίσως ακόμη και στην επιτυχία? Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και η επιλογή που γίνεται κάθε φορά στη μουσική.
1: Σίγουρα, όταν επιλέγεις τη μουσική πρέπει να σκέφτεσαι λίγο και πώς θα το ακούσει ο κριτής. Αλλά πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι να αρέσει σε σένα, να το νιώθεις εσύ. Γιατί αν ο αθλητής δεν του αρέσει η μουσική που κολυμπάει, δεν θα βγάλει ούτε το καλλιτεχνικό κομμάτι, την έκφραση που χρειαζόμαστε στο νερό, και παίρνουμε και βαθμολογία γι' αυτό. Οπότε το πιο σημαντικό είναι ο αθλητής να το νιώθει.
2: Επίσης
1: και
2: είναι
1: τι ενέργεια θα δώσει στο νερό.
2: Ναι, επίσης είναι σημαντικό να ξέρει ο κάθε αθλητής και τι του ταιριάζει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μας αρέσει μια μουσική, αλλά να μην είναι αυτό που ταιριάζει στον κάθε αθλητή και αυτό που μπορεί να εκφράσει. Ας πούμε, υπάρχουν αθλητές που φημίζονται πιο πολύ για την καλλιτεχνικότητά τους, άλλες για τη δυναμική τους, άλλες είναι λίγο πιο elegant. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να το λαμβάνεις υπόψη.
0: Τώρα στο Παρίσι κερδίσατε μετάλλια. Έτσι, έχετε φέρει 2 χρυσά μετάλλια. Η Βασιλική νομίζω αγωνίστηκε στο ατομικό και πήρε στην 7η θέση. Καλά το θυμάμαι.
2: Την πέμπτη θέση στο τεχνικό και την 7η στο ελεύθερο.
0: Στο ομαδικό αυτό που βλέπουμε συμμετέχετε, δηλαδή στο ομαδικό αυτό που βλέπουμε που είναι η μεγάλη ομάδα δηλαδή των αθλητριών στην καλλιτεχνική κολύμβηση.
2: Όχι, τώρα στο Παρίσι δεν συμμετείχαμε. Εμείς κάναμε μόνο εγώ με την Ειρήνη τον ντουέτο και βάζω το σόλο.
0: Ναι.
2: Και 8 άλλες αθλήτριες αγωνιζόντουσαν στο ομαδικό.
0: Είναι μέσα στην προοπτική να μπείτε στην ομάδα του ομαδικού και να συνδυαστείτε με τις υπόλοιπες αθλήτριες για αυτό το κομμάτι, για αυτό το άθλημα. Είναι μέσα στα σχέδια.
2: Αυτή τη στιγμή, επειδή ήρθαμε το Μάρτιο και όλα γίνανε πολύ γρήγορα, αφοσιωθήκαμε στο ντουέτο και στο σόλο. Τώρα από τη νέα σεζόν δεν έχουμε συζητήσει ακόμα τίποτα, γιατί ποιο θα κάνει τι, γιατί τώρα τελείωσαν οι αγώνες και έχουμε διακοπές και μετά από Σεπτέμβρη θα γίνουν.
0: Τώρα πιστεύετε ότι αυτό το άθλημα στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν έχει την αναγνωρισιμότητα που θα του άξιζε? Εγώ έτσι το αισθάνομαι.
2: Πάντα μπορεί να είναι καλύτερα. Θεωρούμε, εντάξει, τώρα οι επιτυχίες εννοείται ότι προβλήθηκαν πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλους τους δημοσιογράφους που το προβάλλαν και είναι και πολύ καλό για το άθλημα. Γιατί, ας πούμε, είδαμε και στην τηλεόραση που έβαζε τον αγώνα ολόκληρο και η αλήθεια είναι ότι και εμείς κάπως έτσι ενθουσιαστήκαμε. Πέραν το προπονητικό, εμείς ανυπομονούσαμε ως, ενώ οι προπονήτρες που μας είδανε και μας προτείναν να ξεκινήσουμε, εμείς είδαμε την τηλεόραση της αθλήτριας και περιμέναμε πώς και πώς. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για τα μικρά κοριτσάκια και αγοράκια να προβάλλεται το άθλημα. Επίσης το βάζουν και σε επαναλήψεις πάρα πολύ συχνά. Οπότε ακόμα και την πρώτη φορά να το έχει χάσει κάποιος, το βλέπει μετά. Το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή θεωρώ ότι γίνονται βήματα να βελτιωθεί η προβολή του αθλήματος. Και μέσα και τις επιτυχίες σίγουρα προβάλλεται ακόμα περισσότερο. Είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά. Γιατί αυτή είναι η βάση. Να ξεκινήσει το παιδάκι μικρό, ώστε να φτάσει μετά σε μια ηλικία και να αναπτυχθεί.
0: Οικονομικά τώρα τι απαιτήσεις έχει το άθλημα?
2: Τα μαγιό. Είναι ναι, τα μαγιά των αγώνων φυσικά. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πιο ήπια οικονομικά αθλήματα. Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα αθλήματα, οικονομικά εννοώ. Γιατί εντάξει, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το μαγιό της προπόνησης, τα μυτάκια, τα γυαλάκια μας, κάποιον εξοπλισμό γυμναστικής. Και τα μαγιά αυτά τα που βλέπετε εσείς, τα γυαλιστερά των αγώνων.
0: Ναι. Στο κομμάτι όμως της προετοιμασίας, προπόνηση, όλα αυτά, πρέπει να αφιερώνετε πολύ χρόνο, ο οποίος προφανώς σας λείπει από άλλες επαγγελματικές ίσως επιλογές που μπορεί να κάνετε και να σας δώσουν οικονομικές απολαβές για να μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, δηλαδή να ζείτε, όπως λέμε. Εκεί φαντάζομαι ότι χρειάζεται στήριξη από χορηγούς, ίσως, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει.
2: Ναι, σίγουρα. Αυτά βέβαια έρχονται μετά τις πρώτες επιτυχίες. Δηλαδή στην αρχή πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς που στηρίζουν το όλο, δηλαδή
3: στα παιδιά.
2: Ναι, στα παιδιά. Ναι, και η συγχρονισμένη κολύμβηση συνδυάζει πάρα πολλά. Είναι πολύ παραγωγικό άθλημα, δηλαδή είναι η προπόνηση στο νερό, το γυμναστήριο, ελευθερία, χορός,
3: expert.
2: Ναι, ας πούμε τα ακροβατικά, μπαλέτα. Οπότε, ναι, όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ ωραίες οι προπονήσεις.
0: Επαγγελματικά τώρα σε άλλο επίπεδο τι κάνετε, τι επιλογές έχετε κάνει έτσι, πείτε μου λίγο για την υπόλοιπη ζωή σας εκεί και ποια είναι η προοπτική που υπάρχει στη συνέχεια, γιατί φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή τελειώνει, υπάρχει ένα χρονικό όριο, ένα ηλικιακό όριο έτσι, για να ασχολείται κανείς με αυτό το άθλημα.
2: Ναι. Το ηλικιακό όριο είναι διαφορετικό πιστεύω για κάθε αθλήτρια. Γιατί τότε πολύ έχει αλλάξει και υπάρχουν και αθλήτρες που τα κάνανε μέχρι ας πούμε 36-37 χρονών. Πιστεύω ότι είναι μέχρι εκεί που αντέχει το σώμα σου και μέχρι εκεί που δεν χάνεις το πάθος σου για αυτό που κάνεις.
0: Ναι,
2: ναι, από πλευράς επαγγελματικής αποκατάστασης ή αυτό που λέτε, εντάξει, σπουδάζουμε. Τώρα η αλήθεια είναι, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν ξέρουμε πολύ καλά το ελληνικό σύστημα, γιατί ήρθαμε και το Μάρτιο και δεν γνωρίζουμε ακόμα 100% τι συμβαίνει. Στην Αυστρία ήμασταν στον Αυστριακό στρατό, ήμασταν ενεργές αθλήτριες ώστε να έχουμε ένα εισόδημα και να μπορούμε να ζούμε όσο κάναμε τον πρωταθλητισμό.
0: Λογικά κάτι τέτοιο θα συμβαίνει και εδώ, θα συμβεί και εδώ λογικά και μετά τις επιτυχίες.
2: Δεν γνωρίζουμε, ναι. Καθόλου αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι.
0: Αλλά επαγγελματικά φαντάζομαι ότι στο μυαλό σας θα έχετε και αφού ολοκληρώσετε να ασχοληθείτε ίσως με την προπονητική, υποθέτω.
1: Ναι, σίγουρα θέλουμε. Είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε ήδη δουλέψει με παιδάκια και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και νομίζω γι' αυτό ζούμε, μας αρέσει τόσο πολύ και θέλουμε να δώσουμε ό,τι έχουμε πάρει τόσα χρόνια, ειδικά στη νέα γενιά, στα μικρά παιδιά.
0: Τώρα μετά επόμενο ραντεβού αγωνιστικό ποιο είναι, ποιοι είναι οι επόμενοι αγώνες που έχετε βάλει στο ημερολόγιο σας?
1: Το χρόνο έχουμε τα European, το πιο σημαντικό είναι τα European Games και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι ταυτόχρονα και η προκρίση για την Ολυμπιάδα στον ντουέτο, ας πούμε, τα κορίτσια, η Άννα Μαρία με την Ειρήνη. Αλλά σίγουρα πριν από αυτό θα έχουμε και πολλές τάσεις World Cups που θα κολυμπήσουμε, θα αγωνιστούμε. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε διακοπές. Ξεκουραζόμαστε.
0: Διακοπές, πολύ ωραία. Άρα τώρα είστε σε διακοπές, φεύγετε για κάποιο προορισμό τουριστικό, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε? Πώς ακριβώς είναι το σχέδιο τώρα για Αύγουστο?
1: Ναι, εμείς θα ανέβουμε Αυστρία σίγουρα και μετά που θα γυρίσουμε Ελλάδα θα θέλαμε να πάμε κάπου, ίσως σε κάποιο νησάκι. Δεν έχουμε ακόμα προγραμματίσει κάτι, αλλά είμαστε στις σκέψεις. Γιατί η Αυστρία ανεβαίνουμε για κάποιες υποχρεώσεις, οπότε οι διακοπές είναι αλλού, δεν θα είναι Αυστρία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλά να περάσετε λοιπόν το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε και από κοντά, να το καταφέρουμε.
1: Πάρα πολύ. Θα είναι χαρά μας.
0: Γεια χαρά, κορίτσια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, είναι ένα τέταρτο πριν από τις 12 και μας ήρθε μήνυμα στο mail μας, ένα δελτίο από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος με τίτλο 8 χρόνια εγκλωβισμού, 8 χρόνια κακοποίησης, πόσο ακόμη θα το ανεχόμαστε. Ο λόγος για τους δύο θαλάσσιους λέοντες που εδώ και 8 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται παγιδευμένοι, εγκλωβισμένοι σε μια μικρή τσιμεντένια δεξαμενή στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σαφέστατα είναι στο όριο της κακοποίησης των ζώων. Δεν είναι αυτό το φυσικό περιβάλλον βεβαίως των θαλάσσιων λεόντων. Επειδή λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά και μας ευαισθητοποιεί πάρα πολύ και θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο και την πολιτεία, εκτός από τις οργανώσεις προστασίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, ήρθαμε σε επαφή με το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσιμπίδη, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για μια τέτοια υπόθεση εδώ στην Ελλάδα και να υπάρχουν ή τουλάχιστον θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν αυτά τα ζώα και δυστυχώς επί 8 ολόκληρα χρόνια να μην μπορεί να γίνει κάτι.
1: Βέβαια. Βασικά είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο να εγκλωβίζεις θαλάσσια είδη. Δηλαδή φανταστείτε ότι δίπλα στον εγκλωβισμό τους, όπως γράφουμε, υπάρχουν και ταμπέλες που περιγράφουν τη φυσιολογία του ζώου, που περιγράφουν την βιολογία του ζώου και λένε εφθαρσώς στους επισκέπτες ότι τα ζώα αυτά είναι φτιαγμένα για να ταξιδεύουν στις ανοιχτές θάλασσες. Να καταδύονται σε μεγάλα βάθη συνεχόμενα επί πάρα πολλές ώρες καθημερινά, να τρέφονται με καθαρή τροφή φυσικά, να έχουν κοινωνική ζωή κτλ. Και βλέπουμε πραγματικά μια κατάφορη κακοποίηση. Δηλαδή μιλάμε ζώα που καθημερινά μόνο περιστρέφονται εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές το 24ωρο για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν πώς το λένε όλα αυτή τη δηλαδή η φύση τους είναι να ταξιδεύουν, να κολυμπάνε, πώς το λένε, και εμείς τα εγκλωβίζουμε και τα κάνουμε και δημιουργούμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούν καν να κολυμπήσουν, περιμένουν καθημερινά, και ήταν μια πόρτα όπου βγαίνει ο φροντιστής μια φορά τη μέρα, δεν ξέρω, ίσως παραπάνω, και μονίμως κοιτάνε αιμονικά την πόρτα περιμένοντας τροφή. Μιλάμε για ένα είδος βασανισμού στην ουσία.
0: Ναι. Έτσι. Ποιοι είναι οι νόμοι με τους οποίους γίνεται η διακίνηση αυτών των ζώων? Πώς έφτασε, ας πούμε, στην ιδιοκτησία του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου? Πώς φτάσανε αυτά τα δύο ζώα?
1: Δυστυχώς επιτρέπεται ακόμα στην Ελλάδα, επιτρέπονται σε περισσότερες χώρες του κόσμου. Τώρα υπάρχει καθολική απαγόρευση σε όλη αυτή την κακοποίηση των θαλάσσιων ζώων, είτε είναι δελφίνια είτε είναι φώκες, όπως συγκεκριμένες θαλάσσιοι ελέφαντες, αλλά ανήκουν στην οικογένεια των φωκών. Κλείνουν μετά το άλλο. Είδαμε η Ισπανία τα κλείνει, η Ιταλία τα κλείνει. Βασικά και να τα κλείσεις όμως πρέπει να υπάρχουν χώροι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε την επανένταξη στο ζώο, είτε να διατηρηθούν σε ένα φυσικό περιβάλλον αν δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να απελευθερωθούν, αλλά τα ζώα θέλουν μια προετοιμασία. Έχουν πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα αυτά τα ζώα, ζουν με ψυχοφάρμακα τα περισσότερα, γιατί αλλιώς αυτοτραυματίζονται. Βλέπουμε τα δελφίνια, παραδείγματος χάρη, ότι τρώνε τα τσιμέντα, δεν έχουν δόντια πλέον, τους έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλά και προβλήματα.
0: Για αυτές τις περιπτώσεις ζώων που δεν μπορούν να επανέλθουν, ποια είναι η καταλληλότερη διαχείριση από εδώ και στο εξής μέχρι το τέλος της ζωής τους?
1: Το ένα είναι τα καταφύγια αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες του κόσμου. Το προσπαθεί και η Ιταλία, το έχει προσπαθήσει και η Αμερική, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ιταλία νομίζω ότι αδειοδοτήθηκε τον προηγούμενο μήνα όπου συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους και αυτοί δώσαν ένα μεγάλο αγώνα για να ετοιμάσουν αυτό το χώρο. Στην Ελλάδα είμαστε οι πρώτοι, το έχουμε ξεκινήσει 10 χρόνια, το έχουν επισκεφτεί βασιλιάδες, λοιπόν, βασιλείς, υπουργοί, ευρωβουλευτές, κατ' επανάληψη, για να δουν και να ερευνήσουν το χώρο. Έχουν έρθει από το Υπουργείο, Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γαλλίας, είχε έρθει η Κτηνία, και όλοι το θεωρούν ως ένα ιδανικό μέρος. Βρίσκεται στους Λειψούς. Δυστυχώς αυτό το έργο έχει γίνει χωρίς δημόσια χρήματα, χωρίς επιδοτήσεις, άρα δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση των χρημάτων. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια καθολική αντίσταση από την Αθήνα, να το πω έτσι. Για ποιο λόγο? Αυτό θα πρέπει να το αποδείξει μια εισαγγελική, δημοσιογραφική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι εν εξελίξη, για να δούμε πώς σχετίζεται το Αττικό Πάρκο με όλη αυτή την καθυστέρηση, πώς γίνεται αυτοί που το καθυστερούν το καταφύγιο να είναι συνεργάτες διαχρονικά του Αττικού Πάρκου, πώς γίνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι υπηρεσίες του που αδειοδοτούν αυτά τα κέντρα συνεργάζονται με όλους αυτούς. Δηλαδή δεν είναι παράνομο το κέντρο, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη νομοθεσία η οποία να χαρακτηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία παράνομη. Και η δικαιολογία τους βέβαια είναι πάντα αυτή, τι να κάνω με τα ζώα. Άρα όσο δεν ολοκληρώνεται το καταφύγιο, γιατί το καταφύγιο έχει ολοκληρώσει τις άδειές του, τις πολυοδομικές, τα πάντα είναι τα πάντα έτοιμα, μας καθυστερούν ως προς το τυπικό συνέχεια και μας λένε και πίσω από την πλάτη μας ότι και θα σας καθυστερήσουμε άλλα 30 χρόνια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε άνετα, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε, αλλά μπορούμε να το καθυστερήσουμε, γιατί έχουμε ένα ασύλληπτο έργο, όπλο πάρα πολύ δυνατό στην Ελλάδα, που λέγεται γραφειοκρατία και βρίσκεται στα χέρια των γραφειοκρατών. Τώρα τι κάνουν οι πολιτικοί, και αυτό θέλει μια δημοσιογραφική έρευνα, κύριε Κυλόβουλε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λύση, αλλά όσο δεν υπάρχει λύση, αυτοί οι άνθρωποι κρύβονται πίσω από το
0: αλήθεια. Τώρα για το καταφύγιο που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και με την κυρία Μίλιου πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, τι γίνεται? Είπατε ότι σας καθυστερούν ακόμη. Τι εκκρεμότητα
1: υπάρχει? Ναι, ως προς τις λεπτομέρειες βασικά. Κοίταξε, στην αρχή μας καθυστερούσαν για το οτιδήποτε. Ακόμα και μια πέτρα που είχε πέσει με λάθος τρόπο μέσα στο ρέμα. Δηλαδή, εμείς είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι, ξέρετε, στα περιβαλλοντικά θέματα και ό,τι έχει να κάνει με τον Αιγιαλό. Τώρα ο πληθυσμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα διασκορπισμένος, πάει στην ακτογραμμή και κοιτάξτε τι γίνεται πάνω στον Αιγιαλό και βρίσκεται με ένα τετραγωνικό το οποίο τηρείται ο νόμος. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επίσης βήμα-βήμα και με θεσμικό τρόπο το ξεπεράσαμε. Αναγκαστικά μας δώσαν την πρώτη άδεια λοιπόν, που νομιμοποιεί όλο το χώρο, την έκταση κτλ. Και μας δώσανε μια άδεια για να περιθάπτουμε χελώνες, ξέροντας ότι δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή οι χελώνες, γιατί οι χελώνες υπάρχουν 2-3 κέντρα στην Ελλάδα και πιστεύω μπορούν άξια να κάνουν και να καλύψουν αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται εμείς με τέτοιες υποδομές δηλαδή να γυρίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουν με τις χελώνες στην Γλυφάδα, δηλαδή μέσα σε 2 κοντέινερ. Μιλάμε για ένα κτίριο 850 τετραγωνικά με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό, σύγχρονα εργαστήρια κτλ. Και μας μένει το κομμάτι θάλασσα, το οποίο και αυτό νομίζω ότι το ξεπερνάμε. Δηλαδή λείπει μια υπογραφή από μια από τις πάρα πάρα πολλές υπηρεσίες. Φανταστείτε ότι υπογράφουν όλα τα υπουργεία της Ελλάδας που έχει η ελληνική κυβέρνηση. Το έχουμε ολοκληρώσει. Μας καθυστερούν ως προς την άδεια να περιθάπτουμε θηλαστικά. Και εκεί θα κάνουν τα πάντα. Θα κάνουν τα πάντα, γιατί άπαξ και επαρθεί και αυτή η άδεια, δεν έχουν πια καμία δικαιολογία. Απολύτως καμία δικαιολογία. Πρέπει να κλείσουν όλα αυτά τα κολαστήρια, και όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από τις χώρες του εξωτερικού. Υπάρχει ενδιαφέρον αυτή η Γαλλία, η οποία πάει και έρχεται συνέχεια και απεσταλμένη του Υπουργού Περιβάλλοντος. Έρχεται όμως στην Ελλάδα και τις απαντάνε πάντα εξωθεσμικά και ψιθυριστά. Ότι εμείς δεν θα αδειοδοτήσουμε, δεν συμφωνούμε, τους λένε και ένα ψέμα, ξέρω εγώ, έτσι και να περνάει και η ώρα και τα λοιπά. Τι να πω, ομάδα ανθρώπων, είναι 5-6, δεν είναι παραπάνω από 6-7 άτομα, καταφέρνουν και καθυστερούν το καταφύγιο όλα αυτά τα χρόνια. 8 χρόνια. 8 χρόνια, κύριε Αγγελόπουλε. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και αυτή την κακοποίηση, την ντροπιαστική συμπεριφορά του ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ επειδή αναγκαστικά πρέπει κατ' επανάληψη να πηγαίνω και να παρακολουθώ αυτή την κατάσταση μέσα στο Αττικό Πάρκο, άσχετα αν και οι ίδιοι με παρακολουθούν κάθε φορά που μπαίνω μέσα, αυτό που θα δείτε πρώτα απ' όλα προσεγγίζοντας τις περιοχές που είναι εγκλωβισμένα τα ζώα, θα δείτε την έκφραση των παιδιών, τη λύπη των παιδιών. Οι γονείς μπορούν να τα πηγαίνουν για να χαρούν, αλλά τα παιδιά λυπούνται, γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται πλήρως όλη αυτή την κακοποίηση, λοιπόν, και την υποκρισία μας απέναντι στα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα ζώα δεν είναι τα γατάκια και τα σκυλάκια και όσο μας κάνουν παρέα βασικά, γιατί άμα δεν μας κάνουν παρέα και αυτά τους συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας όλα. Μπορεί η γενιά μας να μπορεί να τα αφομοιώνει, να τα χωνεύει όλα, τέλος πάντων, αλλά τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Πώς γίνεται τα λόγια με τα έργα μας να έχουν τέτοια μεγάλη διάσταση, δηλαδή, και απόσταση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμπίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Και εσείς, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, αθλητικές ειδήσεις, γιατί σήμερα είναι η ώρα, καθοριστική ώρα για δύο ομάδες μας, στο πώς θα συνεχίσουν και σε ποια ακριβώς διοργάνωση θα συνεχίσουν, αν θα συνεχίσουν. Μάλλον η μία εκ των δύο παίζεται να μην συνεχίσει αν αποκλειστεί, έτσι δεν είναι? Μιχάλης Λαδόπουλος μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Όπως τα λες είναι, ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΚΑ 1948 αποχαιρετάει την Ευρώπη.
0: Και θα μιλάμε για μια αποτυχημένη σεζόν από νωρίς. Και μετά βέβαια, εντάξει, επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Αποτυχημένη σεζόν δεν τη λες από τώρα. Λες μια σεζόν που ξεκινάει με φούλε εσωστρέφεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι χάνουμε την Ευρώπη. Είναι το πρόβλημα ότι αποκλειόμαστε από μια ομάδα ΤΣΕΣΚΑ 1948 που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Για να μην σου πω ότι είναι πολύ πιο πάνω από, πολύ πιο κάτω από τα μέτρα του Παναθηναϊκού.
0: Και κανονικά θα μιλάγαμε για δύο νίκες, έτσι, ναι, αν δεν βλέπαμε το πρώτο παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Ακριβώς. Ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι, να το πούμε στον κόσμο. Στην Ελλάδα 8.30 ώρα η Ρεβάνς. Ο Ολυμπιακός παίζει τρίτο προκριματικό Champions League με την Αιμέχεν την Ολλανδική στην Ολλανδία, 0-0 στο Φάληρο το πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει μαξιλαράκι, σε περίπτωση αποκλεισμού θα πάει στα play-off του Europa,
0: Έτσι. Και με ποιον δεν θυμάμαι με ποιον ποιον αντιμετωπίσει αν προκριθεί.
1: Με το ζευγάρι Union Saint-Gilloise, τους Βέλγους. Με την Bodo Glimt.
0: Σωστά, ναι. Αυτό το κακό δαίμονα, την Bodo Glimt.
1: Εντάξει, κακός δαίμονας, μια φορά έχει παίξει, okay. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ψωμί, γιατί είναι αν και ίσως και αν και από εδώ είναι αρκετά τα ζευγάρια του Παναθηναϊκού. Νομίζω είναι Καϊράτ. Όχι, Καϊράτ είναι στην ΑΕΚ. Αυτό, έχουμε Τεντόγλου απόψε.
0: Τεντόγλου απόψε, 10:30.
1: 10 και 4.
0: Ωραία.
1: Στον τελικό. Έχουμε Φραντζεσκάκη στον τελικό της σφυροβολίας.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε και δύο φρέσκες προκρίσεις στο κολύμπι. Η Ντουντουνάκη στον ημιτελικό στο πεντάρι της Πεταλούδας. Και ο Σίσκος επίσης στο ημιτελικό το 200 στο Ήπτιο. Ο Σίσκος μάλιστα έχει προκριθεί στον ημιτελικό με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο.
0: Άρα
1: από τους...
0: θα κυνηγήσει μετάλλιο.
1: Εντάξει, περίμενε. Θα κυνηγήσει καταρχάς πρόκριση στον τελικό. Ναι, πρώτα πρέπει να πας στον τελικό,
0: σαφώς,
1: και μετά να πάρεις μετάλλιο.
0: Αλλά όταν συγκρίνεις επιδόσεις, εκεί δίνει ένα δείγμα, κάτι σημαίνει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να θυμίσουμε ότι η ΕΡΤ 2 αναμεταδίδει τους αγώνες και του Στίβου και του Υγρού Στίβου, έτσι δεν είναι?
1: Και όποιος θέλει να δει μόνο Τεντόγλου απόψε, χωρίς παρεμβολές των υπολείπων αθλημάτων εκεί στο Μπέρμιγχαμ, Ερτ Σπορτς 1, η οποία έχει πάρει το κύκλωμα, έχει αγοράσει ουσιαστικά το κύκλωμα μόνο στο Μήκος και δεν θα δείχνει τίποτα άλλο εκτός από τις προσπάθειες των αθλητών,
0: ωραία,
1: τελικού του Μήκους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή μας για σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026. Έρχεται η Νάσια Μπουλούκου για το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Και αμέσως μετά, Νατάσα Βυσσεωρίανο στην εκπομπή της. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο και την Μάιρα. Ποια συνάδελφο ήταν την πρώτη ώρα? Χρυσούλα Αντωνιάδου, μπράβο. Τι χάσαμε. Έλειψε μια ώρα από την κονσόλα και ξεχάσαμε τη Χρυσούλα. Χρυσούλα Αντωνιάδου. Λοιπόν, και τελεία τα Ρούση στη μουσικογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 10, μια εβδομάδα, να θυμίσω, μόνο με πάρε το χρόνο σου. Για χαρά.

Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Είναι το hit, θα λέγαμε, του καλοκαιριού. Ακούγεται συνεχώς αυτό το κομμάτι. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική και στίχη αυτή τη φορά Μανώλης Φάμελος. Και είναι έτσι από τον νέο τους ουσιαστικά δίσκο, το νέο τους άλμπουμ που έχει και τον τίτλο «Όλα είναι μπροστά». Χαρισμένο το τραγούδι στη φίλη τη Νίνα που μας ακούει λοιπόν. «Όλα είναι μπροστά». Νίνα, είτε είναι η Ολλανδία είτε η Αθήνα, τα καλύτερα έρχονται. Αυτό να σκέφτεσαι. Και στη φίλη τη Χρυσάνθη, μας ακούει μόνιμα και σταθερά από την Ιρεμβέργη. Στη φίλη την Αντωνία που μας ακούει από εδώ από την Αθήνα. Και στον κύριο Κώστα Χαραλαμπάκη, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα. Μας γράφει ότι ίσα που αγγίζουν τους 19 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Στοκχόλμη. Οπότε ζηλεύει πολύ για τη θερμοκρασία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες.

0: Κλείνουμε πτήση, υπαγοράζουμε το εισιτήριο και ερχόμαστε. Πολλές ευχές, κυρία Χαραλαμπάκη. Να στείλω ένα χαιρετισμό και στο φίλο το Γιάννη Κόλια. Είμαι σίγουρη ότι κάπου ταξιδεύει αυτή τη στιγμή με το φορτηγό του κάπου στην Ευρώπη, επαγγελματίας οδηγός. Του στέλνουμε πολλές ευχές για καλά ταξίδια και πιστεύω ότι μας ακούει. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Και αν έχετε δει τη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μας βρίσκεται στα ελληνικά, ή ακόμη και στο προσωπικό Facebook, θα έχετε πάρει και μια γεύση από την θεματολογία της σημερινής εκπομπής και πού θα ταξιδέψουμε. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνείτε μαζί μας. 6930 07 82 83, 6930 07 82 83, αυτό είναι το Viber και το WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας. Εμείς βλέπουμε απευθείας εδώ τα μηνύματά σας στο στούντιο, στον υπολογιστή, όπως βεβαίως και στο Messenger της Φωνής της Ελλάδας και στο προσωπικό. The Voice of Greece, atert.gr, και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, είναι η γραμματεία του σταθμού και έχουμε και ένα τηλέφωνο που χτυπά εδώ στο στούντιο, δηλαδή στην καρδιά της Φωνής της Ελλάδας, 210-606-6439. Λοιπόν, για να κάνουμε μια μικρή διαδικτυακή βόλτα στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες και στη δική μας ertnews.gr, κάθετος ομογένεια. Λοιπόν, εκεί διαβάζω ότι επιστρέφει το φεστιβάλ Taste of Greek Town για 36η χρονιά. Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ, είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής γαστρονομίας και θα έλεγα και της μουσικής που πραγματοποιείται στο Σικάγο. Μετατρέπει την οδό Halsted, που είναι στην καρδιά της Greek Town, της ελληνικής συνοικίας δηλαδή της πόλης, σε ένα χώρο εκδηλώσεων αφιερωμένων στην ελληνική παράδοση, θα λέγαμε. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το εμπορικό επιμελητήριο της Greek Town και μάλιστα οι διοργανωτές προτείνουν και μια προαιρετική δωρεά. Είναι δωρεάν όλες οι εκδηλώσεις, αλλά μια προαιρετική δωρεά υπέρ του εμπορικού επιμελητηρίου. Μιλάμε για το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που λειτουργεί αυτό το περίφημο φεστιβάλ. Λοιπόν, κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχουν τα εστιατόρια και οι επιχειρήσεις αυτής της ομογενειακής συνοικίας. Η περιοχή φημίζεται για τα αυθεντικά ελληνικά οικογενειακά της εστιατόρια, πολλά από τα οποία λειτουργούν για περισσότερα από 30 χρόνια, ίσως και για 50. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι στην Greek Town δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 το περίφημο Flaming Σαγανάκι. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Συνήθως σερβίρεται μάλιστα φωνάζοντας όπα, το σερβίρουν δηλαδή και λένε και όπα εκείνη την ώρα, και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σαγανάκι το οποίο παίρνει φωτιά, δηλαδή το σερβίρουν και βλέπεις και τη φλόγα. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του τριημέρου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και το flaming σαγανάκι εννοείται, να παρακολουθήσουν ζωντανές μουσικές χορευτικές παραστάσεις και έχουν και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν υπάρχει ακόμη το αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για μία από τις πιο ιστορικές και ζωντανές, θα έλεγα, ελληνικές συνοικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι ο απόλυτος προορισμός για τη γνωριμία με την ελληνοαμερικανική κουλτούρα, με τη γαστρονομία, με την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών. Θυμίζουμε ότι οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στο Σικάγο στα τέλη του 19ου αιώνα. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Δέλτα. Τη δεκαετία του 1960 η κοινότητα μεταφέρθηκε στη σημερινή της τοποθεσία, στην Greek Town, ονομάστηκε έτσι όλη η συνοικία. Είναι στη Halsted Street, εκεί πέρα που γίνεται και το φεστιβάλ γαστρονομίας, και υπάρχουν και ενδεικτικά πολλές ταμπέλες φτάνοντας εκεί που γράφουν «Καλωσορίσατε στην Greek Town». Είναι σημείο αναφοράς για την ελληνική παρουσία στο Σικάγο. Φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών εστιατορίων στην πόλη. Η πόλη εξακολουθεί να συνδυάζει ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη εμπορική και ψυχαγωγική δραστηριότητα και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς κατοίκων και επισκεπτών. Μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση, μπορείτε και εσείς να διαβάσετε περισσότερα earthnews.gr / ομογένεια σχετικά με την εκδήλωση, με το γαστρονομικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Greek Town του Σικάγο. Λοιπόν, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκη σε μια μοναδική διασκευή, θα έλεγα, του τραγουδιού «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά», και αν όλα πάνε καλά, με το που τελειώσει το κομμάτι αυτό θα μεταφερθούμε νοήρα στο Τίλμπουργκ, στην Ολλανδία.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο Τίλμπουργκ στην Ολλανδία και συναντούμε εκεί τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας και είναι και μέλος της διοίκησης του ελληνικού σχολείου που υπάρχει στο Τίλμπουργκ. Είναι ο κύριος Γιώργος Σαλίμ. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς. Και πιστεύω ότι είστε καλά, έτσι.
1: Ναι. Ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται βήμα να μιλήσουμε για την ελληνική κοινότητα και να μας γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ για αυτή την επικοινωνία που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την ελληνική παροικία μας στο Τίλμπουργκ της Ολλανδίας, να γνωρίσουμε και εσάς. Και βεβαίως σας το λέω από τώρα να το ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο απευθύνεται κατά βάση στον ελληνισμό της Διασποράς, έχετε πάντα ένα βήμα, ένα μικρόφωνο ανοιχτό για να μιλήσετε για τις αγωνίες, για τα προβλήματά σας, για τις ποικίλες δράσεις της κοινότητας και για όλα όσα σας απασχολούν, ακόμη και για τα όνειρα, κύριε Σαλίμ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι.
0: Να αρχίσω με τη δική σας προσωπική ιστορία, γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είστε μισός Έλληνας, μισός από τη Λιβύη, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Πώς έγινε αυτή η γνωριμία μεταξύ του πατέρα από τη Λιβύη, έξω και το επώνυμο Σαλίμ, και της μητέρας σας που είναι Ελληνίδα? Δώστε μας μια εικόνα.
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, η μητέρα μου ήταν Ελένη Χαϊκάλη είναι το όνομά της. Ήταν καθηγήτρια φιλόλογος στο πειραματικό λύκειο στο Ήλιον, στην Αθήνα. Πώς γνωρίστηκε με τον πατέρα μου? Ο πατέρας μου είχε έρθει από τη Λιβύη για να σπουδάσει ξένες γλώσσες στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς έγινε... Τον κάλεσαν σε ένα πάρτι στη Νέα Ιωνία να πάει εκεί πέρα με κάποιους φίλους και αυτά και τον αντάλλο, και ο πατέρας μου είπε εντάξει. Εν τω μεταξύ η μητέρα μου ζούσε στη Νέα Ιωνία.

0: ό,τι καλύτερα χρόνια, ό,τι καλύτερα υπήρχε, δηλαδή ό,τι καλύτερα χρόνια έζησα ήταν τότε. Ήταν οι χιλιάδες οι Έλληνες, οι πολλές εταιρείες. Είχαμε κάπου στο ελληνικό σχολείο της Βεγγάζης μόνο Έλληνες, ήμασταν κάπου 300 παιδιά. Δηλαδή ήταν τρελά νούμερα.
1: Για ποια εποχή μιλάμε?
0: Τώρα μιλάμε για δεκαετία 70.
1: Δεκαετία 70, ναι.
0: 80. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεκαετία 70 και 80, η χρυσή εποχή της ελληνικής μετανάστευσης στη Λιβύη, έτσι.
0: Ήταν ακριβώς αυτό. Όλοι ερχόντουσαν εκεί πέρα, οι ΞΕΚΤΕ, όλες αυτές οι ελληνικές εταιρείες. Και περνάγαμε πανέμορφα Πάσχα, Χριστούγεννα, όλα αυτά. Και ναι, μέχρι το 86, αλλά εγώ είχα φύγει από εκεί πέρα πολύ πιο νωρίς, αλλά το 86 όλα αυτά τελειώσανε, ναι. Όπως ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Φύγατε νωρίτερα και από ό,τι μου είπατε και πριν βγούμε στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, πήγατε στη Σκωτία, ήταν για σπουδές?
0: Όχι, δεν ήταν σπουδές. Έφυγα Σκωτία για να βοηθήσω τη μητέρα μου.
1: Η μητέρα σας βρισκόταν εκεί δηλαδή?
0: Η μητέρα μου, κοιτάξτε, εγώ έφυγα για να μην μπερδευτούμε. Εγώ έφυγα στη Δευτέρα Δημοτικού, έφυγα για Ελλάδα. Mm-hmm. Με πήρε η θεία της μητέρας μου εκεί πέρα, γιατί δεν είχε παιδιά και ήθελε να με αγαπούσε πάρα πολύ και ήθελε να μείνω μαζί της. Το μεταξύ, η μητέρα μου ήταν έγκυος με το αδελφάκι μου, mm-hmm. και η μητέρα μου υπέκυψε και είπε «Οκ, μπορεί να τον πάρεις». Και πήγα και έμεινα εγώ τα υπόλοιπα χρόνια μου στην Ελλάδα. Η μητέρα μου ήρθε το 86 και έμεινε μαζί μας και ο πατέρας μου. Αλλά ο πατέρας μου μετά δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί στην Ελλάδα και γύρισε πάλι στη Λιβύη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Έμεινα εγώ και η μητέρα μου και τα δύο μου αδελφάκια. Δούλευα εγώ, δούλευε και η μητέρα μου. Στην βιοπάλη από μικρός, να βοηθήσω την κατάσταση. Και όταν μεγάλωσα λιγάκι, πήγα στο Σχολείο Τουριστικών Επαγγελμάτων από εκεί και να βοηθήσω τη μητέρα μου οικονομικά. Έμεινα στη Σκωτία 12 χρόνια.
1: 12 χρόνια.
0: Ναι. Και μετά πήγα Ολλανδία, όπου είμαι και 16 χρόνια τώρα, στα 17.
1: 16 με 17 χρόνια Ολλανδία. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας και η πορεία σας. Στη βιοπάλη λοιπόν από μικρός, πώς ήταν η ζωή 12 χρόνια στη Σκωτία και είχατε επαφή και με τους Έλληνες εκεί?
0: Από την αλήθεια, ναι. Στη δουλειά μου είχαμε πολλούς Έλληνες. Δούλευα για την ελληνική ομάδα της Μοτορόλα σε ένα μεγάλο κέντρο εξυπηρέτησης πιλατών. Και είχαμε... Φτιάναμε κάθε Παρασκευή, ήταν ωραία, πανέμορφα. Απλώς ο καιρός ήταν λίγο τσιμούντος και, εντάξει, και η Σκωτία βγαίνει από την ελληνική λέξη σκότος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Το λίγο μουντός νομίζω είστε ευγενικός, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ευγενικός. Δηλαδή κάποιος για να μείνει εκεί πέρα για 12 χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μεγάλος λόγος. Και εγώ είχα ένα μεγάλο μου λόγο, το γιο μου το Λεωνίδα. Έχω ένα γιο εκεί πέρα, ο οποίος τον βάφτισα στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Εδιμβούργου και υπήρχε και ένα σχολείο ελληνικό εκεί πέρα με τρία παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Λεωνίδας.
1: Με τρία παιδιά μόνο. Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μέσα στο, ξέρετε, εκεί που μπαίνει ο πάτερ για να ντυθεί και να κάνει και να δείχνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εκεί πέρα ήταν τα τρία παιδάκια. Με μια δασκάλα η οποία μετά έπρεπε να φύγει και μετά δεν υπήρχε πλέον ελληνικό σχολείο. Ναι, ήταν.
1: Τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως στο Εδιμβούργο, ναι, ναι, από τότε, έτσι, γιατί ήδη, βέβαια, όπως μας είπατε, 16-17 χρόνια είστε στην Ολλανδία. Έχουμε μια πολύ, ναι, ισχυρή ελληνική παροικία στο Εδιμβούργο και μια πολύ καλή ελληνική κοινότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Να πάμε όμως στο Τίλμπουργκ και στην Ολλανδία, ναι, στην οποία καταλήξατε πριν από 17 περίπου χρόνια. Πού ακριβώς

0: βρίσκεται το Τίλμπουργκ.
1: Το Τίλμπουργκ βρίσκεται στο North Brabant, που είναι το νότιο Brabant.
0: Είναι νότια της Ολλανδίας, θέλω να πω.
1: Ναι. Και είναι μια περιοχή μεγάλη, θα έλεγα, η οποία έχει τουλάχιστον 2 με 3 χιλιάδες Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες τα τελευταία με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ανέρχονται σε 37.000 Έλληνες στην Ολλανδία όλοι. Και νομίζω στο Τίλμπουργκ έχει 2 με 3 χιλιάδες, αλλά αυτό είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ και τα κορίτσια στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε, είναι ότι προσπαθούμε να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους και από άλλες περιοχές να έρθουν και να βιώσουν μαζί μας το ελληνικό πνεύμα. Ναι.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Επειδή ακριβώς είστε πολλά χρόνια στην Ολλανδία, αν έχετε εικόνα, φαντάζομαι ότι αυτός ο αριθμός των 37.000 Ελλήνων στην Ολλανδία και βεβαίως στο Τίλμπουργκ, όπως μας είπατε, περίπου 2 με 3.000 Έλληνες, είναι ένας αριθμός ο οποίος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα υπήρξε ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Ολλανδία. Πάντα βεβαίως είναι και ένας προορισμός πολλών φοιτητών η Ολλανδία. Δεν ξέρω εάν αυτό ισχύει και για το Τίλμπουργκ.
1: Να σας πω την αλήθεια, ισχύει. Εγώ βεβαίως, να ξέρετε ότι μένω 60 χιλιόμετρα μακριά από το Τίλμπουργκ.
0: Μάλιστα. Μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, μεγάλη απόσταση, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνω, το κάνω για την Ελλάδα μας. Εγώ και τα κορίτσια μαζί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε μέρα έχω μηνύματα από μητέρες και πατέρες οι οποίοι προσπαθούν να με πλησιάσουν, να πούνε το παιδί μου θα έρθει εκεί πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε, και τους βοηθάω βεβαίως, βοηθάω τους πάντες όπως μπορώ, να δώσω οδηγίες, συμβουλές, παράδειγμα μη στείλετε τα παιδιά σας αν δεν έχουν βρει κάπου να μείνουν, μην το κάνετε αυτό, το παιδί θα μείνει στο δρόμο, μην κάνετε τίποτα άλλο. Και αυτό συνεχίζει συνέχεια, δεν έχει σταματημό. Συνέχεια φοιτητές έρχονται εδώ πέρα. Είτε ήταν από το 2008, είτε τώρα, δηλαδή τώρα επειδή έχω ορατότητα, το βλέπω.
0: Επειδή ακριβώς είσαστε και στην κοινότητα, οπότε είναι πολλοί αυτοί που χτυπούν την πόρτα εντός εισαγωγικών, είτε με κάποιο mail, είτε τηλεφωνικά, για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Άρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει σαφώς για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει στην Ολλανδία, το ζήτημα της στέγασης. Είναι πάρα πολύ ακριβά, από όσο γνωρίζω, τα ενίκια, έτσι, και αυτό ισχύει για όλη την Ολλανδία.
1: Όχι μόνο ακριβά, όχι, δεν ισχύει για όλη την Ολλανδία. Υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι λίγο πιο
0: οικονομικές. Αλλά είναι αυτό που μας λέτε, ότι είναι σε απόσταση ουσιαστικά από το κέντρο, έτσι, οι πιο οικονομικές περιοχές. Το καταλαβαίνω.
1: Όσοι έρχονται θέλουν να είναι στο κέντρο, να κάνουν, να δείξουν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να βρείτε, και πρέπει να προσέχουν, να μην πέσουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σωστοί άνθρωποι.
0: Μήπως τους εκμεταλλευτούν.
1: Ναι, μην τους εκμεταλλευτούν. Ναι, πρέπει να...
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Γι' αυτό βρίσκουν, θα έλεγα, λίγο θαλπορή στο να μιλήσουν με μένα ή με την Κορίνα ή με την Παλασία, την Ελένη ή την Γεωργία, να ρωτήσουν, να κάνουν. Αλλά ναι, εμείς είμαστε πάντα εδώ και τους απαντάμε, και αυτό τους δίνει, είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική απάντηση, τουλάχιστον έχουν κάποια ορατότητα τι πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει τουλάχιστον μια εικόνα του τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να έρθουν. Αλλά μου έκανε εντύπωση που είπατε σχεδόν καθημερινά Δηλαδή σχεδόν καθημερινά επικοινωνούν με την ελληνική κοινότητα εκεί στο Τίλμπουργκ Έλληνες που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν, κατά βάση φοιτητές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Έχω, συνέχεια μου έχω μηνύματα τα οποία ενδιαφέρομαι να έρθω εδώ, και επειδή έχω πρόσβαση σε όλα τα groups που υπάρχουν στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο στο Τίλμπουργκ, είναι και στο Eindhoven, είναι και στο Leiden και αυτά. Και όλοι στέλνουν όπου βρούνε. Προσπαθώ να βρω κάπου, ξέρετε κάτι. Έρχομαι σε δύο εβδομάδες. Γιατί έρχεσαι σε δύο εβδομάδες, εφόσον δεν έχεις βρει κάπου?
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Αν δεν έχεις βρει κάπου να μείνεις, ή αν δεν έχεις βρει ακόμη και εργασία, γιατί έρχεσαι?
1: Ναι.
0: Κύριε Σαλίμ, φτάσατε στο Τίλμπουργκ στην Ολλανδία πριν από περίπου 17 χρόνια. Πώς ήταν η εικόνα τότε? Δηλαδή πόσοι περίπου Έλληνες έμεναν? Υπήρχε ελληνική κοινότητα? Υπήρχε μια μεγάλη παροικία, ή ήταν πολύ λιγότερα τα άτομα και αυξήθηκαν με την οικονομική κρίση εδώ στην Ελλάδα?
1: Εγώ από τότε που ήρθα στην Ολλανδία, όταν έμενα στο Άμστερνταμ, είχε Έλληνες αρκετούς, πηγαίναμε σε ταβέρνες και αυτά, αλλά μετά που έφυγα από το Άμστερνταμ, έμεινα μόνο για ένα χρόνο εκεί πέρα, μετά έμεινα για όλη μου τη ζωή σε ένα χωριουδάκι που λέγεται Χούβεν. Και αυτό το χωριουδάκι που είναι 60 χιλιόμετρα από το Τίλμπουργκ. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχω μόνο εγώ.
0: Και η οικογένειά σας, βεβαίως.
1: Ναι, και βεβαίως η κόρη μου, η Μίλα, η οποία είναι Ελληνίδα. Εκείνη θέλει να λέγεται Ελληνίδα 100%, αλλά εγώ τη λέω σε μισή-μισή, βεβαίως. Αλλά είναι 13 χρονών. Έχουμε τον Λουκά, ο οποίος είναι 16, αυτός είναι εντελώς ελληνάρας, αυτός θέλει να φύγει κατευθείαν, δεν θέλει να κάτσει εδώ κατευθείαν. Από μικρός μου έλεγε: παπά, πότε θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα που είναι 16 και έχει ακόμα ένα χρόνο στο γυμνάσιο, και μετά θα πάει στο ΙΕ Κορινθίας.
0: Θα έρθει εδώ κατευθείαν. Μάλιστα. Ο στόχος...
1: Δεν
0: μπορείτε να τον κρατήσετε άλλο.
1: Και ο Αλέξης. Ο Αλέξης είναι 14. Αυτός είναι μέσα στο μπάσκετ, μέσα στις ομάδες, μέσα σε αυτά. Ελληνάρας κι αυτός. Όλοι μιλάνε τα ελληνικά πάρα πολύ καλά. Η Μίλα είναι αυτή που γράφει και διαβάζει καλά. Τα αγόρια λιγάκι έτσι.
0: Αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή κρατάω κύριε Σαλίμ την έκφραση Ελληνάρας, γιατί καταλαβαίνω ότι εννοείται πόσο μεγάλο πάθος και αγάπη υπάρχει για την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για το σχολείο. Ένα ελληνικό σχολείο έχει την ονομασία Πλάτωνας, και από ό,τι έχω καταλάβει ξεκίνησε ως μία προσπάθεια δική σας και άλλων Ελλήνων γονέων που ζουν εκεί στην περιοχή, με στόχο τα παιδιά σας να διατηρήσουν την επαφή με την ελληνική γλώσσα, έτσι, και να ανακαλύψουν, αν θέλετε, την ελληνική γραφή, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό. Πότε δημιουργήθηκε το σχολείο?
1: Να σας πω την αλήθεια. Όταν το ελληνικό σχολείο δημιουργήθηκε, νομίζω πριν κάπου 10 χρόνια, κάπου εκεί. Δεν ήμουνα εγώ 10 με 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήμουνα τότε στο ελληνικό σχολείο. Όταν άρχισαν και μεγάλωναν τα παιδιά μου, έπρεπε να κάνω κάτι. Έπρεπε να βρω κάτι ελληνικό. Κάτι...
0: Για να διατηρήσουν την επαφή.
1: Ναι. Γιατί η Ντόρα πλέον στην τηλεόραση δεν τους κάθαγε.
0: Σωστά.
1: Δεν τις κράταγε πλέον, θέλανε και άλλα. Και άρχισα και έκανα εγώ βιντεάκια μόνος μου που έκανα. Είχα και ένα πίνακα και τους μάθανε τα αλφαβήτα και, και προτάσεις και λόγια. Και μαζί που μιλάγανε μαζί μου, και ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν παιδιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα 90% ολλανδικής γλώσσας, mm-hmm. και εγώ ήμουν το 10%.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να καταβάλω υπερπροσπάθειες να κρατήσω αυτό το που...
0: Την ελληνικότητα στιγμή... να κρατήσετε ουσιαστικά,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Και κάποια στιγμή μου λένε, παπά, δεν υπάρχει σχολείο. Και λέω, παιδιά, το σχολείο είναι 2,5 ώρες μακριά στο Άμστερνταμ. Τότε υπήρχε κάτι, δεν υπάρχει πλέον. Και μετά έψαχνα και έβλεπα κάπου στα πίν 7 χρόνια και βρήκα το Πλάτωνα στο Τίλμπουργκ. Και λέω, παιδιά, εντάξει, θα κάνουμε την προσπάθεια να πηγαίνουμε κάθε Σάββατο. Και τους πήρα όλους και τους τρεις.
0: Πόσο 60 χιλιόμετρα μας έχετε πει απέχει το Τίλμπουργκ, ναι. Δηλαδή με το αυτοκίνητο, ναι. Κάθε Σάββατο.
1: 120 χιλιόμετρα κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Ναι, αλλά δεν, για μένα ήταν ό,τι πιο όμορφο υπήρχε. Το ευχαριστιόμουν να πηγαίνω εκεί, έβλεπα τους Έλληνες, μιλάγαμε, κάναμε και δείχναμε. Όλα ωραία και καλά. Λέγαμε και τον πόνο μας και αυτά. Οπότε
0: ήταν και ένα αντάμωμα συγχρόνως, έτσι, ελληνικό αντάμωμα.
1: Κάναμε μικρές γιορτούλες και ήταν ωραία. Τα παιδιά τελειώσαν το σχολείο εκεί πέρα. Τα μεγάλα, ο Λουκάς και ο Αλέξης, και η Μίλα πριν 2 χρόνια τελείωσε και αυτό το δημοτικό. Ενώ τώρα θα μπει πάλι η Μίλα σε αυτή τη χρονιά, mm-hmm. έτσι για πρακτική και να μην ξεχνιέται και αυτά. Το ζήτησε η ίδια. Δεν την πίεσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά από 5 χρόνια που είχα τα παιδιά μου μέσα, mm-hmm. Οι προηγούμενοι που ήταν στο σχολείο, καλή τους ώρα που είχαν ανοίξει το σχολείο, ο Βασίλης και η Ελευθερία, mm-hmm. δεν θέλω να πω το επώνυμά τους, αλλά ο Βασίλης και η Ελευθερία, καλοί άνθρωποι, είχαν ανοίξει το σχολείο και το προχωράγανε, και κάποια στιγμή είπαν ότι δεν θέλανε πλέον να είναι στην κοινότητα. Είχαν πάρα πολύ πίεση και όλα αυτά.
0: Δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Πήρατε εσείς τα ενία. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Σήμερα, σήμερα το σχολείο πόσα άτομα έχει περίπου, πόσους μαθητές?
1: Τώρα έχει 20 παιδιά.
0: 20 παιδιά. Και μιλάμε για προνήπιο, νήπιο και δημοτικό.
1: Ναι, είναι νήπιο και δημοτικό, mm-hmm. Καμιά φορά έχουμε 40 παιδιά, καμιά φορά έχουμε 30 παιδιά, αλλά κάποια στιγμή τα παιδιά μεγαλώνουν και μετά έχεις ένα κενό όπως είχαμε εμείς την προηγούμενη χρονιά, και τώρα πλέον δεν έχουμε το κενό αυτό, έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά και μπορούμε να ανοίξουμε πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και πότε ξεκινάει ουσιαστικά η σχολική χρονιά σε αυτό το σχολείο?
1: Ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Όπως σε όλα τα σχολεία δηλαδή πάνω κάτω.
1: Ναι. Νομίζω στην Ελλάδα είναι 11 την Παρασκευή.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε 11, αλλά θέλω να πω Σεπτέμβριο.
1: Πάντα 11 Σεπτεμβρίου, εκτός αν δεν φταίει Κυριακή.
0: Έτσι. Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή έχετε εικόνα, ας πούμε, πόσους περίπου μαθητές θα έχει το Σαββατιανό αυτό σχολείο την επόμενη χρονιά?
1: Στη γραμματεία, η γραμματεία έχει μου δηλώσει ότι έχουν ολοκληρωθεί, mm-hmm. οι εγγραφές, αλλά να σας πω την αλήθεια, και να μην έχει ολοκληρωθεί κάποια εγγραφή, θα βάλουμε λεφτά και από την τσέπη μας που λένε, να το κρατήσουμε ανοιχτό.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ουσιαστικά αυτό το σχολείο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, όταν ένας άνθρωπος κάνει 120 χιλιόμετρα μέσα σε μία ημέρα για να μπορέσει ουσιαστικά να να πάνε τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο και να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή, έτσι, με την ελληνική γλώσσα, με την ελληνική ιστορία, με αυτές τις γιορτές. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο και για σας, όπως είπατε, σε ένα ολλανδικό περιβάλλον, να καταφέρετε έτσι. Το 10% είπατε ήσασταν εσείς, να καταφέρετε να πάνε τα παιδιά σας και οικειοθελώς ουσιαστικά στο ελληνικό σχολείο Πλάτωνα στο Τίλμπουργκ. Μου είπατε στο Άμστερνταμ δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα εκεί πέρα. Εγώ συγκεντρώνομαι όσο μπορώ στο Τίλμπουργκ και να προσελκύω ανθρώπους, γονείς, καινούριους γονείς, να έρθουν να δουν, να μας γνωρίσουν. Έχουμε κάνει και κάθε Σάββατο, ούτως ή άλλως, όταν δεν υπάρχει σχολείο, κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα κάνουμε καφέ και κουλουράκια στην κοινότητα. Και έρχονται όποιος θέλει να έρθει από την κοινότητα να μας γνωρίσει, ήδη τους ξέρουμε, να κάτσουμε, να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε, ρε αδερφέ, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Να ανταμώσετε ουσιαστικά και να μιλήσετε.
1: Να ανταμώσουμε. Εγώ πηγαίνω ακόμα και όταν τα παιδιά μου σταμάτησαν να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο, εγώ πήγαινα και πάω κάθε Σάββατο όταν υπάρχει το σχολείο ανοιχτό, γιατί το θεωρώ όχι μόνο ανάγκη, το θεωρώ και καθήκον μου να είμαι εκεί πέρα, να έρθει κάποιος να... και δεν είμαι μόνο εγώ, και η Κορίνα έρχεται και εκείνη, έρχονται και τα κορίτσια, η Παλασία, η Ελένη και η Γεωργία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε πασχίσει πάρα πολύ να δουλέψει αυτό και ευτυχώς ένα από τα καλά πράγματα που είδαμε είναι ότι οι γονείς που αληθινά θέλουν να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα μέσα στην οικογένειά τους έρχονται και από πολύ μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ εμένα και με παροτρύνει να συνεχίσω τον αγώνα.
0: Να συνεχίσετε τον αγώνα. Γιατί να μην τον συνεχίσετε, να συνεχίσετε τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ελληνικό σχολείο, να μπορεί ουσιαστικά ακόμη και το Σάββατο, ακόμη και μια φορά την εβδομάδα, να δίνει στα παιδιά, στα ελληνικής καταγωγής, στα ελληνόπουλα, να μπορεί να τους φέρνει σε επαφή με την πατρίδα. Έρχεστε στην πατρίδα, έχετε τη δυνατότητα, κύριε Σαλίμ, έρχονται τα παιδιά, ας πούμε, σχετικά συχνά, τα δικά σας και παιδιά εννοώ. Και βέβαια.
1: Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ερχόμαστε στη μητέρα Ελλάδα. Αυτή τη φορά μείναμε μεταξύ Φιλαδέλφια και Αρτέμιδα. Γιατί η Φιλαδέλφια ήταν η θεία μου και η άλλη μου η θεία και η θεία της μάνας μου και τα ξαδέλφια μου και οι φίλοι μου και αυτά. Και είχα χρόνια να πάω εκεί πέρα και πήγα και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Τα παιδιά τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά που μεγάλα ήταν τη Φιλαδέλφια και το παλιό μου το γυμνάσιο και εκεί που έπαιζα μπάσκετ στον Ιωνικό. Και το γήπεδο της ΑΕΚ και όλα αυτά.
0: Και για σας φαντάζομαι πολύ συγκινητικό, έτσι.
1: Ήτανε πάρα πολύ. Ακόμα τους έδειχνα και μπροστά στο παλιό μου σπίτι, στο πατρικό μου, τα δεντράκια που ανεβαίναμε παλιά πάνω, όταν παίζαμε κρυφτό, ήταν τόσο πυκνά που δεν μας έβλεπε κανείς. Και είχαν κάποια καρούμπαλα στα δέντρα από στον κορμό τους, αν ξέρεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Και ανεβαίναμε σιγά σιγά επάνω και αυτό ήταν ό,τι πιο συγκινητικό για μένα. Τους δείχνω ότι αυτά τα δέντρα ακόμα υπάρχουν εκεί πέρα. Και ναι, αλλά πηγαίνουμε και άλλες φορές. Πηγαίνουμε πολλές φορές στο Ξυλόκαστρο, στην Κόρινθο.
0: Εξού και θέλει και την Κόρινθο ο γιος, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο γιος μου θέλει να πάει κάπου, δεν του αρέσει πολύ η Αθήνα, του αρέσει η Φιλαδέλφια, αλλά θέλει να πάει κάπου, είναι παλαιών αρχών, είναι 16 χρονών, αλλά είναι πολύ παλαιών αρχών. Θέλει να είναι κοντά στη γη, να βλέπει δέντρα πορτοκαλιών, λεμονιών, αυτά, να βλέπει πράσινο, να βλέπει
0: θάλασσα. Στη φύση.
1: Ναι, τη φύση δεν του αρέσει έτσι και πολύ η τεχνολογία και το ένα και, το, και αυτά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι, θέλει να είναι κοντά, θέλει κοντά εκεί που υπάρχουν οι αρχές. Και τα...
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σαλήμ. Όχι, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ωραίο να ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας, μεγάλωσε στη Λιβύη, ήταν μετά στην πατρίδα, αλλά ύστερα, όπως μας είπατε, 10-12 χρόνια στη Σκωτία, 16-17 στην Ολλανδία, και προσπαθείτε, είστε σαφώς Έλληνας, αλλά προσπαθείτε να διατηρήσετε την ελληνικότητα και να τη μεταδώσετε όχι μόνο στα παιδιά σας, αλλά να την μεταλαμπαδεύσετε και σε άλλους και να στηρίξετε και την κοινότητα και το ελληνικό σχολείο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, να μαθαίνουμε τα νέα σας. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χρύσα Σταματοπούλου που μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα από το Εδιμβούργο. Άκουσε τον κύριο Γιώργο Σαλίμ από την Ολλανδία, που αναφέρθηκε και στο Εδιμβούργο και πώς ήταν τα πράγματα κάποτε. Η ίδια, όπως μας γράφει, μένει εδώ και πολλά χρόνια και βεβαίως έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Στέλνει πολλές πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν μας ακούν, από το συνευχιασμένο, όπως μας έγραψε, και πολύ πολύ μουντό Εδιμβούργο. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, να σας πάω και μέχρι την Αυστραλία, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται η απογραφή. Καταγράφουν όχι μόνο τον αριθμό των κατοίκων της χώρας, αλλά και βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως είναι η καταγωγή και η ταυτότητά τους. Και η φετινή απογραφή για την ελληνική ομογένεια έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα δήλωσης έως και 4 καταγωγών, αντί για 2 που επιτρέπονταν στις προηγούμενες απογραφές. Θα μου πείτε, παίζει τόσο σημαντικό ρόλο αυτό? Διαβάζω λοιπόν στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης Νέος Κόσμος ότι σαφώς δεν είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια. Για χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ελληνικής καταγωγής που ανήκουν πλέον στη δεύτερη, στην τρίτη ή και στην τέταρτη γενιά, είναι μια σημαντική ευκαιρία για να αποτυπώσουν πληρέστερα την ελληνική τους καταγωγή και ταυτότητα. Γιατί η ερώτηση για την καταγωγή ανάγκαζε εδώ και πολλά χρόνια πολλές οικογένειες με μεικτή καταγωγή να περιορίζονται να δηλώσουν 2 επιλογές. Τώρα μπορούν να αναφέρουν, ας πούμε, ότι είχαν έναν Έλληνα παππού από την πλευρά της μητέρας, μια Ιταλίδα γιαγιά, ας πούμε, από την πλευρά του πατέρα και ούτω καθεξής. Και σαφώς η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία δεν περιορίζεται στους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και μετανάστευσαν στη μακρινή Αυστραλία. Αυτό είναι και το βασικό λάθος όταν επιχειρείται να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος ελληνικής ομογένειας. Ο ελληνισμός Αυστραλίας εκτείνεται σε πολλές γενιές από τη δεκαετία του 50 και του 60, και βεβαίως είχαμε και εκείνους τους πρώτους Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντική λοιπόν η φετινή απογραφή στην Αυστραλία και πολύ πιθανό να αναδείξει και πάλι τη Μελβούρνη ως τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, γιατί είπαμε τα τελευταία χρόνια συναγωνίζεται το Λονδίνο, αλλά αυτή η απογραφή νομίζω θα της δώσει τον τίτλο για άλλη μια φορά. Κάπου εδώ πρέπει να σας πούμε αντίο για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο, πάντα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Ωρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα δασική πυρκαγιά στη Βολή Μεζακίνθου. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου beach buggy που τυλίχθηκε στις Φλόγες κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, προκλήθηκε η φωτιά σε δύσβατη δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακίνθου, η οποία πλέον είναι οριοθετημένη. Ο οδηγός και ο γιος του πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα, ωστόσο η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Φωτιά αυτή την ώρα και σε γκαράζ σπιτιού στα Γλυκά Νερά, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Στο μεταξύ, σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτικης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Πολιτικές παρεμβάσεις στο Earth News Radio με αιχμή την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο NGR από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Η κυρία Σδούκου κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο και υποστηρίζοντας ότι η περίοδος της διακυβέρνησης του έχει ήδη κριθεί από τους πολίτες. Όπως είπε, οι αναφορές του σε σύγκρουση με τα συμφέροντα και ηθικό πλεονέκτημα δεν πείθουν, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα δεν πρέπει να διακινδυνεύσει τη σημερινή οικονομική της πορεία. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε και η Ευαγγελία Αλιακούλη, απαντώντας στις αναφορές του για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτεί την πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίων στα στενά Μπάπελ Μαντέπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ιεμένης. Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό των επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Την αποκάλυψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μυστικά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα με διαφορετικό αεροσκάφος λόγω απειλής δολοφονίας από το Ιράν, έκανε Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαινε στο Air Force One, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος με το οποίο πέταξε στη Βρετανία. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου. Αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί η δημοσία δαπάνη κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντίστεφανο να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία το ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.
3: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας για μια ακόμη φορά, γιατί εδώ τα είπαμε και λίγο νωρίτερα στο 10-12. Προκόπης Αγγελόπουλος λοιπόν, 1-2 σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, και στην εκπομπή μας στο χωριό σήμερα θα σας γνωρίσουμε ένα από τα ομορφότερα χωριά του Αιγαίου. Σαφώς είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά του Αιγαίου, όχι μόνο από άποψη αρχιτεκτονικής, γιατί είναι έτσι έντονο το παραδοσιακό χρώμα, αλλά και το τοπίο γύρω από το χωριό. Εκεί που πήγε και χτίστηκε αυτός ο τόπος υπάρχει πολύ πράσινο, έχει μια απίστευτη θέα, καθώς είναι σκαρφαλωμένο σε μια πλαγιά της Σάμμου στη βόρεια πλευρά. Γύρω του λοιπόν δέντρα, πλατάνια στη διαδρομή για το χωριό, αμπέλια, καθώς υπάρχει και μια παράδοση τοπική έτσι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε τις Μανολάτες.

0: Πάμε λοιπόν, σήμερα είμαστε εκεί με το μυαλό μας, τουλάχιστον στη Σάμμο. Και έχουμε σκαρφαλώσει σε υψόμετρο 352 μέτρων, αυτό λέει έτσι η επίσημη μέτρηση, στις βόρειες ακτές του νησιού, στο χωριό Μανολάτες. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Και διαβάζω εδώ από το διαδίκτυο πάντα ότι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 131 μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν οι μόνιμοι κάτοικοι βεβαίως, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πρέπει να επιλέγουν αν θα βρίσκονται στον ένα τόπο στη διάρκεια της απογραφής ή στον άλλο τόπο στη διάρκεια της απογραφής, αν και δεν ξέρω αν η καλεσμένη μου σήμερα στο στούντιο έχει προλάβει την απογραφή του 11 ή έφτασε στο νησί και καταστάθηκε εκεί λίγο μετά το 11. Και καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο στούντιο τη Μαρία την Καραβάτου. Δεν κατάγεται από τη Σάμμο. Πήγε στη Σάμμο, ανέβηκε στις Μανολάτες, είδε το χωριό και το ερωτεύτηκε. Γιατί μόνο έτσι εξηγείται η ανατροπή που έκανε στη ζωή της και την καθημερινότητά της για χατήρι αυτού του τόπου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, σου μιλάω στον ενικό, ναι, γιατί έτσι μου βγήκε. Και ας μιλήσουμε λοιπόν στον ενικό.
1: Ωραία, okay. Βεβαίως.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συναντηθούμε σήμερα εδώ στο στούντιο με την Μαρία. Και πάντα το επιλέγω όταν έχω αυτή τη δυνατότητα, το χωριό που παρουσιάζουμε, να έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που να το γνωρίζει καλά. Και μπορεί να μην κατάγεται από τις Μανολάτες η Μαρία, αλλά τη ζει ίσως καλύτερα και από πολλούς άλλους σαμιώτες. Πώς έγινε, Μαρία, πώς βρέθηκες εκεί?
1: Εντελώς τυχαία. Είχα επισκεφτεί το νησί για επαγγελματικούς λόγους και έψαχνα να βρω κάπου να κάνω το διάλειμμά μου. Άκουγα λοιπόν στη διαδρομή μου το αυτοκίνητο Χατζηδάκι και είδα μπροστά μου μια πινακίδα Μανολάτες με περισπωμένη. Είχα δει τα παραθαλάσσια μέρη, οπότε είπα, έστριψα αριστερά προς το βουνό.
0: Είμαστε στη βόρεια διαδρομή λοιπόν.
1: Στη βόρεια
0: γιατί
1: διαδρομή.
0: Και εγώ την ξέρω πολύ καλά τη Σάμμο. Βόρεια διαδρομή είναι αυτή που συνδέει το Καρλόβαση με το Βαθύ, την Ανατολική Σάμμο με την Δυτική Σάμμο. Εκεί κάπου στα μισά τώρα της διαδρομής, όπως πηγαίνεις από Καρλόβαση προς Βαθύ πριν το Κοκάρι, υπάρχει δεξιά λοιπόν η πινακίδα, αυτή η διασταύρωση.
1: Ναι, ναι. Εντυπωσιάστηκα από τα καταπράσινα δέντρα, πλατάνια, πεύκα τα πάντα, υπέροχη διαδρομή. Ένιωσα σαν να βρίσκομαι σε ένα βουνό της χερσαίας Ελλάδας, τόσο πυκνό το δάσος. Επίσης εντυπωσιάστηκα φτάνοντας στο χωριό από την υπέροχη θέα και το ότι υπήρχε ένα πάρκινγκ και μπαίνεις στο χωριό με τα πόδια, που ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί όταν είσαι κοντά στη φύση είναι υπέροχο το να ακούς τη φύση, ναι, πέρα από το να τη βλέπεις. Οπότε πήγαινα επαναλαμβανόμενα σε αυτό το χωριό όλες τις εποχές του χρόνου με τη δουλειά μου και ξαφνικά όταν ξεκίναγε η κρίση αποφάσισα να κάνω ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Απέκτησα και ένα σπιτάκι, έκανα το κατώι μαγαζί, χειροποίητο το κόσμο, με αυτό ασχολούμαι. Οπότε εμπνέομαι από τη φύση και δημιουργώ.
0: Είσαι και σχεδιάστρια κοσμημάτων, φτιάχνεις κοσμήματα.
1: Και τα κατασκευάζω.
0: Έχεις εκεί λοιπόν εργαστήρι, προφανώς και κάποια σημείο λιανικής, έτσι να πουλάς
1: ναι,
0: τα κοσμήματά σου.
1: Έχω κατάστημα που είναι και εργαστήρι. Μέσα εκεί πουλάω, κατασκευάζω. Και μάλιστα το 2015, αυτό ξεκίνησε το 2011, το 2015 κατηφόρησα λίγο προς την πλατεία και είναι εκεί τώρα το εργαστήρι.
0: Μπράβο. Αγόρασε σπίτι.
1: Αγόρασε σπίτι.
0: Και έκανες το εργαστήρι στο κάτω
1: κατώ,
0: επίπεδο,
1: ναι, ναι,
0: ας πούμε.
1: Mm-hmm,
0: ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο άλλαξε η ζωή σου λοιπόν μετά από όλο αυτό, γιατί δεν έμενες σε χωριό, ούτε καν σε επαρχιακή πόλη, ζούσες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ζούσα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο όταν ήμουν παιδάκι πηγαίναμε με την οικογένειά μου στο χωριό μου, στην παλαιόχωρα Χαλκιδικής.
0: Εντάξει, εσύ είσαι η Χαλκιδική, αντί η Χαλκιδική δεν έχει για τους Σαλονικείς, έτσι πάει.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς για μένα. Η αλήθεια είναι ότι την ομορφιά τη βρίσκεις σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ναι, έχουμε έναν υπέροχο τόπο. Εγώ λοιπόν τη βρήκα εκεί στους Μανολάτες και μπορώ να μοιράζω πια τη ζωή μου το χειμώνα που η σεζόν δεν υπάρχει ζω στην Αθήνα και ετοιμάζομαι για τη σεζόν, γιατί δουλεύω και εδώ ετοιμάζοντας κόσματά μου. Και εδώ εμπνέουμε από άλλα πράγματα, από τα πολιτιστικά της Αθήνας, την όμορφη Αθήνα και την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο από την πανέμορφη Σάμμο.
0: Τώρα, συνήθως όταν κάνει κάποιος ένα τέτοιο ταξίδι ή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για να το κάνει και προκύπτει η αφορμή, η επίσκεψή σου στις Μανολάτες, ή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Βρίσκεις Μανολάτες και αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ θα έπρεπε να ζεις, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Οπότε μάλλον το δεύτερο περισσότερο συνέβη.
1: Ακριβώς.
0: Στην περίπτωσή σου. Mm-hmm. Θα βρούμε την ευκαιρία συνέχεια να μιλήσουμε και για την καθημερινότητα στο νησί, αλλά θα έχουμε και ανθρώπους που τους γνωρίζεις, νομίζω όλους τους γνωρίζεις, που θα μας μιλήσουν σήμερα στην εκπομπή, να μας γνωρίσουν τις Μανολάτες, να μάθουμε την ιστορία του χωριού, να μάθουμε τι συμβαίνει σήμερα εκεί και πώς προσπαθούν έτσι οι κάτοικοι να κάνουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους πιο ενδιαφέρουσα, πιο τις σχέσεις τις κοινωνικές πιο δεμένες, πιο δυνατές. Και βεβαίως έχουμε και μια φίλη σου, θα έχουμε προς το τέλος της εκπομπής, πολύ καλή σου φίλη, η οποία και αυτή ασχολείται με την τέχνη. Εγώ έχω δει έργα της όταν πρώτο επισκέφθηκα το χωριό και το ξαναεπισκέφθηκα και το ξαναείδα. Δηλαδή είναι πλέον, νομίζω, απόλυτα συνδεδεμένες Μανολάτες με τα κεραμικά της Εμμανουέλας Βαθιώτη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σαφώς. Άλλωστε είναι μια ιστορία που πάει πίσω 4 γενιές, από ό,τι μου έλεγε στην κουβέντα που κάναμε για να κλείσουμε αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού. Πάμε να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι και να ακούσουμε και την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα.

0: Λοιπόν, Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στη ρύθμιση των ήχων και είμαστε εδώ, έτσι σας θυμίζω ή κάνω γνωστό σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους ή τα τάμπλετ ή τα κινητά τους τηλέφωνα από όπου και αν μας ακούτε και με όποιο τρόπο και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, τη Μαρία την Καραβάτου, που είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων και ζει τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στις Μανολάτες της Σάμου. Έχουμε όμως το τηλέφωνο την Πόπη την Αξιώτη, είναι η πρόεδρος εκεί του χωριού, του δημοτικού τοπικού διαμερίσματος, πώς το λένε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς, είπαμε, είναι στο Δήμο Ανατολικής Σάμου ανήκει το χωριό. Καλό μεσημέρι κυρία Αξιώτη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Αξιώτη ή Αξιώτου.
1: Αξιώτου.
0: Αξιώτου.
1: Και όχι σωστά. Μόνο πρόεδρος και η φάντρα του χωριού.
0: Η φάντρα του χωριού, μάλιστα. Σήμερα λοιπόν εκτός από το χωριό της Μανολάτες παρουσιάζουμε και τις παραδοσιακές τέχνες της πατρίδας μας εδώ από ό,τι φαίνεται, γιατί μιλάμε μαζί σας που είστε η φάντρα του χωριού. Έχω τη Μαρία την Καραβάτου με τα κοσμήματα. Θα έχω αργότερα την Εμμανουέλα τη Βαθιώτη που είναι η κεραμίστρια της Σάμου, έτσι δεν είναι, είναι πολύ γνωστή. Άρα λοιπόν είναι συνδυαστικό όλο αυτό που κάνουμε. Η φάντρα του χωριού, για πείτε μας, πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος.
1: Έχω εργαλείο, δουλεύω σε εργαλείο.
0: Άρα κάνετε παραδοσιακά...
1: Παραδοσιακές τέχνες, ναι.
0: Μπαίνοντας στο χωριό, ένα μικρό έτσι οίκημα που έχει ανοιχτεί την πόρτα με τη θέα του αργαλιού, αυτό είναι ή κάνω λάθος?
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Ναι, γιατί έχουμε μιλήσει όταν επισκέφθηκα εγώ τις Μανολάτες την πρώτη φορά. Τότε δεν ξέρω, νομίζω ήταν δύο γυναίκες μέσα που ήφαιναν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2009. Το 2009 πρέπει να ήταν. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι,
0: ναι. Άρα λοιπόν και για σας είναι μια παράδοση πολλών χρόνων, όχι μόνο στη δική σας τη γενιά, αλλά και πριν και νωρίτερα.
1: Βεβαίως, έχουμε παράδοση στις παραδοσιακές τέχνες στο χωριό μας.
0: Και αυτά που
1: φυσική
0: κάνετε...
1: Φυσική ομορφιά και παράδοση.
0: Φυσική ομορφιά και παράδοση. Αυτά που κάνετε τα μπορεί κανείς δηλαδή να έρθει να ψωνίσει εκεί στο χωριό.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως, έχω μαγαζάκι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Όπως και το μαράκι.
0: Ναι.
1: Όπως και η Μαρία
0: όπως και το μαράκι λοιπόν, σωστά.
1: Ακριβώς, όπως και το μαράκι.
0: Εντάξει,
1: και πολλοί άλλοι που ασχολούνται.
0: Το χωριό νομίζω έχει εξελιχθεί σε ένα χωριό που αναδεικνύει την παράδοση της Σαμιώτικη, έτσι δεν είναι, της ορεινής Σάμου.
1: Ναι.
0: Που η ορεινή Σάμος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για πείτε μου λοιπόν δύο λόγια για το χωριό σας, για τις Μανολάτες.
1: Το χωριό μας βρίσκεται σε υψόμετρο 340 μέτρα, υψόμετρο. Συνδυάζουμε μία φυσική ομορφιά, παραδοσιακές τέχνες όπως είπαμε προηγουμένως. Γενικά η καρδιά ενός τόπου χτυπάει στα ορεινά, πάντα. Αυθεντικοί άνθρωποι, φιλόξενοι.
0: Τώρα έχουμε, ξέρετε πόσο πίσω πάει η ιστορία του χωριού?
1: Είναι 16ος με 17ος αιώνας με τον επικισμό της Σάμου. Ακριβής ημερομηνία δεν υπάρχει. Με τον επικισμό της Σάμου, γιατί είχε ρημώσει κάποτε το νησί, επανακατοικήθηκε το χωριό μας και ιδρύθηκε.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Παλιότερα υπήρχε, ναι. Ναι, παλιότερα υπήρχε οικισμός έξω το χωριό μας με την ονομασία Μαργαρίτες. Όταν δημιουργήθηκε το χωριό μας, μετακομίσαν οι κάτοικοι όλοι και ήρθαν στο χωριό το δικό μας. Δυστυχώς εκείνο έχει καταληφθεί από χρόνια.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ λοιπόν στο διαδίκτυο πάντα και φαντάζομαι είναι μία από τις παραδόσεις για το όνομα του χωριού. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, οφείλει την ονομασία του στην οικογένεια Μανόλα, λέει, που είναι από τις πρώτες που κατοίκησαν το χωριό. Τώρα δεν ξέρω, ίσως να υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Αλλά σίγουρα είναι ένα χωριό πολύ παλιό που έχει καταφέρει και έχει διατηρήσει το χρώμα του, αφού αρχιτεκτονικά δεν το πείραξε το πέρασμα του χρόνου καθόλου. Ούτε και ο τουρισμός σας έχει αλλοιώσει, παρότι είστε πάρα πολύ δημοφιλής προορισμός και περνάνε πολλοί τουρίστες κάθε χρόνο από τις Μανολάτες, αλλά έχετε κατορθώσει και έχετε κρατήσει έτσι το παραδοσιακό χρώμα.
1: Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η μία είναι πως λεγόταν από το κάτοικος Μανώλης. Η δεύτερη είναι ότι υπάρχει από το επίθετο Μανολάς ή Μανόλας που υπάρχει ακόμα. Και η τρίτη είναι από τη Μανολάδα της Πελοποννήσου, της Ηλίας. Κρατάμε το χρώμα του χωριού μας και τα αγαπάμε. Αγαπάμε τις παραδόσεις μας. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε την ομορφιά αυτή του χωριού μας όσο γίνεται πιο κοντά στις παλιές ρίζες μας που είχαμε.
0: Πόσα πράγματα, πόσες φάσεις έχει περάσει το χωριό τα τελευταία χρόνια? Έχω την εντύπωση ότι, όπως συμβαίνει με πάρα πολλά άλλα χωριά στο Αιγαίο, έχετε ζήσει κι εσείς περιόδους που υπήρξε κάποια τάση να εγκαταλείπουν το χωριό οι νεότεροι, να φεύγουν μετανάστες. Τώρα δηλαδή το ότι στο χωριό είναι περίπου πόσοι τώρα, 100 κάτι κάτοικοι έχουν μείνει, 131 ναι, σύμφωνα είμαστε, με την απογραφή του 2011, ναι. Αλλά φαντάζομαι τώρα θα έχουν μείνει και λιγότεροι.
1: Είμαστε λιγότεροι. Τη δεκαετία του 70, να φανταστείτε, εμείς το 67 που πήγα σχολείο, ήμασταν 36 παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα περισσότερα έχουν φύγει από το χωριό. Δυστυχώς έχουν δημιουργήσει αλλού τις οικογένειές τους. Πιο πολύ Αθήνα και στις πόλεις του νησιού μας.
0: Άρα όταν τώρα πηγαίνατε εσείς σχολείο ήταν...
1: στο δημοτικό.
0: Υπάρχει δημοτικό σχολείο στις Μανολάτες?
1: Δεν έχει το δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο προορίζεται να γίνει το πολιτιστικό σύλλογο, πολιτιστικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα τα παιδιά αναγκάζονται να ταξιδεύουν κάθε

0: ανάγκες σας, τις υποχρεώσεις σας.
1: Όχι, δυστυχώς, δεν επαρκεί. Παράλληλα, ασχολούμαστε και με κτήματα. Έχουμε αμπέλια. Και βγάζουμε το φημισμένο σαμιώτικο κρασί.
0: Το χωριό έχει γύρω πολλά, έτσι, σαν αναβαθμίδες, έχει πολλούς αμπελώνες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Παλιότερα ήμασταν κάθε αγρότης του χωριού μας, μας είχαν στείλει και από την Ένωση, από το συνεταιρισμό, ότι ήμασταν το πρώτο κατακεφαλή χωριό που είχε περισσότερο κρασί ο κάθε παραγωγός.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια και αυτά ερημώνουν. Σιγά σιγά ο κόσμος τα εγκαταλείπει. Δυστυχώς όλα έχουν ακριβήνει, φυτοφάρμακα, όλα γενικά λιπάσματα, οι πρώτες ύλες που χρειάστηκε την καλλιέργεια, γενικά δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής.
0: Δύσκολος ο χειμώνας στις Μανολάτες?
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Γιατί υποθέτω πως, εντάξει, θα είστε ακόμη λιγότεροι στη διάρκεια του χειμώνα. Και θα πρέπει να βρίσκετε και αφορμές, έτσι, να συναντιέστε, να έρχεστε σε παρέες. Συμβαίνει αυτό, υπάρχουν
1: γυτέρια,
0: αφορμές, κάνετε και γιορτές, έτσι, πανηγύρια έχετε?
1: Γιορτές το χειμώνα όχι, κάνουμε τα Χριστούγεννα που μαζευόμαστε το παιδάκι, στολίζουμε το δέντρο, μαζεύω τα παιδάκια. Δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο το χειμώνα. Το πανηγύρι μας είναι τώρα την Παρασκευή του Πάσχα.
0: Ναι.
1: Απλώς παλιά μαζευόμασταν και οι γυναίκες στην κοινότητα και κάναμε το καφεδάκι μας και τα λέγαμε. Μετά με τον κορονοϊό δυστυχώς λιγότεψαν και πάρα πολύ τα άτομα. Απλώς βρισκόμαστε στα σπίτια τώρα, βρισκόμαστε έτσι παρείστικα για κανένα νυχτέρι που λέμε στα χωριά.
0: Μάλιστα. Κυρία Αξιώτου, θα τα πούμε και όταν θα έρθουμε στο χωριό. Δεν θα μείνει εδώ αυτή η κουβέντα. Εμείς τη Σάμμο την αγαπάμε πάρα πολύ. Και το χωριό σας ιδιαίτερα.
1: Χαρά μας θα είναι.
0: Θα συνεχίσουμε εδώ, θα ακούσετε και τη Μαρία την Καραβάτου και τους άλλους καλεσμένους μας, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Κυπαρίση, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την κυρία Βαθιώτη, την κεραμίστρια. Χάρηκα πάρα πολύ που το είπαμε και καλή
1: χάρηκα,
0: δύναμη να ευχηθώ.
1: Χρόνια πολλά
0: σε όσα
1: για την
0: κάνετε.
1: Μέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια ειρηνικά σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: τις Μανολάτες εκεί κάπου στα Ορεινά. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα χωριό που περιβάλλεται από πράσινο, αλλά έχει και μια απίστευτη θέα στο Αιγαίο, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Παραδοσιακό, με χαμηλά σπίτια που έχουν διατηρήσει την αρχιτεκτονική τους, το χρώμα τους, έτσι ωραία στενά σοκάκια, κάποια μαγαζιά. Είπαμε, παραδοσιακές τέχνες έχουν βασικό ρόλο στη καθημερινότητα του χωριού. Άλλωστε, όσοι ανεβαίνουν στο χωριό βρίσκουν και την ευκαιρία να αγοράσουν κάποια υφαντά της Πόπης Σαξιώτου, κάνα κόσμημα εδώ από τη Μαρία την Καραβάτου και κάνα κεραμικό της Εμμανουέλας της Βαθιώτη που θα έχουμε αργότερα. Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, αυτό το δέσιμο με την παράδοση που έχει το χωριό, μόλις πέρσι έγινε και μια προσπάθεια που υλοποιήθηκε με τη δημιουργία του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Κώστα Καμπούρη, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι σημαίνει για σας το χωριό σας και πώς τελικά κατορθώσατε και βρήκατε έτσι ένα τρόπο έτσι να συνεννοηθείτε και να κάνετε το σύλλογο, παρά το γεγονός ότι δεν είστε πολλοί κόσμος εκεί πλέον, έτσι στο χωριό μόνιμη κάτοικοι.
1: Κοιτάξτε, το χωριό μας και είναι το οξυγόνο της ζωής μας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είμαστε λίγοι κάτοικοι, αλλά είναι ένα θαυμάσιο χωριό, είναι ένα αριστούργημα το οποίο κατόρθωσα να κάνω.
0: Τώρα μας μιλάτε από Μανολάτες.
1: Από Μανολάτες.
0: Φυσάει βοριάς εκεί που είστε, γιατί ακούγεται ο αέρας.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο πάρκινγκ των Μανολατών, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο το χωριό 350 μέτρα. Μπροστά μου βλέπω τα παράλια της Τουρκίας και πίσω μου ακριβώς είναι ο όρος Καρβούνης, άμπελος, στους οποίους, γιατί το χωριό είναι χτισμένο στις πλαγιές του Καρβούνη, του βουνού Καρβούνη.
0: Και έχει και ωραίες διαδρομές, ξέρω, έτσι, πεζοπορικές.
1: Εξαιρετική διαδρομή, μία από τις καλύτερες διαδρομές του χωριού, τις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, είναι ο δρόμος που συνδέει τον επαρχιακό με το χωριό, ο οποίος περνάει μέσα από την κοιλάδα των Αηδονιών, την οποία κοιλάδα των Αηδονιών την ονόμεσαν οι ξένοι περιπατητές, οι οποίοι από τις 15 Απριλίου μέχρι και τέλος Ιουνίου και από αρχά Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου έρχονται κατά δεκάδες καθημερινώς και κάνουν τη διαδρομή Άγιος Κωνσταντίνος επαρχιακός δρόμος, δηλαδή Μανολάτες ή Σταυρενίδης αριστερή πλευρά ή Βουρλιώτες δεξιά πλευρά, περνώντας μέσα από τη φύση η οποία διαθέτει ελαιώνες με αναβαθμίδες και αμπέλια, τα οποία είναι πίνακες ζωγραφικής λόγω των αναβαθμίδων.
0: Πρέπει να είναι υποψιασμένος κάποιος που κάνει τη βόρεια διαδρομή για να κόψει δεξιά ή αριστερά ανάλογα την κατεύθυνση που έχει και να γνωρίσει το χωριό.
1: Υπάρχει σηματοδότηση στα μονοπάτια, ναι. Είναι πολύ πιο διαβασμένοι από το πιο διαβασμένο ντόπιο.
0: Οι ξένοι που έρχονται, λέτε.
1: Οι ξένοι, ναι. Ξέρουν ακριβώς σπιθαμί προς σπιθαμί πού θα πάνε, τι θα βρούνε, τι θα αντιμετωπίσουν, τα πάντα.
0: Συμβαίνει, τα πάντα. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε. Συμβαίνει. Το έχω συναντήσει και εγώ σε πολλά μέρη της Ελλάδας που μιλάω στους ντόπιους για παραλίες, για μονοπάτια, για χωριά κτλ. Και μου λένε, εγώ δεν έχω φτάσει, πάει ποτέ εκεί. Συμβαίνει αυτό, εντάξει. Όταν είσαι στον τόπο, σε παίρνει μπάλα η καθημερινότητα και πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει γύρω σου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα γεγονός. Όταν, παραδείγματος χάρη, εγώ που έχω κλείσει τα 73.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Περνάω από το δρόμο και δεν θαυμάζω αυτά τα οποία θαυμάζουν οι άνθρωποι, ναι. Γιατί έχει συνηθίσει το μάτι μου να τα βλέπει.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν όμως αναλογιστώ από μόνος μου και σκεφτώ τι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, τρελαίνεται. Δηλαδή, όταν πας 12 η ώρα τα μεσάνυχτα στην κοιλάδα των Αηδονιών και ακούσεις τα Αηδονιά, θα τρελαθείς.
0: Είναι πολύ όμορφα, το ξέρω.
1: Είναι φανταστικά. Ναι. Μέσα στο χωριό τώρα υπάρχουν ταβέρνες για να γευτεί κάποιος παραδοσιακά εδέσματα, φαγητά κτλ. Υπάρχει μία βρύση του χωριού η οποία ήταν κοινόχρηστη. Όταν έρθει κανείς είναι και το σήμα του συλλόγου μας. Κάποια στιγμή θα σας το στείλουμε. Το σήμα του συλλόγου μας το ήταν η κοινόχρηστη βρύση που πηγαίναν, πλένανε τα ρούχα και τα λοιπά, γιατί δεν υπήρχε νερό σε όλα τα σπίτια, παρόλο που η Σάμος έχει πάρα πολλά νερά. Είναι ένα, έχουμε μια εκκλησία, την Παναγία της Θεοτόκου, η οποία γιορτάζει την Παρασκευή μετά το Πάσχα. Ωραιότατη εκκλησία, ωραιότατη, και γενικά κανείς θαυμάζει τα κτίσματα τα οποία έχουν γίνει με μεράκι από πέτρα και λάσπη μόνο και κανένα άλλο υλικό, και τα οποία με το σεισμό δεν πάθανε ελάχιστες ζημιές εν συγκρίση με άλλα κτίσματα. Είναι δηλαδή πολύ δυνατοί οι μάστορες, οι παλιοί, να χτίζουν πέτρα με λάσπη.
0: Και τα σπίτια αυτά τα περισσότερα είναι από παλιά χτισμένα, έτσι? Το χωριό δεν, ναι, δεν το έχει χάσει αυτό.
1: Έχει και νεόχτιστα ελάχιστα, ναι. Δηλαδή στα 150 σπίτια έχει 20 σπίτια νεόχτιστα.
0: Και βέβαια ένα χαρακτηριστικό εκεί στο χωριό, γιατί τώρα λέτε και για τη θέα που έχετε, είναι αυτή η ταβέρνα που είναι τέρμα δρόμου. Συνεχίζει, βγαίνει από το χωριό. Η ταβέρνα του Λουκά, που όποιο έρχεται στο χωριό ξέρω ότι τραβάει προς τα εκεί. Μόνο η θέα που έχει και η ησυχία είναι απίστευτη. Πέρα από τα εδέσματα, εντάξει, από τα φαγητά.
1: Πέρα από τα εδέσματα είναι η ησυχία. Θαυμάζει κανείς το ηλιοβασίλεμα, το ηλιοβασίλεμα και την ανατολή του ηλίου, η οποία δεν μπορεί να μην είναι πολύ διαφημισμένη, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Διότι έχει άπειρη θέα, δηλαδή αν είναι διαυγής, καθαρός ο ουρανός, μπορείς να μετρήσεις τα φώτα απέναντι στην Τουρκία.
0: Κύριε Καμπούρη, με το σύλλογο τώρα, τι στόχους έχετε βάλει, τι θέλετε να πετύχετε?
1: Θέλουμε να πετύχουμε το εξής. Καταρχάς θέλουμε να κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο πολιτιστικό κέντρο θα υπάρχει η παρακαταθήκη των γονιών μας, τα εργαλεία, το μεράκι που κάνανε το κρασί, το σπιτικό κρασί, πώς γινόταν το σπιτικό κρασί, να έχουμε σε μία γωνιά ή δυνατόν να φτιάξουμε από παλιές φωτογραφίες, να μαθαίνουν τα παιδιά μας πώς καλλιεργηθήκαν τα αμπέλια, πού έχουν φτάσει και πού πάνε. Και γενικά να υπάρχει μία συνέχεια της ζωής, να μην καταστρέφονται όλες οι μνήμες, να υπάρχουν, διότι το χωριό έχει πάρα πολλά να θυμάται από τους γονείς, από τους παππούδες και γενικά από τη ζωή που κάναμε εδώ.
0: Και εντάξει, καλό θα ήταν βέβαια, αυτή είναι, πρέπει να είναι επιδίωξη σε όλα τα χωριά σαν το δικό σας, να καταφέρετε να γυρίσουν κάποιοι άνθρωποι πίσω. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος να δουλεύει από το σπίτι του. Και αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει σε μεγάλο ποσοστό εδώ. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί κόσμος θα έφευγε και θα γύρναγε στα χωριά του.
1: Εντάξει. Αυτή τη στιγμή είχα κάνει και πριν 2 χρόνια, πριν γίνει ο σύλλογος, μία κίνηση, επειδή είμαι συνταξιούχος του ΟΤΕ παράλληλα, εδώ έχουμε ένα μειονέκτημα. Δεν έχουμε ίντερνετ. Εάν είχαμε ίντερνετ αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 6-7 οικογένειες ξένοι που ζουν όλο τον χρόνο, παίρνουν τη σύνταξή τους και έρχονται εδώ, έχουν κάτω σπίτια.
0: Ναι.
1: Εάν έχει μόνιμο ίντερνετ και σταθερό ίντερνετ το χωριό, δεν θα μείνει σπίτι που να είναι κλειστό.
0: Άρα πρέπει να γίνουν, να φτιαχτούν υποδομές. Δεν πρέπει να είναι τόσο
1: να
0: δύσκολο.
1: Υποδομή. Το ίντερνετ είναι το α και το ω.
0: Ναι, πλέον, ναι.
2: Πραγματικά, ναι.
1: Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Δεν είναι δύσκολο. Ειδικά τώρα όπως αναγκάζουν τους αγρότες στον πρωτογενή τομέα να χρησιμοποιεί ψηφιακά δελτία αποστολής και γενικά να υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι υποχρεωμένοι να βάλουν ίντερνετ παντού. Το ρηφορικό θα είναι, τι θα είναι, δεν ξέρω, πάντως θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη.
0: Μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν να τα πετύχετε όλα αυτά. Θα τα πούμε και στις Μανολάτες, στο χωριό σας, γιατί είπαμε αγαπάμε πολύ τη Σάμο και το χωριό σας ακόμη περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε να περιγράψω ό,τι μπορώ μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από το πανέμορφο χωριό μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Μαρία, όντως είναι πρόβλημα αυτό με το διαδίκτυο.
2: Πρόβλημα.
0: Πλέον ο κόσμος έχει μάθει έτσι και ό,τι είναι να κάνεις θα το κάνεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
2: Βεβαίως, πόσο μάλλον όταν κάποιος δουλεύει και εκεί.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ταχύτητες maximum 6. Και σε κάποια σημεία δεν μπορείς να πιάσεις ούτε με το κινητό, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις και να δώσεις και μεγαλύτερη ταχύτητα με τεχνητά μέσα στο...
0: Τι γίνεται, τι σας λένε από τις εταιρείες? Υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια να εξαπλωθεί το δίκτυο των οπτικών ινών σε όλη τη χώρα, υποτίθεται. Πρέπει μέσα στα επόμενα, νομίζω, 2 χρόνια να έχει κλείσει όλο αυτό.
2: Μακάρι, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή και η οπτική είναι. Αλλά υπάρχει και το δορυφορικό ίντερνετ που θα μπορούσε. Η τεχνική το γνωρίζει καλύτερα.
0: Πάντως,
2: υπάρχουν λύσεις.
0: Από τον κεντρικό δρόμο το χωριό είναι πόσο, 4 χιλιόμετρα.
2: 4 χιλιόμετρα, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τίποτα να γίνει να ανέβει μια οπτική ίνα πάνω στο χωριό μέσα από το δρόμο.
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Τον αμαξωτό.
2: Είχαν πει ίσως είναι πιο εύκολο το δορυφορικό ίντερνετ, αλλά δεν γνωρίζω πώς είναι η διαδικασία ακριβώς. Θα ήταν ευτυχές αν υπήρχε κάτι τέτοιο, ή τι θα δινόταν πολλές λύσεις και αυτό που είπε ο κύριος Καμπούρης πριν, και να ανοίξουν και άλλα σπίτια.
0: Και πρώτα απ' όλα βοηθάει εσένα και όλους όσοι ασχολείστε με τέτοιες τέχνες και θέλετε να έχετε μια εξωστρέφεια για τις επιχειρήσεις σας. Δεν είναι μόνο δηλαδή η τοπική αγορά με τους επισκέπτες τουρίστες, είναι και άλλοι πελάτες και σε άλλα μέρη.
2: Βεβαίως.
0: Και βέβαια και τη δική σου τη διευκόλυνση να επικοινωνήσεις με τους δικούς ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Να είπαμε ότι ανέτρεψε τη ζωή στην καθημερινότητά σου. Η τεχνολογία σήμερα σου επιτρέπει να ζεις μακριά και να έχεις καθημερινή επικοινωνία. Θα έπρεπε τουλάχιστον.
2: Νομίζω είναι δικαίωμα όλων και είναι κάτι απαραίτητο πια.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να έχουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε ο κύριος Καμπούρης πριν για την κοιλάδα των Αηδονιών, αυτό που σκέφτηκα δεν είναι μόνο η διαδρομή. Όταν είσαι στο χωριό και πέφτει το βράδυ, αυτός ο ήχος των χουχουριστών που ακούς, είναι αυτές το είδος της κουκουβάγιας που ακούγεται μέσα στην ησυχία, και η γρίλη για μένα είναι μαγεία. Δηλαδή... αρχίζω και ζυγίζω ότι δεν πειράζει και χωρίς ίντερνετ καλά είναι εδώ.
0: Όταν κάποιος κάνει αυτό που έκανες εσύ, πρέπει να είναι και λίγο τυχερός να βρίσκει και μέσα στο χωριό τις κατάλληλες παρέες, έτσι.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Γιατί είστε αναγκασμένοι να είστε δεμένοι, να είστε ο ένας μαζί με τον άλλον, εκ των πραγμάτων. Βγαίνετε έξω, λέτε καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καληνύχτα.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πρέπει να ανταλλάζετε επισκέψεις για να αισθάνεστε ότι δεν είστε μόνοι σας.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να σου ταιριάζουν, έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
0: Δηλαδή, εδώ πολλές φορές στην τεράστια την πόλη και δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπου να ταιριάξεις.
2: Είναι σημαντικό και ευτυχώς, δηλαδή αυτό που έζησα από όταν πήγα εκεί, το ότι ο καθένας εκεί έχουν μικρά περιβόλια, οπότε όταν βγάλουν, ας πούμε, κολοκύθια ή οτιδήποτε, θα πάρουν για αυτούς, θα μοιράσουν σε σένα. Ναι. Δηλαδή βρίσκω στην πόρτα μου φρούτα, διάφορα πράγματα, μου τα φέρνουν οι γείτονες, και είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό, συνδέει τους ανθρώπους. Και εντάξει, εγώ είμαι ευγνώμων για αυτό που έχω καταφέρει και έχω κάνει εκεί. Και η ζωή, δηλαδή, δημιουργείς τις συνθήκες, προσπαθείς να βλέπεις τα θετικά και να ισορροπείς ανάμεσα στην πραγματικότητα. Γιατί πάντα κάποια τεχνικά προβλήματα, το ίντερνετ ή κάποια άλλα αρνητικά, πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχεις τη διάθεση να δεις το θετικό και να προσπαθείς γι' αυτό.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχεις ανακαλύψει και όλα τα μονοπάτια γύρω από το χωριό.
2: Ναι, ισχύει. Έχουμε υπέροχα μονοπάτια, σηματοδοτημένα, έχει γίνει μια προσπάθεια. Υπάρχει και κάποιος που δεν έχουμε βρει, που προσπάθησε να καταστρέψει κάποια σήματα, γιατί υπήρχε χρηματοδότηση γι' αυτό. Δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο.
0: Μάλιστα.
2: Όπως δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο κάποιων ανθρώπων που φωλιάζουν κάποια ζώα. Παντού υπάρχει το καλό και το κακό.
0: Έτσι
2: προσπαθούμε
0: είναι
2: να κρατάμε το
0: έτσι
2: καλό. Είναι. Έχουμε υπέροχα μονοπάτια.
0: Υπάρχει μονοπάτι που σε βγάζει ψηλά στο
2: Λάζαρο
0: και βλέπεις την πίσω πλευρά
2: υπάρχει,
0: του νησιού.
2: Υπάρχει. Ουσιαστικά από την κορυφή του χωριού, όπως είπατε πριν, προς την ταβέρνα το Λούκα, μπορείς πέρα από τη βόρεια πλευρά, βλέπεις και ανατολή. Βλέπεις ανατολή του Ηλίου.
0: Ναι, ναι.
2: Μέσα από το χωριό, στο τέλος του χωριού. Είναι υπέροχο.
0: Εντάξει. Είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε με την κουμπάρα σου.
2: Την κουμπάρα μου.

0: Λοιπόν, ακούμε τον Ιφιάτικο Σάμο από το Μιχάλη Ζάμπα, από το δίσκο Σάμος, η μουσική μας παράδοση που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2012 σε επιμέλεια του Σαμιώτη μουσικού και ερευνητή Δημήτρη Ζαχαρίου, με τον ίδιο τον Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι, τον Δημήτρη Ζαχαρίου στο βιολί, τον Νόε Ζαφυριάδη στην κιθάρα, τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο τσίμπαλο, τον Κώστα Κοπανιτσάνο στο κλαρίνο. Και με αυτούς τους ήχους πάμε στην καλεσμένη μας λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Η κυρία Εμμανουέλα Μακρύ Βαθιώτη είναι κεραμίστρια και είναι αλήθεια ότι από την πρώτη φορά που πήγα στις Μανολάτες έπεσε το μάτι μου πάνω στα κεραμικά. Μάλλον τα έχει απλώσει και έξω και όλα να στεγνώσουν από ό,τι καταλάβαινα τότε. Είχα τραβήξει κάτι ωραίες φωτογραφίες, με είχε εμπνεύσει αρκετά τότε αυτό. Και κατάλαβα ότι αυτό το εργαστήρι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του χωριού, είναι ένα με το χωριό. Και μιλάμε για μια δουλειά που για την οικογένεια της κυρίας Βαθιώτη πάει πίσω 4 γενιές. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Μάλλον τέταρτη γενιά είστε εσείς.
1: Η τέταρτη γενιά είμαι εγώ, ναι. Το εργαστήριο το αρχικό χτίστηκε το 1922 από τον προπαπού μου, τον Δημήτρη τον Βαθιώτη, που ήρθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Συνέχισε ο γιος του, ο Μανώλης Βαθιώτης. Όταν ήταν ακόμα μικρό παιδάκι, 12 χρονών, μπήκε στη τέχνη. Παντρεύτηκε τη γιαγιά μου την Πάτρα, έκαναν 4 κόρες. Η μητέρα μου από το 1979 επαναλειτουργήσε στην ουσία το εργαστήριο του πατέρα της. Αργότερα ακολούθησε και η αδερφή της. Και τέταρτη γενιά εγώ το 2014. Δηλαδή το βασικό εργαστήριο στο Καραλόβαση. Εγώ πήγα στους Μανολάτες το 2014. Δεν είμαι τόσο παλιά στο χωριό, ναι. Αλλά το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι το χωριό του πατέρα μου, δηλαδή από την οικογένεια του πατέρα μου είναι το σπίτι το προγονικό. Οπότε άνοιξα εκεί το παράρτημα του εργαστηρίου μας.
0: Έχετε φύγει και από τα σύνορα του νησιού, πρέπει να στέλνετε και εκτός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στέλνουμε και εκτός και σε άλλα νησιά και σε κάποια στο εξωτερικό.
0: Είναι μια τέχνη που θέλει και λίγο έτσι έμπνευση, θέλει και μια ησυχία. Βοηθούν οι συνθήκες εκεί, ειδικά όταν δεν έχει πάρα πολύ φασαρία με τους τουρίστες.
1: Βοηθάει, ναι. Δουλεύουμε και το χειμώνα, αλλά και η φασαρία σε εισαγωγικά, φαντάζομαι, που εννοείται με τους τουρίστες, δεν ενοχλεί. Ίσα ίσα που...
0: Φαντάζομαι τον Αύγουστο, ας πούμε, θα έχει έτσι ένα...
1: Τον Αύγουστο, ναι, είναι το ναι. Πίκ της σεζόν, αλλά είναι και το χωριό πάρα πολύ γνωστό στους Μανολάτες. Δηλαδή ανεβαίνουν σχεδόν όλοι οι επισκέπτες του νησιού. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι επαναλαμβανόμενοι, δηλαδή έρχονται για χρόνια, 30 χρόνια, ας πούμε, γνώριζαν τη μητέρα μου, έρχονται τώρα, βρίσκουν εμένα, δηλαδή είναι τον αγαπάν τον τόπο οι άνθρωποι από το εξωτερικό.
0: Τώρα καταλαβαίνω ότι εγώ μάλλον κάνω λάθος και εσείς τα λέτε σωστά. Δεν είναι οι Μανολάτες θηλυκό, είναι οι Μανολάτες αρσενικό, σωστά?
1: Ναι, νομίζω, ναι.
0: Γιατί εγώ το έχω στο μυαλό μου συνέχεια σαν θηλυκό. Οι Μανολάτες, τέλος πάντων, το χωριό Μανολάτες λοιπόν.
1: Πιο πολύ, ναι, είναι αυτό, είναι και τα και τα άλλα τα χωριά, είναι μάλλον γένους αρσενικού.
0: Πώς είναι λοιπόν ο χειμώνας στο χωριό με την παρέα? Γιατί βλέπω ότι όλοι εσείς που ασχολείστε και με τις τέχνες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με την παράδοση, έχετε γίνει μια παρέα.
1: Ναι, και είμαστε το καλοκαίρι όμως όλοι μαζεμένοι, γιατί μετά και εγώ κατεβαίνω στο Καρλόβαση, δηλαδή που μένω εδώ που είναι το σπίτι μου, η Μαρία ας πούμε ανεβαίνει Αθήνα. Είμαστε το καλοκαίρι που βρισκόμαστε πάλι, δηλαδή όσο είναι η σεζόν και σιγά σιγά φτιάχνουμε όλοι, μαζευόμαστε να στήσουμε τα μαγαζιά, να περιποιηθούμε το χωριό, να ασπρίσουμε, να ξέρετε, να το φρεσκάρουμε, ας πούμε.
0: Μια συλλογική δουλειά δηλαδή όλο αυτό, ναι, γιατί αλλιώς, ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Και είναι η αγάπη και για το χωριό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, το είπανε και όλοι πριν, αλλά είναι και αντικειμενικά ωραίο το χωριό. Το είπατε και εσείς που το έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές.
0: Είναι, είναι. Τώρα με τη Μαρία θα κουμπαριάσετε, γιατί έτυχε και τα βρήκατε λόγω των ασχολιών σας. Είστε και δύο στην τέχνη εκεί, σε αυτά τα ωραία που κάνετε με τα χέρια σας, ή είναι και κάτι άλλο που σας έδεσε?
1: Η Μαρία είναι λίγο πιο παλιά από μένα στο χωριό. Εγώ δηλαδή τη γνώρισα, είχε ήδη φτιάξει εκεί το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Τώρα να την πενέψω, είναι και κουμπάρα μου, να την πενέψω αντικειμενικά, φτιάχνει πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Και γενικά εμένα μου αρέσει το χειροποίητο, ό,τι και αν είναι αυτό. Ή και η πρόεδρός μας, ας πούμε, που φτιάχνει μια αρχαία τέχνη, τον αργαλιό. Η Μαρία με τα κοσμήματα, οπότε τα εκτιμά όλα αυτά. Και έτσι θα προκύψει να μας βαφτίσει και το γιο.
2: Να δώσω το όνομα της τοματίας στο στομάτι.
1: Το όνομα της μητέρας μου, η οποία ήταν η τρίτη γενιά. Και η μητέρα μου είχε, όταν επαναλειτουργήσε το εργαστήριο του πατέρα της το 1979, ήταν η πρώτη γυναίκα στο νησί που ίδρυσε δικό της εργαστήριο κεραμικής, γιατί υπήρχαν τα στερεότυπα περί αντρικής, ας πούμε, δουλειάς. Επειδή ήταν βαριά η τέχνη, η δουλειά, ας πούμε, είχε, ας πούμε, στα χρόνια του παππού μου ή του προπαππού μου, δεν υπήρχε το ρεύμα, δεν υπήρχε φούρνος, ας πούμε, με ρεύμα, με αντιστάσεις όπως έχω εγώ. Υπήρχαν ξυλοκάμινα, οπότε δεν υπήρχε ρεύμα ούτε για τον τροχό, ήταν ποδοκίνητος. Οπότε ήταν κάπως στα μάτια, ας πούμε, του κόσμου μια αντρική δουλειά, επειδή ήταν βαριά.
0: Ναι.
1: Και έτσι η μητέρα μου άνοιξε το 79 το εργαστήριο που είχε κλείσει του παππού μου το 74 με το θάνατό του. Αλλά την αγαπούσε πολύ αυτή την τέχνη και ήθελε να κάνει αυτό. Και κάπως πέρασε και σε μένα αυτή η αγάπη, γιατί εγώ δεν έκανα αυτή τη δουλειά εξ αρχής. Έχω τελειώσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είμαι χημικός μηχανικός. Αλλά το 14 αποφάσισα ότι δεν θέλω να εξασκώ αυτό το επάγγελμα και θέλω να γίνω κεραμίστρια.
0: Δεν το μετανιώσατε?
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάλι το ίδιο θα έκανα, πάλι νομίζω θα πέρναγα από το Πολυτεχνείο και πάλι θα γινόμουν κεραμίστρια. Δηλαδή ήταν αυτή η αγάπη, αλλά έκανα μια πορεία.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι κλείνοντας, να μου πείτε, επειδή δεν το συζητήσαμε και με τους άλλους. Τι σας λείπει από το χωριό? Τι είναι αυτό για το οποίο αγωνίζεστε? Λέγαμε για το ίντερνετ προηγουμένως, ότι το ίντερνετ είναι ασταθές, ταχύτητες πολύ χαμηλές. Στη σημερινή εποχή που όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο, αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που σας απασχολούν?
1: Ναι, κοιτάξτε, το καλοκαίρι δεν ξέρω, ίσως φταίει και ότι είναι αυξημένη η ζήτηση. Δεν έχουμε νερό κάποιες μέρες, για κάποιες ώρες.
0: Αυτός ο καταπράσινος τόπος, έτσι.
1: Ναι. Και όμως δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ξέρω ότι προσπαθούν να λυθεί, δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είναι από αμέλεια ή οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι θα λυθεί, γιατί είναι κόσμος που μένει μόνιμα εκεί. Είναι οι άνθρωποι που μένουν και όλο το χρόνο, αλλά και το καλοκαίρι ανεβαίνουμε, να βάλω και τον εαυτό μέσα, περισσότερος κόσμος, γιατί δραστηριοποιούμαστε με τα μαγαζιά. Ανεβαίνουν οι τουρίστες, είναι παραπάνω η ζήτηση πιο μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Κυρία Βαθιώτη, θα τα πούμε και από κοντά. Το είπαμε, το ραντεβού το κλείνουμε όλους.
1: Ναι, να έρθετε να περάσετε από όλους μας.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Να κάτσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μιλήσω για την τέχνη μου και για το όμορφο χωριό μας.
0: Πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ και καλή δύναμη πολύ, γιατί εσείς τη χρειάζεστε περισσότερο από όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ωραία τα
2: εκτός
0: πήγαμε.
2: Εκτός από ίντερνετ, δεν έχουμε και λήψεις σε κανένα ραδιόφωνο.
0: Λήψεις στα ραδιόφωνα,
2: μόνο διαδικτυακά.
0: Αυτό είναι θέμα γι' αυτό. Εντάξει, βέβαια. Ναι, και είναι αυτό, ότι λέμε ότι περνάμε στη νέα εποχή, το διαδίκτυο το χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο για να ακούμε ραδιόφωνο από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να υπάρχει και καλή ταχύτητα όμως, να μπορείτε να κάνετε όλα όσα χρειάζεται
2: ταυτόχρονα. Γιατί απλά ραδιόφωνο δεν πιάνουμε με άλλον τρόπο.
0: Ναι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Καραβάτου εδώ μαζί μου σήμερα και κάναμε μαζί την εκπομπή. Εντάξει, βέβαια μίλησαν και οι καλεσμένοι μας στο τηλέφωνο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια ωραία παρέα όλοι εκεί στους Μανολάτες. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναλέμε έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε είσαι το μισό χρόνο στην Αθήνα, το μισό χρόνο στη...
2: Ακριβώς.
0: Οπότε θα τα πούμε και στην Αθήνα, θα τα πούμε και στο χωριό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Με τον Νίκο Σκλαβενίτη λοιπόν ήμουνα εδώ και σήμερα στο χωριό, έκλεισε και αυτή η εκπομπή. Βλέπω τη Φούλη Τζαβιτσάνου που θα σας πει τις ειδήσεις στα ισπανικά. Και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι, γιατί συνεχίζουμε με πολύ ωραία πράγματα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιοφωνικό σταθμό των Αποδήμων Ελλήνων και όχι μόνο. Γεια χαρά!
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένοι καθημερινά μαζί 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε με ένα μυρολόι από τον Κίτσο Χαρισιάδη για τα θύματα, όπως βλέπω εδώ στην τηλεόραση, από το σεισμό στην Κολομβία, αλλά και για τα όσα διανύουμε όλο αυτό το διάστημα που ζούμε. Είναι αλήθεια πολλές τραγικές στιγμές. Η ανθρωπότητα οφείλει να μπει σε άλλη ρότα, αλλιώς θα ναυαγήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά η σημερινή έκλειψη βοηθάει σε αυτό, γιατί μας δείχνει πόση έλλειψη υπάρχει, πόσο σκοτάδι υπάρχει εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει φως. Το φως και το σκοτάδι δεν αποτελούν διάδα, δεν αντιμάχεται το ένα το άλλο. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο εκεί που δεν υπάρχει φως. Σκότος εστί η έλλειψη του φωτός. Αν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα, με περισσότερη θετική σκέψη και λιγότερη καταστροφικότητα.

Και από το Πογόνι θα πάμε στον Ασπροπόταμο με την κομπανία του Σάκη Ντόκου. Ο Σάκης Ντόκος που γεννήθηκε το 1947 στην Αμάραντο της Καλαμπάκας, στον Αμάραντο, από οικογένεια μουσικών, γιος του Νικολάου Ντόκου από το Μαλακάσι, εδώ σε μια ηχογράφηση που έκανε ο φίλος Κωνσταντίνος Τρικαλιώτης, μια ηχογράφηση στα σκέτα. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που έχει στείλει στα εξωτικά της παράδοσης. Η ηχογράφηση έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 2009.

Σάκης Ντόκο στο κλαρίνο και στο τραγούδι, Αλέξανδρος Ντόκο στο ακορντεόν και στο τραγούδι, Νίκος Ντόκο στο ντεφ και στο τραγούδι, Γιώργος Πελτέκης στη λαοτοκιθάρα και στο τραγούδι, σε αυτή την ηχογράφηση στα σκέτα, και πάμε να ακούσουμε και τον φιλοκρατή, τον Βασίλη Κέγκο. Ελπίζω να μας ακούει ο Βασίλης Κέγκος εκεί από τα Γιάννενα, αυτή η συνεργασία του με τον αείμνηστο Γρηγόρη Καψάλη.

Του Κίτσου η μάνα κάθονταν με τον Βασίλη Κέγκο στο τραγούδι, τον Γρηγόρη Καψάλη στο κλαρίνο, τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και τον Σωτήρη Καραγιάννη στον τέφι σε μια ηχογράφηση που έγινε το 1986 από τις σπουδαίες συνεργασίες του Βασίλη Κέγκου εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. 6066-439 και 6066-204 δεν κατάφερα ακόμα να σηκώσω τηλέφωνο, αλλά θα σηκώσω σε λίγο. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στο φίλο μας τον Κίτσο Τρύπο, που μόλις ακούσαμε αυτό το κλέφτικο τραγούδι του Κίτσου «Η μάνα κάθονταν», και να ανέβουμε πάνω στο Γαρδίκι που είναι πολύ όμορφο αυτές τις μέρες. Έχει δροσιές, έχει ποτάμια, έχει μουσικές, έχει επανασυνδέσεις, πανηγύρια, ωραίο φαγητό, όλα αυτά τα ωραία της παλιάς ωραίας Ελλάδας που τα ξαναθυμόμαστε τον Αύγουστο, διότι όλο το χειμώνα αυτά τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα.

Χαιρετίσματα εκεί πάνω στα Γρεβενά. Μας στέλνουν καθαρό αέρα και λέει θα μας στείλουν και τσίπουρα. Τα έχουμε κόψει εμείς λίγο τα. Δεν ξέρω, Μπάμπης εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά ούζω. Είναι μυτιλινιός. Τι να τον κάνουμε τον Μπάμπη. Πίνει ούζο. Εγώ προσωπικά έχω τελειώσει με το αλκοόλ. Αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι για σας που διασκεδάζετε με το ενόπνευμα. Καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο. Προσπαθώ να σηκώνω όσα μπορώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω και κάποια αιτήματα για τραγούδια τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε. Δεν μου αρέσει που με παίρνετε και μου λέτε καλό χειμώνα. Δεν μου αρέσει καθόλου να μου λέτε καλό χειμώνα 11 Αυγούστου, δηλαδή πραγματικά. Όχι, μετά τις 15 Οκτωβρίου, μετά τις 15 Οκτωβρίου να μου πείτε καλό χειμώνα. Δηλαδή θα ξαναφύγουμε, δεν θα μείνουμε εδώ. Θα φύγουμε όταν θα επιστρέφουν οι εκδρομείς. Θα πάρουμε κι εμείς σαν αποδημητικά πουλιά το δρόμο προς τον νότο. Προς το παρόν πολύ ωραία πανηγύρια να τα χαρείτε εκεί πάνω στα βουνά και τις δροσιές των βουνών.

Λοιπόν, τη μαυριδερούλα που ζήτησε ο φίλος ακροατής, στην αρχή σκέφτηκα δεν θα τη βάλω, γιατί μου ζητάτε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια οι ίδιοι άνθρωποι. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, βάζουμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια όταν έχουμε τόσα τραγούδια στη διάθεσή μας. Αλλά επειδή μου το ζήτησε και μια γλυκύτατη γιαγιούλα, όπως μου είπε, από το Περτούλι, θα την ακούσουμε σε ρυθμό τσάμικο με τη Θεοδοσία Στίγκα αυτή τη φορά.

Σήκωσε νιό μου και άνοιξε με το Βαγγέλη Δήμου από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. Χαιρετίζουμε και από τον αέρα τον κύριο Χρυσόστομο Μητροπάνο που μας πήρε τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τον άκουσε, άκουσε τον εαυτό του δηλαδή και συγκινήθηκε. Είχε να ακούσει πολύ καιρό το τραγούδι που παίξαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα έχετε προσφέρει στην εκπομπή μας με τις πολύ όμορφες συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και φυσικά σας περιμένω κύριε Μητροπάν να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή μαζί όποτε θέλετε, όποτε επιστρέψετε, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για τις σπουδαίες ηχογραφήσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής που συχνά πυκνά παρουσιάζουμε εδώ και από την εκπομπή μας. Λοιπόν, επειδή σήμερα έχω κέφια, στις δύσκολες μέρες λένε και τις απαιτητικές, όχι, θα πάμε στο PC. Θέλω να κάνω τη χάρη σήμερα, επειδή έχω κέφια, και στο φίλο ακροατή που ζήτησε Αλέκα Φραγκούλη, για να ευχαριστηθεί κι αυτός στις δυσκολίες. Λέμε που δεν υπάρχουν δυσκολίες, εμείς τα κάνουμε όλα δύσκολα, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Απλά μας βάζουν έτσι από πάνω το μικρόβιο, είναι ιός, η δυσκολία, η κατάθλιψη, όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες είναι μέγας ιός, μέγας ιός. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνουμε lockdown και να μην επιτρέπουμε στους υπόλοιπους ανθρώπους, συνανθρώπους να μας περνάνε τους βλαβερούς τους ιούς. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά που ζούμε στις μέρες, η κατάθλιψη, ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, το να θέλω εγώ να φαίνομαι πόσο πολύ δύσκολα τα έχω στη ζωή μου και τα λοιπά, όλο αυτό είναι ενεργειακός βαμπυρισμός. Προσπαθούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την κατάσταση να απορροφήσουν ενέργεια από τον διπλανό τους, κάνοντάς τον, βάζοντάς τον και αυτόν στην ίδια θέση με εκείνον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Όταν το καταλάβετε θα σας συμβούλευα να τους τοξικούς ανθρώπους να τους απομακρύνετε από τη ζωή σας και να παραμένετε εκεί στο βάθρο σας, στο κέντρο σας, όπως σας έχω ξαναπεί.

0: σου.
1: Όσοι ησυχάθηκαν για πόνο να γράφουν, αυτοί που στις πένες τους άφησαν το μελάνι να πήξει, από ένα στίχο θα πιαστούν. Από εκείνον τον πρωτόγονο κόσμο, πρωταγενή υλικό, θα αναζητήσουν ποίηση να ξαναγράψουν. Μήπως και η ελπίδα ξαναγεννηθεί. Από τον ακροατή Γιώργο Βλάχο, είδες τι ωραία τα κολλάμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι γιατί είμαστε κάτι σπουδαίο, αλλά γιατί είμαστε συγχρονισμένοι. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σας, να είστε καλά, καλή έκλειψη, έλλειψη όσων δεν χρειαζόμαστε πια στη ζωή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμι. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα διευκρίνησε το συνοαριθμό των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Στο μεταξύ, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ χθες εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πηδάλιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποιήσεις δυνάμεων που επιβλέπουν τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, το οποίο αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Εν αναμονή της απόφασης για την προδικαστική της αντιμετώπιση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας για εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχτεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το 5ο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Έχουμε αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου της Τουρκίας του Ερντογάν, και τα πρωτοσέλιδα εδώ που βλέπω είναι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις στην Τουρκία για τα F-35. Ο δε Ερντογάν έχουμε υπόσχεση, λέει, από τη ΣΥΠΑ για 5 αεροσκάφη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα. Έχουμε ασφαλώς την σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί πέρα, και ασφαλώς η Τουρκία θα επιδιώξει, όπως όλοι ξέρουμε, να αποκτήσει τους F-35, αυτά τα αεροσκάφη τα οποία θεωρούνται από τα πιο εξελιγμένα στον κόσμο, αλλά και άλλους πυράβλους SAMP-T, και να μπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την άμυνα. Λοιπόν, πέρα από αυτά όμως, εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα ξεκινήσω μετά από αυτό λέγοντας χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Λοιπόν, Οδυσσέας προέρχεται η λέξη από το Οδυσσέας, διασές, από ό,τι βλέπω εδώ. Είναι αγνώστου ετυμολογίας, προελληνικής προέλευσης. Η λέξη Οδύσσομαι σημαίνει μισό, αλλά υπάρχει και η λέξη Οδύρωμαι που σημαίνει θρηνό, πιθανόν να προέρχεται από αυτές τις, να έχει αυτές τις ρίζες. Τώρα όσον αφορά το Κυριάκο και την Κυριακή, προέρχεται από την ημέρα της εβδομάδας, την Κυριακή. Επίσης σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη, την μιλάνε κάπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική. Είναι μια γλώσσα η οποία έχει αρκετά στοιχεία αραβικών. Παλαιότερα χρησιμοποιείται η αραβική αλφάβητος, πλέον χρησιμοποιείται η λατινική αλφάβητος. Ανήκει στη ομάδα γλωσσών Μπαντού, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ακόμη λέει και το όνομα της γλώσσας είναι δάνειο, μπορεί να μεταφραστεί κατά προσέγγιση από τα αραβικά ως της ακτής. Ίσως γιατί οι άνθρωποι που τη μιλάνε στην Αφρική είναι αυτοί που κατοικούν την ανατολική ακτή της, βρίσκονται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αφρικής. Αυτά λοιπόν για τη λέξη Σουαχίλη. Από εκεί και πέρα ερχόμαστε πίσω στο χρόνο. 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Κατά σύμπτωση χθες διάβαζα ότι έξυπνοι μικονιάτες αποφάσισαν να λανσάρουν και μία σοκολάτα που την παρασκευάζουν εκεί με το όνομα Μύκονος, και από ό,τι είδα μάλιστα έχει σχήμα που ταιριάζει στο νησί, υπό την έννοια ότι έχει αυτό το πλακόστρωτο πάνω στη σοκολάτα σε σχήμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν την έχω φάει να σας πω αν αξίζει κιόλας, αλλά πάντως είναι μια πολύ έξυπνη μαρκετίστικη προσπάθεια. 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928, το ψωμί σε φέτες για τόσ λανσάρεται για πρώτη φορά από άρτοβιομηχανία του Τσίλικοθ του Μιζούρι, Συνωμένες Πολιτείες. 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μια πολύ σημαντική συνάντηση ήταν η Ολλανδία της εποχής με τον Γιώχαν Κρόιφ, τον Έσκενς και όλους αυτούς τους μεγάλους άσους του Άγιαξ της εποχής. Νομίζω είχε και κανένα δύο παίκτες από τη Φέγενορντ. Προηγήθηκε, από ό,τι θυμάμαι, με πέναλτι η Ολλανδία, αλλά ισοφάρισε και έβαλε 2 γκολ και πήρε το κύπελο τελικά η Γερμανία.
Νομίζω ότι ο σέντερ φορ της Εθνικής Γερμανίας τότε, ένας κοντούλης έτσι, χοντρούλης κάπως, λεγότανε Μίλερ, ήταν αυτός ο οποίος έβαλε τα δύο γκολ της Γερμανίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. 2019 έχουμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, οι οποίες σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Και στους ανθρώπους, οι οποίοι, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, Βλάντιμιρ Μακιαγκόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, ο γνωστός Ρώσος ποιητής, γεννήθηκε το 1893. 1936 έχουμε τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, του γνωστού Έλληνα τραγουδιστή και λιράρη. Νομίζω ότι θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του αμέσως μόλις πάμε σε μουσικό διάλειμμα. 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκη, Άγγλου μουσικού, του ντράμερ των Beatles. Και στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ονρί Νεσλέ, ο ελβετός επιχειρηματίας, ο ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής, την Νεσλέ, όπως την ξέρουμε σήμερα. 1908 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά φαινόμενα. Όπως διαβάζω εδώ πέρα, είχε γεννηθεί το 1859. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι. Ήδη ο Χρήστος Βουγιουκλάκης έχει έτοιμο ένα τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936. Το «Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά» είναι ένα από τα τραγούδια που φαντάζομαι αρέσουν και σε εσάς, αρέσει πολύ σε μένα τουλάχιστον. Πέρα από αυτό όμως, σήμερα δεν θα κάνουμε το γνωστό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Θα κάνουμε το ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία, την ελληνική ιστορία, και θα μιλήσουμε για 2-3 γεγονότα τα οποία την σημάδευσαν. Αναφέρομαι στην διάσκεψη του Λονδίνου του 1927 που άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και αργότερα το 1830 την ίδρυσή του, στην αρχή σαν αυτόνομο υποτελές φόρου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αργότερα ως ανεξάρτητο κράτος, το πρώτο ανεξάρτητο κράτος αν θυμάμαι καλά στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος στο Παγκόσμιο, ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως προανήγγυλα, η σημερινή μας εκπομπή δεν θα είναι ένα ταξίδι στην ομογένεια, θα είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία. Και συγκεκριμένα θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1827, όταν υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο κατά κάποιο τρόπο της ελληνικής ανεξαρτησίας, καθώς για πρώτη φορά οι μεγάλες δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, παρενέβησαν δυναμικά, ανοίγοντας το δρόμο αργότερα για την αυμαχία του Ναβαρίνου και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμη, έχουμε μαζί μας ακόμη μια φορά τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής, τον κύριο Αντώνη Κλάπ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο ευχαριστώ που είναι ακόμη μια φορά μαζί μας. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, σε καλωσορίζω ακόμη μια φορά και ευχαριστώ.
1: Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Αναφέρθηκα στην συνθήκη του Λονδίνου, υπογράφτηκε σαν χθες δηλαδή, το 1827, 6 Ιουλίου συγκεκριμένα, σε μια στιγμή που η Ελληνική Επανάσταση έπνε τα λίσθια, όπως ξέρουμε, στρατιωτικά τουλάχιστον, λόγω της επέλασης του Ιμπραήμ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πώς καταφέραμε να μετατρέψουμε μια στρατιωτική ήττα, γιατί περί αυτού πρόκειτο, σε ένα τέτοιο διπλωματικό θρίαβο? Τι συνέβη εκείνη την εποχή και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Η ευρωπαϊκή διπλωματία είχε ασχοληθεί με το ελληνικό ζήτημα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε η Επανάσταση δεν έμεινε ένα θέμα το οποίο απασχολούσε μόνο τους Έλληνες και τους Οθωμανούς, αλλά απασχόλησε ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν εξέσπασε η Επανάσταση, όταν ο Ιψηλάντης κήρυξε την Επανάσταση παρά των άβυρες ηγεμονίες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά σύμπτωση βρίσκονταν να συνεδριάζουν στο Λάιμπαχ. Στη σημερινή Λιουμπλιάνα δηλαδή της Σλοβενίας, τότε δεν υπήρχε Σλοβενία, ήταν κομμάτι της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, και εκεί αποφάσισαν να καταδικάσουν μεν φραστικά την Επανάσταση, αλλά να μην πάρουν κάποιο μέτρο για την πάταξή της με στρατιωτικά μέτρα, κάτι που έκαναν στις περιπτώσεις των Επαναστάσεων στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ιταλική Χερσόνησο, που ξέσπασαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο η Ελληνική Επανάσταση πήρε μια μεγάλη ανάσα, διότι αν οι μεγάλες δυνάμεις είχαν πάρει την απόφαση να αντικαταστήλουν στρατιωτικά, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε διαλυθεί πριν ακόμα ξεκινήσει καλά-καλά. Οφείλω να πω ότι σε αυτή την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων να μην καταστήλουν δηλαδή στρατιωτικά την Ελληνική Επανάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος εκπροσωπούσε τη Ρωσία στο συνέδριο του Λάιμπαχ ως ένας από τους δύο υπουργούς εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και φρόντισε να κινηθεί παρασκηνιακά και έτσι να την διασώσει την Ελληνική Επανάσταση. Παρόμοια ήταν και η απόφαση που λήφθηκε ένα χρόνο μετά στο συνέδριο της Βερόνας, όπου εκεί και πάλι ναι μεν οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιδοκίμασαν την Επανάσταση, αλλά δεν πήραν και κάποιο δραστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της. Εκείνο που προσδιορίσε περισσότερο τις διεργασίες γύρω από το ελληνικό ζήτημα ήταν η αντιπαλότητα δύο μεγάλων δυνάμεων που είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα στην περιοχή. Mm-hmm. Η μία ήταν η Ρωσία και η άλλη ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Η Ρωσία παραδοσιακά ήθελε να κατέλθει στη Μεσόγειο και έτσι αντιμετώπιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως εμπόδιο, δεδομένου ότι οι Οθωμανοί έλεγχαν τα στενά του Βοσπόρου και του Δαρδανελίων και επομένως δεν επέτρεπαν στους Ρώσους να έχουν πρόσβαση στις θερμές θάλασσες. Από την άλλη, οι Βρετανοί έβλεπαν με μεγάλη ανησυχία την προοπτική της ρωσικής καθόδου στη Μεσόγειο, οι ίδιοι κυριαρχούσαν στη θάλασσα και επομένως αντιμετώπιζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία θετικά, υπό την έννοια ότι το εμπόδιο που έβαζε απέναντι στη Ρωσία ήταν εποφελία των Βρετανικών συμφερόντων. Έτσι ξεκίνησε ένας διαγωνισμός, να το πούμε έτσι, ένα παιχνίδι ντόμινο μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας. Οι Ρώσοι είδαν με συμπάθεια την προοπτική οι ίδιοι να πρωτοστατήσουν στη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους ή περισσότερων του ενός ελληνικών κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη διπλωματική πρωτοβουλία για την ίδρυση ελληνικού κράτους προήλθε από τη ρωσική πλευρά. Είναι το περίφημο σχέδιο των τριών τμήματων, το οποίο κατατέθηκε...
0: Τι ήθελαν δηλαδή ακριβώς οι Ρώσοι να γίνει?
1: Οι Ρώσοι ήθελαν τη δημιουργία όχι ενός ενιαίου ελληνικού κράτους, αλλά τριών αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών. Η μία θα απλωνόταν στη Δυτική Ελλάδα, η άλλη στην Ανατολική Ελλάδα και η τρίτη στην Νότια, Πελοπόννησο και Κρήτη δηλαδή. θα υπήρχαν τρεις διαφορετικές επικράτειες, όπως υπήρχαν οι παραδουνάβιες ηγεμονίες, και αυτές θα είχαν κοινή εκπροσώπηση μεν ενώπιον του Σουλτάνου, δεν θα ήταν ανεξάρτητα κράτη, θα ήταν αυτόνομες φόρου υποτελείς επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά με μεγάλη εσωτερική αυτοδιοίκηση. Οι Ρώσοι μέσω αυτού του σχεδίου ήλπιζαν ότι θα δημιουργήσουν τρεις πολύ αδύναμα αυτόνομα ελληνικά κράτη, τα οποία μοιραία θα προσκολώνται στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Θα ήταν δηλαδή εξαρτήματα της ρωσικής πολιτικής και έτσι με έμεσο τρόπο θα αποκτούσαν πρόσβαση στη Μεσόγειο. Αυτή η προοπτική δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, κυρίως για τη Μεγάλη Βρετανία, και έτσι το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Έγινε αυτή η πρόταση?
1: Αυτή έγινε τον Ιανουάριο του 1824.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σχετικά πολύ νωρίτερα από, από τη συνθήκη του 1827, αλλά δρομολόγησε αυτές τις διαδικασίες για τον εξής λόγο. Οι Βρετανοί ανησύχησαν πολύ για το ενδεχόμενο ένα μελλοντικό ρωσικό σχέδιο να επιτύγχανε, και έτσι ξεκίνησαν μια προσπάθεια να συνεννοηθούν με τη Ρωσία, προκειμένου το όποιο επόμενο σχέδιο λύσης να ήταν κοινό βρετανορωσικό, να μην ήταν δηλαδή μόνο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Αγίας Πετρούπολης. Και πράγματι έτσι έγινε. Την άνοιξη του
0: 1800... Γαλλία τι ρόλο έπαιζε σε όλο αυτό?
1: Η Γαλλία μέχρι το 1827 είχε σχετικά περιορισμένο ρόλο, δεν είχε μπορέσει να μπει έτσι δυναμικά στο παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει βγει πληγωμένη από την ήττα των Ναπολεόντιων πολέμων και ακόμα προσπαθεί να αναλάβει δυνάμεις. Η Γαλλία επέστρεψε τυπικά στη χωρία των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων το 1818. Επομένως, όταν ξεκινάει η Επανάσταση, είναι ακόμα πολύ, πολύ φρέσκο το παρελθόν της ήττας των Ναπολεόντιων πολέμων, και η Γαλλία μέσω και της ελληνικής υπόθεσης προσπαθεί να ξαναμπεί στο διπλωματικό προσκήνιο και εν μέρει θα τα καταφέρει. Το 1826, την άνοιξη του 1826, η Βρετανία και η Ρωσία υπογράφουν το πρωτόκολλο της Πετρούπολης. Μια διμερή βρετανορωσική συμφωνία που υπογράφεται στην Αγία Πετρούπολη και η οποία έχει τεράστια σημασία για την ελληνική υπόθεση. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα διεθνές διπλωματικό κείμενο, σε μια διεθνή συνθήκη δηλαδή, αναγράφεται η λέξη Ελλάς. Προσδιορίζεται δηλαδή και το όνομα του κράτους. Δηλαδή, Ρωσία και Βρετανία λένε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ελληνική επικράτεια, αυτόνομη, όχι ανεξάρτητη, φόρου υποτελής στο Σουλτάνο, η οποία όμως θα λέγεται Ελλάς, και σε αυτήν οι Έλληνες θα έχουν το δικαίωμα της εσωτερικής τους αυτοκυβέρνησης, αφού πληρώνουν βέβαια τον φόρο υποτέλειας που θα τους αναλογεί υπέρ του Σουλτάνου.
0: Έπαιξε κανένα ρόλο εκεί πάλι ο Καποδίστριας αυτό?
1: Όχι, ο Καποδίστριας δεν παίζει ρόλο σε αυτό, γιατί πια έχει φύγει από το προσκήνιο. Έχει εγκαταλείψει την ρωσική διπλωματία, ιδιωτεύει πια στην Ελβετία. Περισσότερο είναι βρετανική πρωτοβουλία παρά ρωσική πρωτοβουλία. Οι Ρώσοι ανταποκρίνονται θετικά στις βρετανικές προτάσεις παρά το αντίστροφο. Το ενδιαφέρον του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, εκτός του ότι μιλάει για την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, είναι ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησης στις διατάξεις του πρωτοκόλλου και όποιας άλλης μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης ενδιαφερθεί. Τρεις ακόμα είναι οι δυνάμεις οι μεγάλες, πριν της Βρετανίας και της Ρωσίας, είναι η Γαλλία, είναι η Αυστρία του Μέτερνιχ και είναι και η Προσία. Ακόμα δεν έχει ιδρυθεί γερμανικό κράτος, αλλά υπάρχει ως ένα από τα γερμανικά κράτη το πιο ισχυρό, η Προσία.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά τα τρία τελικά θα ανταποκριθεί μόνο η Γαλλία. Η Αυστρία δεν ήθελε να μπλέξει στην υπόθεση. Ο Μέτερνιχ έβλεπε με μεγάλη αντιπάθεια την Ελληνική Επανάσταση. Οι Γερμανοί, οι Πρόσοι δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα βαλκανικά ζητήματα και επομένως έμειναν στο περιθώριο. Οι Γάλλοι, αντίθετα, μεσογειακή δύναμη καθώς ήταν, διέβλεψαν μια ευκαιρία για την προώθηση και των δικών του συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έτσι καταλήξαμε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 1827, στη σύναψη αυτής της συνθήκης του Λονδίνου, που πια ήταν τριμερής. Βρετανία, Ρωσία και Γαλλία συνυπέγραψαν μια διεθνή συνθήκη που στην πραγματικότητα επαναλάμβανε όλους τους όρους του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, δηλαδή για την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους κτλ. Αλλά είχε και μια επιπλέον πρόβλεψη.
0: Μυστικό άρθρο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ήταν μια συμφωνία μεταξύ των τριών που έλεγε ότι σε περίπτωση που οι Έλληνες και οι Οθωμανοί δεν αποδεχθούν τους όρους του πρωτοκόλλου, δηλαδή δεν καταθέσουν τα όπλα και αποδεχθούν την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, τότε οι τρεις χώρες, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, έχουν τη δυνατότητα να
0: επιβάλλουν.
1: Αρχίσουν και βία ακόμα,
0: να επιβάλλουν.
1: Βία, να επιβάλλουν τη διά της βίας τους όρους του πρωτοκόλλου. Αυτό ήταν πολύ θετικότερο για τους Έλληνες παρά για τους Οθωμανούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 1827 η Ελληνική Επανάσταση είχε σχεδόν κατασταλεί. Έχουμε μεσολαβήσει περίπου 2 χρόνια εκστρατείας του Ιμπραήμ, έχει επικρατήσει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, έχει πέσει το Μεσολόγγι, είναι ελάχιστα τα φρούρια τα οποία βρίσκονται στα χέρια των Ελλήνων και η Επανάσταση μοιάζει να πνέει τα λίστια.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη σε διακόπτω,
1: παρακαλώ.
0: Αυτό δείχνει ότι, γιατί όλα αυτά τα γνώριζαν ασφαλώς οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να χάσουν την ευκαιρία, στο πούμε έτσι, να ιδρυθεί το νέο ελληνικό.

0: Δανείοι θεωρούσαν ότι αυτό το κράτος, επειδή θα ήταν πολύ μικρό, φτωχό, αδύναμο, αλλά ταυτόχρονα περικυκλωμένο από θάλασσα, θα προσκολάτω αργά ή γρήγορα στην ναυτική δύναμη που έλεγχε την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Γάλλοι είδαν μια ευκαιρία να επανέλθουν στο διπλωματικό προσκήνιο της Ευρώπης μετά τη μεγάλη τους ήττα στους Ναπολεόντιους πολέμους. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους είχε την πρόθεση να εμπλακεί στο ελληνικό ζήτημα. Τελικώς όλο αυτό ωφέλησε, εκτός από τις μεγάλες δυνάμεις βέβαια, και τους ίδιους τους Έλληνες, διότι την ώρα που η Επανάσταση κατέρεε, τους δόθηκε μια σανίδα σωτηρίας, ένα χέρι που ήρθε από μηχανής θεός, ας πούμε, να τους τραβήξει από το βάροθρο και να τους φέρει στην επιφάνεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγες εβδομάδες πριν υπογραφεί η συνθήκη του στο Λονδίνο, οι Έλληνες, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη στην οποία έχουν βρεθεί, έχουν εκλέξει ως κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Η Καποδίστρια εκλέγεται λίγο πριν υπογραφεί η συνθήκη του Λονδίνου και τελικά θα έρθει στην Ελλάδα λίγους μήνες αφού το εφαρμόζεται και όλα στη συνθήκη του Λονδίνου και παίρνει και μορφή στρατιωτικής επέμβασης με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Και ήθελα εδώ να ρωτήσω το εξής. Το 1827 η συνθήκη, όπως είπες, μιλούσε για μια αυτόνομη Ελλάδα αφού υποτελεί στο Σουλτάνο. Πώς φτάσαμε μέσα σε 3 χρόνια με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 στην πλήρη και κυρίαρχη ανεξαρτησία?
0: Το σημείο καμπής, το πρώτο σημείο καμπής, είναι η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Και το φθινόπωρο του 1827, κατ' εφαρμογή της συνθήκης του Λονδίνου, οι τρεις δυνάμεις που την έχουν υπογράψει, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, στέλνουν ναυτικές μοίρες στην Πελοπόννησο. Με σκοπό όχι να πολεμήσουν, αλλά να κάνουν αυτό που λέγανε τότε τη διπλωματία της κανονιοφόρου, δηλαδή επίδειξη της σημαίας τους στον Ιμπραήμ, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να αντισταθούν, και να αναγκάσουν τον Ιμπραήμ να αποδεχθεί τους όρους της συνθήκης χωρίς να πολεμήσουν εναντίον του. Πίστεψαν δηλαδή ότι μόλις ο Ιμπραήμ δει τους στόλους τους τρεις, τον ρωσικό, τον γαλλικό και τον βρετανικό, θα καταλάβει ότι η διαφορά είναι τεράστια και δεν θα προβάλλει καμία αντίσταση. Οι στόλοι έφτασαν στο Ναυαρίνο, στην Πύλο δηλαδή, και ήταν να βλοχούσε ο στόλος του Ιμπραήμ. Και ενώ δεν είχαν πρόθεση να ναυμαχήσουν εναντίον του Ιμπραήμ, από μία παρεξήγηση και από μία ανταλλαγή πυρών που δεν ήταν ακριβώς προσχεδιασμένη, προέκυψε μία μικρή αψιμαχία, η οποία μέσα σε λίγη ώρα κατέληξε σε ναυμαχία.
1: Αληθεύει ότι σε αυτό που περιγράφει σαν αψιμαχία είναι ότι ο επικεφαλής ναύαρχος, ο Βρετανός, ο Κόδρινγκτον, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ο Κόδρινγκτον.
1: Ήταν αυτός ο οποίος έστειλε μία αντιπροσωπεία να μιλήσει με τους Τουρκαλβανούς, τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους εκεί πέρα, ας πούμε. Και μέσα σε αυτούς είχε και ένα μεταφραστή ο οποίος ήταν Έλληνας. Ισχύει
0: ήταν
1: αυτό.
0: Έλληνας. Υπήρχε και ένας Έλληνας. Το επεισόδιο προέκυψε επειδή η αντιπροσωπεία που έστειλε ο Κόδρινγκτον ήταν ο επικεφαλής των τριών στόλων, τον αρχινάβαρχος, γιατί υπήρχαν και άλλοι δύο ναύαρχοι, ένας της Ρωσικής και ένας της... ήταν ο Δεριγνή από πλευράς Γαλλίας. Ο Χέιδεν από ρωσικής πλευράς. Ο Χέιδεν δεν ήταν Ρώσος, ήταν Ολλανδός στην πραγματικότητα, αλλά την εποχή εκείνη συνηθιζόταν πολλές φορές να υπάρχουν και ανώτεροι αξιωματικοί από τρίτες χώρες που υπηρετούσαν στις υπόλοιπες. Ο Κόδρινγκτον ως επικεφαλής των τριών είχε αναλάβει και την διαπραγμάτευση με τον Ιμπραήμ. Λογικό ήταν αυτό. Έστειλε μία αντιπροσωπεία. Καθώς η αντιπροσωπεία επέστρεφε, οι Τουρκοαιγύπτιοι θεώρησαν σκόπιμο να την πυροβολήσουν, ας πούμε, και υπήρξε μία εκεί μικρή αψιμαγία. Ο Κόδρινγκτον θεώρησε ότι...
1: Νομίζω ότι τον σκοτώσανε τον Έλληνα.
0: Σκοτώσαν
1: τον Έλληνα μεταφραστή.
0: Ναι. Ισχύει. Ο Κόδρινγκτον θεώρησε ότι αυτό ήταν μεγάλη απρέπεια από την πλευρά, από την πλευρά του Ιμπραήμ, ότι είχε δηλαδή παραβιάσει κάθε έννοια διπλωματίας και τα λοιπά, και αμέσως μετά έδωσε εντολή να ανοίξουν τα κανόνια πυρ εις βάρος του Ιμπραήμ, και μέσα σε λίγα λεπτά ο στόλος του Ιμπραήμ βυθίστηκε σχεδόν ολοσχερός. Ήταν η καταστροφή απόλυτη. Η χαρακτηριστικό της... και τη ψυχοσύνθεση του Κόδρινγκτον και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον Ιμπραήμ είναι ότι όταν έφτασε στο Ναυαρίνο και έστειλε τα πρώτα μηνύματα στον Ιμπραήμ και ο Ιμπραήμ το απέντησε με μεγάλη αφάβεια, στο πούμε έτσι, στα μάτια του Κόδρινγκτον, ο Κόδρινγκτον του είπε ότι εγώ έχω έρθει

0: για να δώσω εντολές και όχι για να πάρω εντολές. Θεωρούσα ότι αυτά που θα έλεγε ο Ιμπραήμ έπρεπε να τα κάνει στο 100% και δεν δεχόταν συζήτηση. Και όταν αισθάνθηκε προσβεβλημένος, διέταξε την καταναυμάχηση, την καταβήθηση του Τούρκο-Αιγυπτιακού στόλου. Είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο Βρετανός, μάλλον ο Γάλλος και ο Ρώσος ναύαρχος παρασημοφορήθηκαν από τις κυβερνήσεις τους. Ο Βρετανός επιπλήχθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση για αυτό που είχε κάνει. Ο Κόδρεφτον, διότι δεν είχε, όντως δεν είχε εντολή να κάνει αυτό που έκανε. Το έκανε καθ' υπέρβαση των εντολών του και η Βρετανική κυβέρνηση θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο είχε θέσει σε κίνδυνο τα βρετανικά συμφέροντα στη Μεσόγειο. Γιατί ο στόχος δεν ήταν να καταστραφεί ο Ιμπραήμ, ο στόχος ήταν να φύγει ειρηνικά από την, από την Πελοπόννησο, έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία, εν πάση περιπτώσει, στην μεταπολεμική κατάσταση. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου είναι σίγουρα σημείο καμπής, διότι πια δρομολογεί την ίδρυση ελληνικού κράτους χωρίς αμφιβολία. Οι Οθωμανοί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αντιστέκονται ακόμη, δηλαδή δεν θέλουν να αποδεχθούν τη μοίρα τους, αλλά είναι πια βέβαιο ότι δεν μπορούν και να την αποφύγουν. Θα μεσολαβήσει και ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος.
1: Αληθεύει ότι σε αυτή την περίοδο οι Γάλλοι έστειλαν ένα στράτευμα στην Πελοπόννησο.
0: Εκστρατευτικό σώμα, ναι. Υπό τον στρατηγό Μεζόν. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας έρχεται στην Ελλάδα αρχές του 1828, δηλαδή περίπου 2-3 μήνες μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και ένα από τα πράγματα που θέλει να κάνει είναι να σταλεί στην Πελοπόννησο διεθνές εκστρατευτικό σώμα, πολυεθνική δύναμη, σαν Γιαννόκρανη δηλαδή, να το σκεφτούμε σήμερα, δεν υπάρχει τότε αυτή η ιδέα, αλλά πόσο προχωρημένη είναι η σκέψη του, πολυεθνική δύναμη, βρετανικός, γαλλικός και ρωσικός στρατός ταυτόχρονα, για να βεβαιωθούν ότι θα εγκαταλείψει ο Ιμπραήμ την Πελοπόννησο. Θα καθαριστεί δηλαδή η Πελοπόννησος από τις ξένες δυνάμεις, από τις τουρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις. Αυτή η ιδέα του Καποδίστρια έχει και μια μεγάλη διπλωματική σημασία, διότι υπολόγιζε, σωστό ήταν αυτό, ότι από τη στιγμή που θα αποβιβαστούν βρετανικά, γαλλικά και ρωσικά στρατεύματα στην Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να φύγει. Δεν θα έχει δυνατότητα να αντισταθεί, ούτε θα μπορεί να επιβάλλει για τα αφρικά τελεσμένα, και ότι αυτή θα είναι η τελική εγγύηση για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Τελικά οι Βρετανοί και οι Ρώσοι δεν θα δεχθούν να στείλουν στρατό, θα δεχθούν όμως οι Γάλλοι. Και έτσι δεν θα είναι μεν πολυεθνική δύναμη, θα είναι μια αμιγώς γαλλική, ένα αμιγώς γαλλικό εκστρατευτικό σώμα που θα φτάσει στην Πελοπόννησο, αλλά που και αυτό θα κάνει την ίδια δουλειά. Δηλαδή θα εκαθαρίσει πράγματι την Πελοπόννησο από τα υπολείμματα του τουρκο-αιγυπτιακού στρατού.
1: Συγκρούστηκαν οι Γάλλοι με τους...
0: Ενίοτε, ναι, είχαν και επεισόδια με τους, τουρκο-αιγυπτίους. Δεν ήταν δηλαδή τελείως ανέμακτη και φιλική.
1: Το λέω αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ, στο στρατό του Ιμπραήμ υπηρετούσαν και Γάλλοι αξιωματικοί.
0: Γάλλοι αξιωματικοί, ναι. Οι Γάλλοι αξιωματικοί αυτοί βέβαια ήταν μισθοφόροι του Ιμπραήμ. Επομένως δεν λειτουργούσαν με την έννοια της εθνικής τους, ας πούμε, τοποθέτησης, αλλά με βάση την αμοιβή που λάμβαναν από τον Ιμπραήμ και από τον πατέρα του Ιμπραήμ, τον Μοχάμεντ Άλι. Οι Γάλλοι αξιωματικοί του στρατού του Ιμπραήμ ήταν κατά τεκμήριο βετεράνοι των Ναπολεόντιων πολέμων. Άρα άνθρωποι με πολύ μεγάλη στρατιωτική και πολεμική εμπειρία, ικανότατοι αξιωματικοί και οι οποίοι είχαν οργανώσει ολόκληρο το στράτευμα του, ολόκληρη στρατιά την τουρκο-αιγυπτιακή. Ένας από τους λόγους που αυτή η στρατιά είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες ήταν ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένοι από τους Γάλλους αξιωματικούς και πολύ καλά εξοπλισμένοι ταυτόχρονα. Δηλαδή οι Γάλλοι αξιωματικοί του Ιμπραήμ ήταν εκείνοι που έφεραν όλες τις νέες μεθόδους, όλα τα νέα όπλα, όλες τις νέες τακτικές για να τις αξιοποιήσει ο Ιμπραήμ στο πεδίο της μάχης.
1: Ναι. Τώρα, κοιτώντας πίσω σε όλα αυτά τα οποία περιέγραψες, γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει τάση είτε να υπερτιμάται ή να υποτιμάται η εγχώρια προσπάθεια και να υπερτονίζεται ή να υποτιμάται επίσης ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων εκείνης εποχής, σε εκείνο το γεγονός. Ποια είναι η δικιά σου ιστορική αποτίμηση για το realpolitik των ξένων δυνάμεων έναντι του ελληνικού αίματος στην προκειμένη περίπτωση?
0: Νομίζω ότι είναι λάθος να το βλέπουμε διαζευκτικά. Δηλαδή να λέμε ότι ή οι Έλληνες τα κάθεναν όλα μόνοι τους ή ότι όλα τα οφείλουν στις μεγάλες δυνάμεις. Και τα δύο έπρεπε να συνυπάρξουν για να προκύψει το θετικό αποτέλεσμα της ίδρυσης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Δηλαδή Είναι αλήθεια ότι χωρίς την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, η Ελληνική Επανάσταση κατά πάσα πιθανότητα το 1827 θα είχε κατασταλεί. Το πολύ στις αρχές του 1828. Αλλά η παρέμβαση των ξένων δυνάμεων δεν θα είχε γίνει ποτέ αν δεν είχε προηγηθεί η ίδια η Επανάσταση. Οι προσπάθειες των Ελληνών, οι νίκες τους, οι θυσίες τους, το γεγονός ότι προκάλεσαν το μεγάλο φιλελληνικό ρεύμα στην Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Άρα είναι αλήθεια, ναι, ότι οι μεγάλες δυνάμεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, αλλά χωρίς τον αγώνα των ίδιων των Ελλήνων καμία παρέμβαση δεν θα είχε προκύψει, όπως δεν είχε προκύψει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις και τα συμφέροντά τους δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά το 1821, πήγαν και το 1820 και το 1819. Έπρεπε επομένως και το ένα να συμβεί, η επανάσταση των Ελλήνων, και το άλλο να συμβεί, το διεθνές ενδιαφέρον για το ελληνικό ζήτημα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Ήταν κάτι που έτσι συνέβαινε εκείνη την εποχή, παντού όπου προέκυπταν παρόμοια γεγονότα.
1: Ναι. Τώρα, η ανεξαρτησία του 1830 ήρθε με το τίμημα της Επιτροπίας και των Προστάτηδων Δυνάμεων, όπως λέμε. Θεωρείτε ότι οι δομικές αδυναμίες του νέου ελληνικού κράτους, τα πρώτα του βήματα τουλάχιστον, όπως ήταν τα δάνεια, ο διχασμός και τα λοιπά, ήταν αποτέλεσμα αυτής της εξάρτησης?
0: Η ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι άμεσα συναρτημένη με τις αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί εκείνες ήταν που τελικά ίδρυσαν το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η διπλωματική πραγματικότητα. Λέμε ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο κράτος το 1830. Σωστό είναι αυτό. Με βάση το πρωτόκολλο του Λονδίνου, ένα από τα πολλά πρωτόκολλα που υπογράφηκαν στο Λονδίνο. Αλλά το πρωτόκολλο αυτό το υπέγραψαν τρεις μεγάλες δυνάμεις. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία. Δεν το υπέγραψε η Ελλάδα. Δεν το υπέγραψε καν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την οποία έπαιρναν το έδαφος και το έδιναν στην Ελλάδα. Δείχνει αυτό ότι στην αντίληψη της διπλωματίας εκείνου του καιρού ήταν οι μεγάλες δυνάμεις που αποφάσιζαν και οι μικρότερες δυνάμεις ήταν εκείνες οι οποίες εφάρμοζαν τις προηλυμένες αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων, όταν φτάναν τέλος πάντων τα πράγματα στην τελική τους διαμόρφωση. Οι τρεις δυνάμεις αυτοανακηρύχθηκαν και προστάτηδες δυνάμεις του ελληνικού κράτους. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι είχαν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές του υποθέσεις όταν το έκριναν σκόπιμο, αλλά ταυτόχρονα εγγυούνταν την ανεξαρτησία του και την εδαφική του ακεραιότητα. Αυτές ήταν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το πρώτο ήταν μια εξάρτηση από τον ξένο παράγοντα. Ναι. Αφού έχουν δικαίωμα τρεις χώρες να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της Ελλάδας, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ανεξαρτημένη, αλλά υπό κυδαιμονία δε. Περί αυτού επρόκειτο. Για να έχουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και σε βάθος χρόνου. Η κυδαιμονία των προστατηδών δυνάμεων υφίστατο τυπικά μέχρι το 1920. Το 1920 η Βρετανία και η Γαλλία διακήρυξαν ότι δεν ήταν πια προστάτητες δυνάμεις στο ελληνικό κράτος. Κράτησε 100 χρόνια σχεδόν. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και κάθε φορά που παρενέβαιναν σε εσωτερικές υποθέσεις στην Ελλάδα, το έκαναν στο όνομα των συμφωνιών που είχαν συνάψει οι ίδιες μεταξύ τους. Από ένα παράδειγμα, όταν ο Όθων εκθρονίστηκε το 1862, ο επόμενος βασιλιάς επιλέγει από τις προστάτητες δυνάμεις. Ναι. Η λογική είναι ότι αυτές αποφασίζουν για το ελληνικό κράτος. Όταν το 1917 εκθρονίστηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος, αυτό έγινε ρητά με βάση τα προνόμια που είχαν εις προστασία των εγγύσεων κτλ. Οι ίδιες οι δυνάμεις εξασφαλίσει για τον εαυτό τους. Θέλω να πω ότι τα χρησιμοποίησαν αυτά τα προνόμια, δεν ήταν απλώς θεωρητικές καταθέσεις. Από την άλλη, το γεγονός ότι εγγυούνταν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους σήμαινε ότι η Ελλάδα θα συνέχιζε να υπάρχει παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ πιο αδύναμη απέναντι στον έναν και μόνο γείτονα που είχε τότε, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πάλι αυτό δεν ήταν σχήμα θεωρητικό, επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Την πρώτη φορά που η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πολεμικά αντιμέτωπη, 1897. Το 1897 και συνετρίβει ο ελληνικός στρατός, η προέλαση των Οθωμανών σταμάτησε λόγω της παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες διαμήνυσαν στους Οθωμανούς ότι δεν θα ανέχονταν τη διάλυση του ελληνικού κράτους, ούτε θα ανέχονταν τον εδαφικό του διαμελισμό, και οι ίδιες ήταν εκείνες που διαπραγματεύτηκαν τους Οθωμανούς τη συνθήκη ειρήνης που υπογράφηκε τελικά στα τέλη του 1897 στην Κωνσταντινούπολη, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν έχασε εδάφη παρά ελάχιστα συνοριακούς θύλακες υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της επιβλήθηκε βέβαια πληρωμή μεγάλης πολεμικής αποζημίωσης για να ικανοποιηθούν και οι Οθωμανοί. Άρα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Παρέμβαση από τη μια, εγγύηση της ανεξαρτησίας από την άλλη, και αυτό πάλι δεν είναι πρωτοφανές, ούτε μοναδικό φαινόμενο. Από ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ελλάδα ιδρύεται το 1830 ως ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρίζεται διεθνώς δηλαδή η ανεξαρτησία της. Την ίδια χρονιά ιδρύεται και το Βέλγιο ως ανεξάρτητο κράτος, με διαδικασίες που σε πολλά μοιάζουν με την, με την ελληνική περίπτωση. Δηλαδή και εκεί υπάρχει η παρέμβαση του ξένου παράγοντα και εκεί υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Ένας από τους λόγους που ιδρύεται το Βέλγιο είναι η βρετανική επιθυμία, το στενό της μάχης στη μία του πλευρά τουλάχιστον, στη μία του έξοδο, να μην ελέγχεται από μια μεγάλη δύναμη, δηλαδή από τη Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα και εκεί τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μην νομίζουμε ότι η ελληνική περίπτωση είναι κάτι το εξαιρετικό, το μοναδικό, το διαφορετικό από ό,τι ίσχυε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, μια άλλη ερώτηση. Αν κοιτάξουμε το χάρτη του 1830, η Ελλάδα ήταν ένα μικρό κράτος που σταματούσε νομίζω στη γραμμή Αμβρακικού, Παγασιτικού, κάπου εκεί, έτσι. Κατά πόσο η συνθήκη του Λονδίνου έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα υλοποίηση της μεγάλης ιδέας που λέμε?
0: Η ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι ουσιαστικά σηματοδοτεί και την απαρχή της μεγάλης ιδέας για τον εξής απλό λόγο. Το ελληνικό κράτος είχε μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Πολύ μικρό καθώς ήταν, για να καταλάβουμε, είναι περίπου το 1/3 της σημερινής Ελλάδας. Είναι Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, Εύβοια και Σποράδες. Αυτό είναι όλο. Έχει στους κόλπους του όλους και όλους 750.000 ανθρώπους. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Πολύ μικρό και σχεδόν ακατοίκητο. Άρα αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι παράδοξη. Η Ελληνική Επανάσταση έχει κατά κάποιον τρόπο επιτύχει, καταλήγει στην ίδρυση ελληνικού κράτους, ανεξάρτητου μάλιστα, αλλά δεν έχει απελευθερώσει τον ελληνικό πληθυσμό. Ένα κλάσμα των Ελλήνων απελευθερώνεται. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία, εξακολουθούν να είναι υπόδουλοι κατά βάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπάρχουν και οι Επτανείς οι οποίοι ανήκουν στους Βρετανούς. Αλλά ο μεγάλος όγκος του ελληνικού πληθυσμού στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κύπρο, εξακολουθεί να είναι υπό Οθωμανικό ζυγό. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί η εξής παράδοξη κατάσταση, να έχει απελευθερωθεί ένα μικρό κομμάτι του ελληνισμού και μάλιστα όχι το πιο προοδευμένο, ούτε το πιο πλούσιο, ούτε το πιο καλλιεργημένο από άποψη πολιτιστική κτλ. Τα μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη κτλ., εξακολουθούν να βρίσκονται υποξένη κατοχή. Η Αθήνα του 1830 είναι ένα ασήμαντο
1: αλβανοχώρι που λέμε.
0: Ένα χωριό μικρό, ασήμαντο και που σχεδόν κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό που σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως το κέντρο, ας πούμε, στην καρδιά του ελληνισμού, δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο το 1830, και αυτός είναι ο λόγος που σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους διατυπώνεται η μεγάλη ιδέα. Λέμε ότι τη μεγάλη ιδέα πράγματι τη διατύπωσε το 1844 ο Κολέτης. Είναι μια ομιλία που έκανε στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά εκείνος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να κωδικοποιήσει πράγματα που ήδη υπήρχαν. Δηλαδή τη μεγάλη ιδέα μπορεί να τη δει κάποιος πολύ καθαρά και στην σκέψη του Καποδίστρια, για παράδειγμα. Φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα ο Καποδίστριας, τέλη του 1827, έχει εκλεγεί κυβερνήτης, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα. Η Βρετανική κυβέρνηση του στέλνει ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο του ζητάει να παρουσιάσει τις θέσεις, τις δικές του κυβερνήτη, δηλαδή τις ελληνικές θέσεις, σε μια σειρά από ζητήματα. Για να ξέρει και η Βρετανική κυβέρνηση ποιον έχει να κάνει και ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις. Ένα από τα ερωτήματα που τίθεται στον Καποδίστρια είναι πώς βλέπει τα σύνορα της Ελλάδας. Ποια θα είναι αυτή η επικράτεια η ελληνική, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί. Και ο Καποδίστριας λέει ότι τα σύνορα της Ελλάδας προσδιορίζονται από τις θυσίες που έχουν γίνει των Ελλήνων, δηλαδή εκεί που έχει γίνει η Επανάσταση, εμείς διεκδικούμε το έδαφος, προσδιορίζονται όμως και από την ιστορία, δηλαδή εκεί που έχουμε ιστορικούς τίτλους, θεωρούμε ότι είναι Ελλάδα, προσδιορίζεται και από τον πληθυσμό, εκεί που κατοικούν Έλληνες. Και με ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Καποδίστριας λέει ότι τα σύνορα που έχει στο μυαλό του είναι στην κυρίως Ελλάδα, αν θα φανταστούμε να ξεκινάνε λίγο απέναντι από την Κέρκυρα, περίπου εκεί που είναι και σήμερα τα ελληνικά σύνορα, και να φτάνουν μέχρι τον Όλυμπο, λέει ότι στην Ελλάδα πρέπει να ανήκουν όλα τα νησιά του Αιγαίου, και η Κρήτη και η Κύπρος όμως που είναι εκτός Αιγαίου, και θα πρέπει να ανήκει και η, μικρά, και η Δυτική Μικρά Ασία. Δηλαδή είναι περίπου το σχήμα που φτιάχνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος 100 χρόνια μετά με τη συνθήκη των Σεδρών.
1: Ναι, ναι.
0: Η ιδέα ότι η Ελλάδα θα έχει ως κέντρο της το Αιγαίο και θα έχει δύο πόδια, ένα στην κυρίως Ελλάδα, να το πούμε έτσι, και ένα στη Μικρά Ασία, δεν έρχεται με τον Βενιζέλο το 1920 με τη συνθήκη των Σεδρών. Υπάρχει ήδη από την εποχή του Καποδίστρια. Άρα η μεγάλη ιδέα, η επιδίωξη του ελληνικού κράτους να επεκταθεί εδαφικά για να απελευθερώσει τους αλήτρωτους Έλληνες, είναι σύμφωνη με την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
1: Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η Ελλάδα ήταν νομίζω το πρώτο κράτος, κράτος έθνος, ας το πούμε, έτσι που έγινε. Υπήρξαν όμως και κάποια άλλα, έτσι, δεν είναι το 19ο αιώνα, στην Ευρώπη βασικά, αλλά και στην Λατινική Αμερική γνωρίζουμε.
0: Πολλά
1: αλλά...
0: κράτη.
1: Ναι, ναι, πολλά. Στην Ευρώπη...
0: Είναι η εποχή του εθνικισμού, δηλαδή της ιδέας ότι κάθε έθνος θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό του κράτος. Η Ελλάδα πρωτοπορεί, οι Έλληνες πρωτοπορούν σε αυτό. Είναι το πρώτο κράτος στη Βαλκανική Χερσόνησο, ένα από τα πρώτα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που δημιουργούνται στη λογική του έθνους κράτους. Γιατί οι αυτοκρατορίες, για παράδειγμα, που υπάρχουν, η Ρωσική, η Αυστριακή, αργότερα η Γερμανική, η Οθωμανική κτλ., είναι από τη φύση τους πολυεθνικές. Αλλιώς δεν θα ήταν αυτοκρατορίες. Ναι. Θα ήταν έθνη κράτη. Άρα οι Έλληνες βρίσκονται πραγματικά στην πρωτοπορία αυτής της σκέψης, αυτής της ιδέας. Έχουν μπολιαστεί από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και της Αμερικανικής Επανάστασης, που έχει προηγηθεί της Γαλλικής, και είναι από εκείνους που εφαρμόζουν και στην πράξη την ιδέα, δεν το λένε μόνο θεωρητικά, ότι τα έθνη έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν κράτη. Και ότι τα κράτη πρέπει να είναι ταυτισμένα λίγο ή πολύ με τα έθνη όπως τα οποία ανήκουν. Και υπ' αυτή την έννοια, η ελληνική περίπτωση, ναι, με αναφορά πρωτίστως στους Έλληνες, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για ολόκληρη την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι ανοίγει μια νέα σελίδα, ή τέλος πάντων συνεχίζει τη συγγραφή του ιδίου κεφαλαίου, του κεφαλαίου που λέει ότι τα έθνη έχουν δικαίωμα σε κρατική υπόσταση. Αυτό σήμερα μας φαίνεται περίπου αυτονόητο, αλλά την εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, διότι τα περισσότερα έθνη ήταν υπό κατοχή ξένων, ήταν κομμάτια αυτοκρατοριών. Δεν ήταν όπως το εννοούμε σήμερα.
1: Α, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας αφηγήθηκες, μας ανέλησες όλα τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετούμε.
1: Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Έχει πλασικό. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε στην τοποθεσία Ημεροπεύκος του Πικέρμη. Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σωρός αγνώστου μέχρι στιγμής στοιχείων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Στο σημείο έχουμε μεταβεί υπάλληλοι από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, καθώς και αστυνομική, για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάρι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάντζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διαθέτηση. Στο μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πύρα εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, η εφημερίδα αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πιδάλιο του πλοίου επειδή το πλοίο. Το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποίηση των δυνάμεων που επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, για το οποίο οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά ήθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από τον Post την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

γεια σας, τι όμορφα, τι μελωδικά, τι τρυφερά που ξεκινήσαμε. Σκεφτόμουν ότι τα ήσυχα απογεύματα του Αυγούστου που διανύουμε, όπως είναι ένα από αυτά ετούτου εδώ, ακριβώς αυτό ζητούν, ακριβώς αυτό θέλουν, δηλαδή υπέροχη μελωδική μουσική. Αναπόλυση, πολύ αναπόλυση. Αυτά είναι συστατικά ενός ραδιοφώνου, ενός ραδιοφωνικού προγράμματος κατά κύριο λόγο. Όποιο ραδιόφωνο κι αν είναι, δεν σημαίνει αν κάποιο έχει τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του πιο ενημερωτικού. Όπως θέλουμε το γυρίζουμε, έτσι, πώς είναι η ανεμοδούρα και τη γυρνάμε όπου θέλουμε ή την πηγαίνει όπου θέλει ο άνεμος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και το έχω πει πολλές φορές. Είναι μεγάλο προνόμιο και κατάκτηση και καθόλου δεδομένο το να είμαστε εδώ, να σας συναντούμε και πάλι, να κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική λοιπόν συνάντηση, παρέα, επικοινωνία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει πριν ακόμα λαλήσω, όπως λέει πριν αλέκτορα λαλήσε, κάπως έτσι. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε χθες, είτε στα social media μου, είτε στο mail, είτε μέσω τρίτων που έμαθα. Γιατί φυσικά και δεν είχα σκοπό να λείψω, δύσκολα λείπω, δεν μου αρέσει να λείπω, αλλά ήταν κάτι έκτακτο, ξέρετε, από εκείνα που δημιουργεί λίγο η ζέστη, λίγο οι συνθήκες, λίγο δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ανέβω στην εκπομπή και στη δουλειά, οπότε ειδοποίησα ότι δεν θα είμαι. Και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ακόμα και για εσάς που πιστέψατε ότι έκανα τριήμερο και ήμουνα σε κάποια παραλία, και αυτό δεκτό είναι, το πιο φυσιολογικό αυτό θα ήταν.

Και μακάρι όλες οι ειδήσεις και οι τάσεις και τα φαινόμενα και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και που προσπαθούμε είτε να τα μεταδώσουμε, είτε να τα ερμηνεύσουμε, είτε να τα επεξηγήσουμε παραπάνω. Μακάρι να είχαν αυτή την τρυφερότητα των στίχων, των στίχων που ακούμε τώρα, Παντελής Θαλασσινός, και να θυμίζουν μόνο άσημο φεγγαρόλουστες νύχτες, αυγουστιάτικες κιόλας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και φυσικά και θα ασχοληθούμε, το είχαμε βάλει για αύριο, αλλά λέμε κάτσε να προλάβουμε να μην τα πούνε όλοι, να τα πούμε και εμείς από τους πρώτους, όλο αυτό το φαινόμενο το τριπλό, δηλαδή έκλειψη ηλίου, Περσίδες και ευθυγράμμιση 6 πλανητών.

Είπα μακάρι να ήταν οι ειδήσεις όλες έτσι, να ήταν μόνο για τα φυσικά φαινόμενα, τα κανονικά φυσικά φαινόμενα, με την κανονικότητα, με την περιοδικότητά τους, με την επανάληψη, με την πρόβλεψη, δηλαδή έχουν μεταγραφεί αυτά, ότι 12 Αυγούστου ας πούμε θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά καθόλου δεν είναι έτσι. Πολλές ειδήσεις και γύρω από τις πυρκαγιές είχαμε και νωρίτερα, οριοθετήθηκαν και σβήστηκαν όπως ακούσατε. Τώρα σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι, έχει κατασβεστεί, αλλά είναι λίγο μακάβριο, να το πω λίγο τραγικό, το όλο το πλαίσιο γύρω από το οποίο μάθαμε την είδηση. Έρχονται πληροφορίες για τη σωρό που βρέθηκε εντός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Μάλλον, όπως όλα δείχνουν, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου από παθολογικά αίτια, παθαίνοντας κάτι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδαν να χάνει τον έλεγχο. Μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι ή κάτι τέτοιο. Και έτσι, κατά την κατάσβεση, προέκυψε αυτό το τραγικό έβριμα. Η φωτιά λοιπόν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι. Ακόμα νωρίτερα είχαμε και τα προβλήματα με την Ζάκυνθο, στις βολήμες της Ζάκυνθο εκεί πιο έξω. Και περιμένουμε, αναμένουμε, ευτυχώς τα πράγματα φαίνεται να έχουν να είναι σε ηρεμία και αυτό ευχόμαστε. Υπάρχει και αυτή η φωτιά στο κομπότι της Άρτας, έχουν σηκωθεί ήδη 4 αεροσκάφη. Ο καιρός όπως τον βιώνετε και τον βιώνουμε στις διάφορες περιοχές της χώρας έχει βέβαια τις αυξομοιώσεις του και τις εναλλαγές του και την ποικιλία του. Αλλά εκτός από τη ζέστη, πρόβα για την κόλαση το λέει μια φίλη μου. Έχει αρκετή ζέστη είναι η αλήθεια, αλλά είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Εκτός από τη ζέστη το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό, είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα συνεχιστούν και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, καθώς αστεία σήμερα 11 Αυγούστου βαίνουμε πλέον για τα καλά προς τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού που φέτος δυστυχώς πέφτει Σάββατο, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια αργία ακόμα να την κερδίσουμε. Το Σάββατο του 15 Αυγούστου που θα γιορταστεί και από την παραμονή αλλά και γενικότερα σε όλες τις μέρες πριν και μετά με όλη του τη δόξα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απογευματόβραδο, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που είναι μαζί μας τώρα συνδεδεμένη, στο Voice of Greece δηλαδή. 5 με 6 είναι η διάρκειά μας, οι συχνότητες γνωστές, οι χαιρετισμοί μας πολύ θερμοί και το θερμοί βέβαια θα μπορούσα να λέω δροσερή χαιρετισμοί, να το γυρίσω. Η διάθεσή μας αρκετά καλή, μέχρι το 100 θα βάζαμε ένα 85 το πολύ, γιατί είπαμε ότι δεν γυρίζεις και ένα κουμπί και συνέρχεσαι αμέσως όταν συμβαίνει κάτι στην υγεία σου. Και είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω, θα πάμε μέχρι τις 6 και με νέα και με φαινόμενα και με την επικαιρότητα όπως την έχουμε επιλέξει, παρέα με τη Βούλα Κουλισοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά το Θάνο Τσιμέκα που έχει την επιμέλεια του ήχου και της εκπομπής γενικά.

0: 5 και 18 η ώρα λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά στην περιοχή Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι της Άρτας. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιόζο που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι γίνεται, έχει όρεξη πολύ να επεκταθεί?
1: Περίπου την ίδια ώρα με την προηγούμενη φωτιά που είχαμε πριν από λίγες μέρες, από κάποιες αιστείες μικρές, οι οποίες ανεξήγητες προς το παρόν, η πυροσβεστική θα το ελέγξει, υπήρχε παλιό σκουπεδότοπος, ο οποίος μετά στη συνέχεια επεκτάθηκε, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική με τα οχήματα τα προλάβανε, έκανε την αποκοπή. Τώρα δεν απομένω, επειδή είναι καπνός, θα πρέπει να γίνει επίχωση με χώμα, ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο. Μάλιστα. Και να μπορέσει να τη σβήσει όλος χειρός.
0: Ναι.
1: Έγιναν αρκετές ρήψεις από τα αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι. Βοήθησαν τα, βοήθησαν τα εναέρια, έτσι.
1: Στηρίξαν πολύ, γιατί έδωσαν τη δυνατότητα προσέγγισης και τώρα να κάνουν και τις εργασίες.
0: Μάλιστα. Αλλά ξαναλέτε ότι πιστεύετε ότι είναι από κάποιες... μάλλον αιστείες που έδωσαν κάποια αναζωοπήρωση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει με αυτή που ήταν τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι στην απέναντι πλευρά και δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι από τι προήλθε.
0: Οπότε
1: γιατί
0: μένουν...
1: βρεθήκαν μικρές αιστείες και βοήθησε ο αέρας εκείνη τη στιγμή, γιατί το φαινόμενο φάνηκε όταν ανέβηκε ο αέρας, όταν αυξήθηκε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι συμπτώσεις αυτά, τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ζούμε παράξενες εποχές, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις. Υπάρχουν πάντοτε, υπάρχουν πάντοτε οι καλοθελητές, μάλλον θα έλεγα εγώ ακόμα χειρότερα, θα τους έδινα πολύ κακό χαρακτηρισμό, αλλά τέλος πάντων τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Το πεδίο της αντιπαράθεσης πολιτικής πρέπει να φτάνει στην κοινωνία και μόνο στην κοινωνία. Εγώ θέλω να πιστεύω, δεν είναι προσμός, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Τι να σας πω τώρα, όταν δεν εξηγεί το φαινόμενο, όλα είναι μέσα.
0: Ναι, δίκιο έχετε.
1: Καλά είναι να προστατεύσουμε και τις ιδιοκτησίες του φτωχού κόσμου, γιατί εδώ αυτή η περιοχή κάποια λιόδεντρα έχει και δεν έχει τίποτε το αξιοποιήσιμο δηλαδή. Έτσι είναι, κρίμα.
0: Ναι. Τα είπατε, έτσι είναι κύριε Παπασιόζο, όλοι το σκεφτόμαστε. Καλό είναι εκείνο που σκεφτόμαστε, μπορεί να είναι μια σκληρή αλήθεια.
1: Όχι, θα τώρα να κάνουμε περιφρούρηση, να πάρουμε άλλα μέτρα και ξέρετε ότι αν υπάρχει πρόθεση, να ξέρουν ότι θα αριστερά τα μέτρα και θα ελεγχθούν και για πολλά άλλα.
0: Και όπως παρατηρήσαμε και σε άλλες περιοχές που είχαμε πολύ έντονες πυρκαγιές και πολυήμερες, θα έλεγα, από πολύ ωραίες έως πολυήμερες, είχαμε φέτος και αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές, Δήμαρχε, που σημαίνει...
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ναι, σημαίνει
1: ξέρετε
0: ότι...
1: με ενόχλησε, όχι με ενόχλησε προσωπικά.
0: Πείτε μου.
1: Όταν στην πρώτη φωτιά κάποια με τα site είχαν βγάλει και το συμπέρασμα από πού προήρθε, που δεν ισχύει τίποτε, έτσι ήταν επί της υπαρχιακής οδού. Τώρα θέλετε να είναι κάποιος απρόσεκτος, έριξε τσιγάρο, αλλά δεν ήταν από κάποιο αίτιο ή αμέλεια του Δήμου που να δημιούργησε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται και αυτή μετά από 10 μέρες με κάποιες περίεργες καταγγελίες. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι στο καθήκον, είμαι εδώ στο πεδίο με τις συνεργάτες μου και θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να διαφυλάξουμε και την περιουσία και το περιβάλλον.
0: Έτσι είναι, γιατί πρέπει να μένουμε στα δεδομένα, καλά το λέτε, και να κοιτάμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Σε πολύ όμως σύντομο χρόνο και σε δεύτερη ανάγνωση πρέπει να κοιτάξετε και τα υπόλοιπα. Άλλωστε η περιοχή σας είναι, που την πονάτε όλοι όπως είπατε, και είναι και οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
0: Κωνσταντίνος Παπασιόζος, ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά για τη φωτιά στο Κομπότι της Άρτας. Αυτό που κρατούμε είναι ότι έχει κατασβεστεί, την έπιασαν από νωρίς με τα ενέργεια μέσα και τα πεζοπόρα, και το κυριότερο εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, τη μεγάλη που είχε ξεσπάσει από απέναντι εδώ και μέρες, αλλά είτε μικρές, όχι ακριβώς αιστείες, κάτι το ανεξήγητο μας λέει ο Δήμαρχος, και όταν το λέει έτσι ο άνθρωπος το περιέγραψε, δηλαδή μιλάμε για πιθανή πρόθεση εμπρισμού σε μια περιοχή που είχε πάλι καεί, τουλάχιστον στο απέναντι σημείο. Λοιπόν, αυτά από εκεί σχετικά καλά τα νέα. Οι αέριδες, οι άνεμοι, εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους πολλές φορές με έντονη περιδίνηση, με έντονο στροβιλισμό, που εκείνος είναι ο πιο επικίνδυνος, νομίζω, όσο και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πολύ ψηλές. Αυτά από αυτή την πυρκαγιά. Θα πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα της μέρας. Έτσι δεν είναι, Βούλα Κουλουσοπούλου? Νομίζω ότι πάμε στο πρώτο μας θέμα και στον καλεσμένο μας. Γιατί αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν να έχουμε φωτιές, να έχουμε τις φωτιές και να ξεκινούν από δίκτυα ηλεκτροδότησης και από καλώδια μέσα σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Δεν είναι κάτι που λέγεται γενικότερα ως αστικός μύθος πια, δεν είναι σενάριο και θεωρία συνωμοσίας, είναι κάτι που έχει, για το οποίο έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας και το ερευνά. Οπότε θελήσαμε να το δούμε από επιστημονικής πλευράς με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον διδάσκοντα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, δικηγόρο στο επάγγελμα, για το δίκαιο του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η ειδικότητά του, το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας. Σας καλησπερίζουμε, κύριε Γαλάνη, κύριε καθηγητά, γεια σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Εντεταλμένος διδάσκων νομικής Αθηνών.
0: Εντεταλμένος διδάσκων, για να είμαστε πιο ακριβείς, οπότε ναι.
2: Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή την ιστορία ένα μπλεγμένο κουβάρι, επιτρέψτε μου να πω, γιατί μπορεί να το έχει ξεχωρίσει η πολιτεία, να το έχουν ξεχωρίσει οι θεσμοί, να έχει μπει σε πλαίσια όπως περιβάλλον, πολεοδομία, ενέργεια, αυτό που είστε εσείς, ας πούμε, και το διδάσκετε. Αλλά όταν πάμε να το πιάσουμε στην πράξη, βλέπουμε ότι διατάσσεται, ας πούμε, μία έρευνα και λέμε τώρα, εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι, που δεν το ξέρω καλά το θέμα και θέλω να μας το εξηγήσετε, από πού ξεκινάει, πώς θα στοιχειοθετηθεί μία κατηγορία ενδεχομένως?
2: Λοιπόν, ωραία, να το πιάσουμε από την αρχή, διότι όντως η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και ίσως και για τον μέσο ακροατή, έτσι που δεν είναι συνηθισμένος στα νομικά, μπορεί να ακούγεται λίγο στριφνή η όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
2: Και αρκετά συγκεχημένη. Να τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εν προκειμένου, τι έγινε από τα πραγματικά περιστατικά? Η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων του Εμπρισμού, εξειδικευμένη δηλαδή σε αυτά τα εγκλήματα, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διέταξε μία προκαταρκτική εξέταση. Δεν έχει κινηθεί ακόμα ποινική δίωξη δηλαδή. Το ζήτημα εν προκειμένου, διερευνάται αν υπάρχει ένδειξη ενοχής, ώστε στη συνέχεια να σταλεί στο ακροατήριο η υπόθεση. Με αφορμή την πυρκαγιά στη Βιωτία και άλλα περιστατικά πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες εβδομάδες πλησίων κάποιων αιωλικών εγκαταστάσεων.
0: Και επειδή να προσθέσω το στοιχείο ότι φαίνεται ότι το 75% των καμένων εκτάσεων, των ήδη καμένων δηλαδή, οφείλεται σε φωτιές από δίκτυα ηλεκτροδότησης. Δεν είναι πλέον αμεληταίο, έτσι?
2: Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που αποδίδουν τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σωρευτικά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, αλλά θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να πούμε ότι η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και γενικότερα περιλαμβάνει τρία συγκεκριμένα αντικείμενα. Πρώτον, αν οι υπάρχοντες αιωλικοί σταθμοί που λειτουργούν έχουν τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες, αν είναι δηλαδή νομίμως αδειοδοτημένοι. Δεύτερον, αν παρότι έχουν τις άδειες, τις τηρούν κιόλας, τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, κυρίως η συντήρησης, και αν σε εγκαταστάσεις όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές υπήρξε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται έτσι με την έναρξη ή την προόδο της φωτιάς. Άρα αυτά τα τρία αναζητώνται στην έρευνα, η οποία, ξαναλέω, δεν συνεπάγεται ενοχή. Μιλάμε μόνο για μια προκαταρκτική εξέταση στην παρούσα φάση. Και δεν σημαίνει ότι ούτε οι εταιρείες αιωλικών, ούτε η τεχνική, ούτε οποιοδήποτε άλλος θεωρούνται ένοχος στην παρούσα φάση, διότι έτσι έχουμε και το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ναι.
2: Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ναι.
0: Όχι, παρακαλώ, συνεχίστε το σκεπτικό σας.
2: Τώρα στην ουσία γεννώνται δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ένα ευρύτερο ερώτημα, το οποίο είναι ότι γιατί χρειάζεται να καεί ένα δάσος και μετά να γίνει αιωλικό πάρκο, το οποίο έτσι το θέτω αρκετά απλουστευτικά για να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, γιατί σχετίζεται η ανάπτυξη αιωλικών με τις καμένες εκτάσεις. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι εάν τηρούνται στην Ελλάδα στην παρούσα φάση οι απαιτούμενες από το νόμο δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην γεννώνται πυρκαγιές ή αν γεννώνται παρελπίδα να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους και άμεσα.
0: Mm-hmm. Πολύ, πολύ συγκεκριμένα είναι τα ερωτήματα.
2: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένα όπως τίθενται. Και λοιπόν, άρα εγώ καταλαβαίνω ότι τα αεολικά πάρκα που είναι στο στόχαστρο της προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελικής, όπως είπατε, είναι αυτά που ήδη έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές με περιστατικά εκδήλωσης φωτιάς. Το ένα είναι αυτό, έτσι, το κρατούμε. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι αν τηρήθηκαν ήδη κλείδες ασφαλείας, εάν υπήρχε εποπτεία, αν υπήρχε κάποια τέλος πάντων πλημμυρίδα,

0: προκάλεσε την έναρξη ή εξάπλωση της φωτιάς. Συνασυνδέεται δηλαδή αιτιοδός με αυτή. Δεν αρκεί μόνο το τι έγινε σε κοντινή απόσταση, γιατί μπορεί να ήταν οποιοδήποτε παράγοντας. Μπορεί να έφταιγε ο άνεμος και ούτω καθεξής. Αυτά θα φανούν μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες που θα προσκομιστούν.
1: Μας περιμένετε λίγο, κύριε Γαλάνη, να ζητήσω να μας περιμένετε για λίγο. Πάμε σε τίτλους τώρα στις και μισή. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Και μετά να σας ξανασυναντήσουμε. Μην κλείσετε, παρακαλώ, τη γραμμή.
0: Βεβαίως.
2: News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Τρεις επιβάτες με ελαφρά τραύματα διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίνη. Στην αιτιολογία της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και τις αποδίδουν, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιοδός στη πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει ισορρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διαθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio 105,8 το ραδιοφωνό μας. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πλησιάζουμε στις 6:25 σε αυτό εδώ το απόγευμα του Αυγούστου, 11 του μήνα, και συζητούμε με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον εντεταλμένο διδάσκοντα από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ και δικηγόρο, για το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας, όσον αφορά την προκαταρκτική έρευνα που διετάχθηκε από τον εισαγγελέα για τα αιωλικά πάρκα. Εάν και εφόσον αυτά αποδειχθούν ότι από αυτά, από κάποιο παράγοντα, κάποια παράμετρα τέλος πάντων εντός αυτών, οδήγησε στις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου. Κύριε Γαλάνη, είστε στη γραμμή ακόμα, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά που μας είπατε. Δεν είχαν κάτι, νομίζω, που να επιδέχεται περισσότερη εξήγηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν το γνωρίζετε βέβαια. Ας πούμε, διαβάζω ότι στο πόρισμα του πραγματογνώμονα αναφέρεται, ας πούμε, ότι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο προήλθε από δύο τρόπους, ας πούμε. Ο πρώτος είναι ότι είχαμε τέντωμα καλωδίων για να μην ταλαντώνονται τόσο έντονα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, και αυτό μάλλον δεν είχε γίνει, το τέντωμα των καλωδίων, για να μην ταλαντώνονται. Και ο δεύτερος τρόπος που θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή ήταν η σωστή πάκτωση του στήλου, ώστε αυτός να μην μετακινείται. Τα διαβάζω όπως είναι στο πόρισμα, για να γίνουμε και λίγο συγκεκριμένοι. Άρα λοιπόν θέλει ένα είδος εξειδικευμένης έρευνας, ώστε να αποδειχθεί ότι αυτά τα δύο ή όποιος άλλος τρόπος

0: δεν ακολουθήθηκε και άρα είχαμε αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Πώς ναι, γίνεται, πώς γίνεται στην περίπτωση αυτή, αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα κληθούν όλοι όσοι αυτή τη στιγμή διερευνώνται με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους. Mm-hmm. Οπότε θα καταθέσουν και κάποια έγγραφα τεχνικής φύσεως, ίσως και κάποιες πραγματογνωμοσύνες που θα συνταχθούν, αλλά θα διαταχθεί και επίσημα και από την πολιτεία και πραγματογνωμοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις όπου, αναλόγως τώρα και τις δικογραφίες, με πάσα επιφύλαξη το λέω αυτό,
0: ναι,
1: θα διαταχθεί δηλαδή και θεσμική πραγματογνωμοσύνη για να δούμε αν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας για το κάθε αιωλικό. Οπότε δεν είναι κάτι αφηρημένο, θα κριθεί με πολύ συγκεκριμένους όρους και πρέπει να σας πω ότι εφόσον μόνο υπάρξουν ενδείξεις περί ενοχής, θα προχωρήσει η διαδικασία και δικαστηριακά, δηλαδή θα πάει στο ακροατήριο πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Προς τον παρόν τελεί υπό έρευνα, πολύ συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως δεν αφορά αυτό τυχόν αποζημιωτικές αξιώσεις που μπορούν να γεννηθούν από αυτό το περιστατικό. Μιλάμε μόνο για το ποινικό σκέλος τώρα,
0: mm-hmm,
1: σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη η έρευνα αν το δίκτυο του αιωλικού πάρκου κατασκευάστηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, αν υπήρξε βλάβη ή κακοτεχνία, ποιος είχε την υποχρέωση να το αποτρέψει αυτό και αν αυτή η παράτηση συνδέεται με αιτιώδη συνάφεια με την πυρκαγιά.
0: Νομίζω,
1: αυτά θα ελεγχθούν.
0: Ναι, ναι, και είστε πάρα πολύ σαφείς, γιατί νομίζω ότι είναι και από τις πρώτες περιπτώσεις που ακούμε μια τέτοια αιτιολόγηση σε έρευνα για εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι αυτό το σκεπτικό, η σύνταξη του πορίσματος και η προκαταρκτική έρευνα η εισαγγελική, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που διατυπώνεται έτσι.
1: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, διότι αν τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι τότε τις μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως το 2021 θυμάμαι, όπου γινόταν λόγος περισσότερο βέβαια στη βάση των προκαταλήψεων, να το πω, των γενικά ας το πούμε διαδεδομένων απόψεων, ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν για να φτιάξουμε αιωλικά. Υπήρχε δηλαδή ένα άλλο το πεδίο συζήτησης τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Τώρα αυτό νομίζω ότι σταδιακά το έχουμε ξεπεράσει, γιατί διαβάζουμε πλέον τι λέει η νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν λέει αυτό. Και δάσος να είναι και αναδασωτέα έκταση μπορεί να εγκατασταθεί κανονικά αιωλικό πάρκο. Δεν χρειάζεται να καεί πρώτα για να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται δηλαδή από τον νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Και πλέον έχουμε πάει, επειδή έχουμε μια υπερπαραγωγή, ας το πούμε, γενικά ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, τίθεται πλέον το ζήτημα της συντήρησης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πώς μπορούν όλα αυτά όχι μόνο να παραχθούν, αλλά και να συντηρούνται.
0: Ακριβώς.
1: Νόμιμα.
0: Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει μετά τελικά στο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν τόσο σαφείς που δώσατε ακριβώς την αιχμή του δόρατος στο ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και το βλέπουμε και στη συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γαλάνη. Λοιπόν, ο κύριος Γαλάνης και τώρα ο Γιάννης Ανδριώτης. Δεν τον λέω κύριο γιατί είναι συνάδελφος. Ο συνάδελφός μας ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κέρκυρα για αυτή τη σύγκρουση μεταξύ δύο τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων. Γιάννη, καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα. Επειδή το θέμα δεν είναι ευτυχώς σοβαρό στον αφορά το μέγεθος των ζημιών ή το να κινδύνευσαν κάποιοι άνθρωποι να έχουν χτυπήσει, λέει, σοβαρά, ας ξεκινήσω λέγοντας σου ότι το Βουτούμι, για όσους το γνωρίζουν, είναι μια υπέροχη παραλία στους αντίπαξους, Παρθένολα. Η αντίπαξη, για να καταλάβουμε, είναι ένα παρθένο νησί που δεν έχει κάνει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό τα τυρκουάζ, τα έντονα τυρκουάζ νερά, τα οποία έχουν γίνει κάρτ ποστάλ στα μίντια όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν όμως είχαμε σήμερα περίπου πριν από μια μισή ώρα μια σύγκρουση δύο τουριστικών επιβατικών σκαφών. Το ένα είναι από αυτά τα μεγαλούτσικα ημερόπλια που ξεκινούν από την Κέρκυρα, κάνουν βόλτα στους παξούς και τους αντιπαξούς ημερήσιες εκδρομές. Το άλλο ήταν ένα μικρότερο ημερόπλιο το οποίο ξεκινήσει από τους παξούς. 200 περίπου άτομα στο πρώτο, 10 περίπου τουρίστες στο δεύτερο. Από τη σύγκρουση, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν προκληθεί μικρές ζημιές στο δεύτερο, το μικρότερο σκάφος, το οποίο μεταφέρθηκε και έχει δέσει συνολικών υπαξιών, ενώ από τα 10 τουρίστες οι 3 μεταφέρθηκαν για καθαρά προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας υπαξιών, από όπου θα αποχωρήσουν στην συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Το μεγάλο του σκάφος Έλληνα έχει φύγει ήδη και οδεύει προς την Κέρκυρα για να επιστρέψουν οι τουρίστες.
0: Πάλι καλά. Δηλαδή, ευτυχώς απεφεύχθη το χειρότερο ή κάτι πολύ κακό. Ήταν η ταλαιπωρία, μάλλον πήραν λίγη τρομάρα.
2: Είναι πάντα πρόβλημα το να έχουμε συγκρούσεις μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη ούτως ή άλλως, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε ακόμα και μια μικρή σύγκρουση σκαφών μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε. Γι' αυτό και γενικότερα δίνουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι και το λιμενικό πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο αυτά τα περιστατικά, και βέβαια ειδικά το λιμενικό να τηρούνται απόλυτα, ειδικά στους επαγγελματίες, τα μέτρα ασφαλείας για να αποφεύγονται τέτοιου είδους συγκρούσεις, τέτοιου είδους τρακαρίσματα, να το πούμε με την καθημερινή.
0: Έτσι όπως το λες είναι, Γιάννη Ανδριώτη, γι' αυτό και εμείς έτσι σε αναζητήσαμε και σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και φυσικά το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ, καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Και ξέχασα να του πω του ανθρώπου ότι τον ευχαριστούμε πολύ που μας σύστησε το βουτούμι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το έχεις ξανακούσει εσύ, Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, σε εναλλαγή στη Βάρδια μετά το Θάνο Τσιμέκα. Βουτούμι αντιπαξών. Τους αντιπαξούς τους έχουμε ακούσει φυσικά, αλλά δεν τους έχουμε επισκεφτεί. Αλλά το βουτούμι είναι, λέει, μια παρθένα παραλία. Δηλαδή, απίστευτο αυτό που μας είπε και προσπαθώ ήδη να το κάνω εικόνα.

0: Και βλέπω και βλέπω, χωρίς να τα έχω ζητήσει καν, δηλαδή τα ζητώ πάντοτε, αλλά ενδόμηχα. Βλέπω μηνύματα να στείλω στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη που μου λέει μας λείψατε, καλή εκπομπή και καλώς ήρθατε. Ξαναλέω, όχι ότι χρειάζεται να απολογηθώ, αλλά είμαι ο τελευταίος τύπος που θα αξιοποιήσω ή θα χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, χωρίς να το έχω κανονίσει ένα τριήμερο. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά είναι αυτά, ξέρετε, οι ξαφνικές, μικρές αδιαθεσίες που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, που μένεις από καύσιμα, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός. Πού πάμε? Πάμε στο μήνυμα του Θανάση. Καλέ μου Θανάση, όταν ανοίξει το μήνυμα θα δω και τη φωτογραφία που μου στέλνεις. Φαντάζομαι, α, μαγεία λέει Αυγουστιάτη και από τις ωραίες στιγμές από την Καλονή του Αμβρακικού, Κορονησία. Εντάξει, η φωτογραφία είναι υπέροχη, να περνάς καλά, σε ευχαριστώ πολύ, όπως και ο Αύγουστό σου, το δικό σου το τραγούδι. Και χαιρετισμούς και στην παρέα σου. Ο Μιχαήλ λέει υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, μάλλον αναφέρεται στο κομμάτι των αιωλικών πάρκων που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γαλάνη, τον διδάσκοντα στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Και ο Angel, ο οποίος λέει στοιχεία spiritual με αισθησιακές νότες, αυτό είναι για την προηγούμενη εκπομπή, και βλέπω ότι ναι, στην Ελλάδα δεν έχουν πει συγκεκριμένες ώρες μερικής έκλειψης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το μήνυμα του Άγγελ, του Angel, είναι αυτό που θα μας ξεκινήσει και την κουβέντα με την καλεσμένη μας, με την κυρία Όλγα Μαλανδράκη, τη Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και καλώς μας ήρθατε. Μα τώρα κοιτάξτε, πάντοτε έχουν ενδιαφέρον όλα τα αντικείμενα που υπηρετείτε, όλοι εκεί εσείς οι τυχεροί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι.
0: Αλλά ετούτο εδώ το αυριανό, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται, λέω τι θα γίνει, θα γεννηθεί κανένας Μεσσίας πάλι?
1: Γιατί λοιπόν, έχουμε... κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπαίνει η σελήνη ανάμεσα στη γη και τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι... Ο ήλιος βέβαια είναι πάλι πάρα πολύ τεράστιος, αλλά επειδή είναι μακριά, ο δίσκος της σελήνης ταυτίζεται, ας πούμε, με το φωτεινό του ήλιου, με το φωτεινό δίσκο του ήλιου. Και κρύβει αυτό το δίσκο και έτσι λέμε ότι έχουμε μια έκλειψη. Όμως αυτή δεν είναι ορατή ολόκληρος ο δίσκος να κλείνει από όλα τα μέρη της γης, από συγκεκριμένα μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Από την αυτή συγκεκριμένη Ρωσία, Ιρλανδία και Ισπανία και λίγο Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς θα είναι μερικοί, όπως λέμε, δηλαδή κρύβεται μερικός ο δίσκος. Τώρα, ένα ωραίο φαινόμενο που αναδεικνύεται όταν κρύβεται ο δίσκος είναι το ηλιακό στέμα, δηλαδή η ατμόσφαιρα του ηλίου.
0: Ωραία.
1: Εμένα
0: το λέτε.
1: Είναι και εκεί η εξειδίκευσή μου, κάποια σωματίδια τα οποία βγαίνουν από ηλιακές καταιγίδες που γίνονται. Έτσι βλέπεις το στέμα. Αλλά επειδή είναι πολύ φωτεινό, πολύ φωτεινή η ατμόσφαιρα, ο δίσκος του ηλίου, η φωτόσφαιρα όπως λέμε, αναδεικνύεται η ατμόσφαιρα, το στέμα του δηλαδή, το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.
0: Δεν είναι.
1: Έχει να κάνει με κάποια ζώδια, είναι ένα φυσικό όμορφο φαινόμενο. Δεν έχω πάει να παρακολουθήσω έκλειψη, υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων. Φεύγουν ομάδες και πάνε και στείνονται για να δουν την έκλειψη.
0: Εγώ θυμάμαι αυτήν του Καστελόριζου.
1: Α, είχατε πάει?
0: Όχι, ναι. Ήμουνα στις επάλξεις, εδώ μετέδιδα εκπομπές, ανέφερα, και θυμάμαι ότι μιλούσα με τον κύριο Μουσά,
1: που είχε ο
0: Ξενοφώντας, βέβαια,
1: ναι,
0: ο οποίος είχε πάει και ήταν κατενθουσιασμένος και μας περιέγραφε όλο το κλίμα, αλλά όχι, ούτε εγώ έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτό που λέτε το κλίμα, δηλαδή υπάρχει μια σιγή, μια σίγαση της φύσεως, όλα σιγούν και μετά ξαναεπανέρχονται, ένα majestic, ας πούμε, μια...
0: Ναι.
1: Κάτι μαγεία,
0: μένουμε εκστατικοί μπροστά, μπροστά σε ένα φυσικό φαινόμενο που τα παλαιότερα χρόνια, τα αρχαία χρόνια δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και προκαλούσε και δέος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Να πούμε τώρα και ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχει διαστημόπλοιο της NASA, το διαστημόπλοιο Σόχο, που έχει επάνω πείραμα που κάνει 24 ώρες το 24ωρο ηλιακή έκλειψη. Και δηλαδή βλέπει διαρκώς τις ηλιακές καταιγίδες από το στέμα, κάνοντας έκλειψη στον ήλιο. 24 ώρες το 24ωρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Όταν εννοείται, για εξηγήστε το λίγο, τι εννοείται κάνοντας έκλειψη?
1: Κλείνει δηλαδή τεχνητά τον δίσκο του ηλίου. τον δίσκο αυτό το φωτεινό, τον τρίβει και λίγο παραπάνω, όχι ακριβώς, και λίγες ακτίνες ήλιου πιο πάνω. Και αναδεικνύεται το στέμα, δηλαδή παρατηρεί το στέμα αντιάληπτα. Άρα έχουμε τη φυσική έκλειψη που είναι η αφορμή για να φτιάξει ο άνθρωπος πειράματα που κάνουν τεχνητή έκλειψη για να μελετήσει τον ήλιο, έτσι. Το διαστημόπλοιο Σόχο λοιπόν έχει το πείραμα Λάσκο πάνω, το οποίο κάνει τεχνητή έκλειψη. Μάλιστα. Και κοιτάζει τις ηλιακές καταιγίδες. Είναι το στέμα αυτό που είπαμε, έτσι.
0: Να ρωτήσω το που είναι καημός και δικός μου και των ακροατών από ό,τι βλέπω. Άρα από την Ελλάδα δεν θα είναι ορατή ούτε και κατελάχιστον.
1: Ένα μέρος μόνο. Προς τη δύση του, πριν τη δύση του ηλίου μπορεί κανείς να δει μια... φορώντας πάντα όμως συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, έφτανε. Γιατί θα πάθει ζημιά με την κουκίδα που λέγανε από μικρά. Προς την Κέρκυρα διαβάζω ότι ίσως να μπορούν να το δουν το φαινόμενο. Επειδή με ρωτάει ακροατής, τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά πάντως παραμένει μία. Εγώ θα έλεγα να συντονιστεί ο ακροατής ή ο κόσμος στο live coverage που έχει η NASA.
0: Ναι.
1: Αν πατήσει στο Google NASA live coverage eclipse. Και να μπει εκεί και να τη δει. Να τη δει όπως τη βλέπει η Ισπανία, όπως τη βλέπει η Ρωσία κλπ. Ναι. Να δει την ολική έκλειψη.
0: Ναι. Από τι ώρα, κυρία Μαλανδράκη.
1: Αυτό πρέπει να το δει κανείς στο Google, να δει την ώρα, την αμερικάνικη.
0: Μάλιστα.
1: Η NASA θα το κάνει broadcast.
0: Ώρα UTC που λέμε.
1: Ακριβώς, μπράβο. Greenwich εκεί. Ναι. Τη διεθνή ώρα.
0: Τη διεθνή ώρα.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική ώρα είναι από τις 8.30 με 9 παρά 20. Ναι.
1: Mm-hmm. Εκεί πέρα, ακριβώς. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να κλείσει ο φωτεινός δίσκος του ηλίου και να αναδειχθούν οι ηλιακές καταιγίδες και οι δομές του ηλιακού στέματος, του κορώνα του ηλίου δηλαδή.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Και είναι υπέροχο πραγματικά γιατί βλέπεις...
0: Σημαίνει κάτι, θα σημάνει κάτι ας πούμε για την συνήθως ας πούμε για τη φύση, για τη θερμοκρασία, για τις μετεωρολογικές συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα οι χώρες οι οποίες θα περάσει θα έχουν σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπαίνει η σκιά δηλαδή. Μπαίνει σε σκιά ο ήλιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα,
0: θα κάνει κρύο. Αυτό.
1: Ναι, θα σκοτεινιάσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το φως από τον ήλιο. Και επίσης κάποια ηλιακά πάνελ που στηρίζουν και το ηλεκτρικό δίκτυο σε μερικές χώρες.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχει γίνει μια σύσταση στους πολίτες να μην πολύ χρησιμοποιήσουν συσκευές εκείνη την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Που δαπανούν, ας πούμε, πλυντήριο ή πιάτων, ξέρω εγώ, ρούχων.
0: Εντάξει, θέλουν, δεν θέλουν.
1: Να μην δαπανίσουν τον ηλεκτρισμό, το οποίος, γιατί θα είναι μια έλλειψη.
0: Μια καινή ώρα, ας πούμε, ένα σημείο μηδέν.
1: Ώρα, δεν είναι πολύ, δεκάλεπτο είναι, ένα τέταρτο είναι από το ένα σημείο μέχρι την κάλυψη και μετά την αποχώρηση, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το άλλο τώρα το φαινόμενο, οι Περσίδες, από 12 προς 13 Αυγούστου, αυτό μπορούμε να το δούμε.
1: Αύριο το βράδυ. Ναι. Αυτό είναι τα πεφταστέρια που λέμε, είναι... κομμάτι, δηλαδή κάποια απομεινάρια από κομίτη, σαν να λέμε σκόνη, η οποία είναι στο διοπλανητικό χώρο και μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα. Τι θα κάνει στην ατμόσφαιρα, είδατε το Artemis 2 όταν μπήκε, πώς πυρακτώθηκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα πυρακτώνονται όταν κατεβαίνουν. Τώρα, αν είναι κανένα, δεν είναι αυτά μεγάλα, είναι σαν μικρού μεγέθους σωματίδια, τα οποία είναι σκόνη και λοιπά από την ουρά του κομίτη. Από μινάρια δηλαδή κομίτη, τα οποία μπαίνουν και αυτά πυρακτώνονται και κάνουν αυτό το όμορφο θέαμα, αυτήν την που βλέπεις τα πεφταστέρια να λάμπουν καθώς κατεβαίνουν. Και κάνουμε και μια ευχή, γιατί έχουμε και δοξασίες μας, το κάνουμε.
0: Εντάξει, κακό δεν είναι, ευχή είναι.
1: Μην τα απομυθοποιήσουμε και όλα.
0: Έτσι, να κρατήσουμε έτσι τη μαγεία του παραμυθιού. Και το τρίτο φαινόμενο, κυρία Μαλανδράκη, η ευθυγράμμιση των πλανητών.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι γι' αυτό. Η γη μας είναι στο ένα. Γυρίζει πίτα χοντρικά σε έναν κύκλο γύρω από τον ήλιο. Έτσι, είναι στο ένα. Απόσταση ένα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άρης είναι στο ενάμιση. Mm-hmm. Σε έναν κύκλο.
0: Σαν να μεγαλώνει δηλαδή. Διάμετρος, ας πούμε, λίγο.
1: Μπράβο,
0: λίγο.
1: Ακριβώς. Ναι. Με ακτίνα μεγαλύτερη. Τώρα ο Δίας είναι στο πέντε. Μιλάμε για 5 επί 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Κρόνος είναι στο 8. Τώρα, όταν λέμε ευθυγράμμιση, είναι και ο Ερμής και νομίζω και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας που είναι ακόμη πιο έξω αυτά.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σε ένα πιάτο στην εκλειπτική. Ναι. Χοντρικά αυτά κινούνται σε ένα πιάτο. Οι πλανήτες είναι σε ένα πιάτο, σε ένα επίπεδο, την εκλιπτική, και κινούνται σε αυτούς τους κύκλους, τους διαφορετικούς διαμέτρους, όπως είπατε. Ο ένας είναι μέσα, ο άλλος πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω. Τι είναι αυτή η ευθυγράμμη που λέμε? Είναι οφθαλμοπάτη, ουσιαστικά. Mm. Γιατί ουσιαστικά είναι όλοι οι πλανήτες από την ίδια μεριά. Δηλαδή, ο Άρης είναι από την ίδια μεριά, ο Δίας είναι από την ίδια μεριά, ο Κρόνος. Και όταν τα βλέπουμε εμείς από τη γη, τα βλέπουμε σαν να είναι ευθυγραμμισμένο στον χώρο, στο διάστημα. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις τροχές, καταλάβατε, είναι σε αυτούς τους κύκλους που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι, φαίνεται ότι φαίνεται σαν να έχουν ευθυγραμμιστεί, ας πούμε.
1: Ναι, από εμάς εδώ φαίνονται σαν να είναι ευθυγραμμισμένα. Αλλά είναι σε διαφορετικά σημεία στο διάστημα, σε διαφορετικούς κύκλους. Απλά είναι από την ίδια μεριά. Θα έρθουν από την. Τη χάνουν οι τροχές τους να είναι στη μεριά την ίδια. Mm-hmm. Γι' αυτό τους βλέπουμε να είναι παραταγμένοι, ας πούμε, σε αυτήν την. Σε αυτή τη διαμόρφωση που μας φαίνεται από τη γη ότι είναι σαν μια ευθεία.
0: Με κιάλια ή με τηλεσκόπιο θα μπορούμε να δούμε κάτι?
1: Εξαρτάται πόσο δυνατό θα είναι αυτό και πόση μόλυνση υπάρχει στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και να μην έχει φως γύρω-γύρω. Πιστεύω ερασιτέχνες θα. Σύλλογοι που υπάρχουν ερασιτεχνικοί κλπ. Θα πέσουν να το δουν αυτό.
0: Βέβαια. Και εμείς όσο μπορούμε από τις οθόνες μας. Ναι, ναι, κυρία Μαναδράκη, σας ακούω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Η NASA κάνει broadcasting σε τέτοια πράγματα και καλό είναι. Και η ESA δεν ξέρω αν το έχει αναλάβει αυτό καθόλου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά να πούμε λίγο ότι και η αποστολή για τον Άρη που θα γίνει, ο Άρης κινείται σε μεγαλύτερη, όπως πολύ ωραία είπατε, διάμετρο. Mm. Επομένως, ένα διαπλανητικό ταξίδι για να πας στον Άρη δεν θα το κάνεις όταν είναι ο Άρης από τον άλλο μαχαλά, από την άλλη μεριά. Θα το κάνεις όταν είναι από τη μεριά της Γης.
0: Ναι.
1: Στην ίδια μεριά δηλαδή.
0: Ναι, λες,
1: θα κάνει ένα
0: ξέρετε, τόξο. Λες και το κανονίσαμε για τον άλλο μήνα, ας πούμε. Οπότε λέμε θα κανονίσουμε να πάμε στη μεριά που είναι πιο κοντά. Δεν πάμε τόσο μακριά.
1: Ναι,
0: να
1: δηλαδή,
0: πάμε.
1: Μπράβο. Όλη λοιπόν η υπόθεση είναι να καταλάβεις αυτές τις τροχές και να ξέρεις πού βρίσκεται ο πλανήτης που έχεις βάλει στόχο να πας και να ξέρεις πού. Οπότε είναι πιο κοντινή τροχιά. Δεν θα πας όταν έχεις πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι ένα σχέδιο αυτό όμως. Είναι ένα σχέδιο. Κυρίως της NASA. Είναι ένα σχέδιο να καταλάβεις πώς θα το κάνεις με ασφάλεια αυτό το ταξίδι. Και σε ποια φάση θα φύγει μια τέτοια αποστολή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και εσείς. Με το καλό να θαυμάζουμε τα
0: σπουδαία φυσικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς,
0: βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Τη φύση δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ όσο και να προσπαθούμε να την ερμηνεύουμε. Ναι, ναι.
1: Το δέος. Και να μην προσπαθούμε να την υποτάξουμε, να την θαυμάζουμε,
0: έτσι,
1: θα έλεγα εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Τι λέτε. Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη. Γεια σας.

Τώρα εγώ πώς να αντιπαρατεθώ ή πώς να συγκριθώ, να σταθώ απέναντί σας, γιατί βλέπω εδώ έχετε πάρα πολύ ωραίες επιστημονικές διατυπώσεις. Η μαγεία της στερεοσκοπικής γεωμετρίας, αν είναι σωστός όρος, μου λέει ο Angel, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να ασχολούμαι στις εκπομπές με αυτά τα ζητήματα, και τα αγαπώ και εγώ όσο φαντάζομαι και εσείς, είναι τρομερό τα πλανητικά, αστρολογικά και αστρονομικά φαινόμενα της φύσης, είναι δυνατόν κάποιος να μην τα παρακολουθεί? Βεβαίως.

Λοιπόν, και να στείλω και στον Μάρκο πάρα πολλούς χαιρετισμούς που λέει εδώ είμαι και δεν σχολιάζω, σχολιάζεις και πολύ μάλιστα Μάρκο και σε ευχαριστώ. Και σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα, ελπίζω να μην παραλείπω κανένα. Σάκη, και σε σένα πάρα πολλές ευχές και ας είσαι και μακριά, δεν τις έχω πει ποτέ τώρα τελευταία ραδιοφωνικά. Ελπίζουμε αύριο να τα πούμε και πάλι και να είμαστε και λίγο πιο συγκροτημένοι. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, αύριο πάλι λοιπόν. Και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που παρουσιάζει και επιμελεί το Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας είναι μία από τις περίπου 4.000 ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο. Είναι γνωστό ότι αποτελεί μία από τις καλύτερα μελετημένες γλώσσες διεθνώς, όχι μόνο εξαιτίας της αρχαιότητάς της, και άλλες γλώσσες είναι πολύ παλιές, όπως η κινέζικη, αλλά κυρίως λόγω του υψηλού επίπεδου κειμένων που γράφτηκαν σε αυτήν κατά τα αρχαία χρόνια. Η αρχαία ελληνική αναγνωρίζεται μαζί με την λατινική ως μια κλασική γλώσσα, καθώς από την αναγέννηση και μετά η λεγόμενη Δύση αναγνώρισε στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα τους πυλώνες του δικού της πολιτισμού.

Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας βρίσκεται στην ικανότητά της να πλάθεται όχι μόνο προθεματικά ή καταληκτικά, αλλά διαφοροποιώντας σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και τη ρίζα της λέξης. Ο Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαριέρ, έκθαμβος μπροστά στο μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας, είχε δηλώσει σχετικώς: «Η ελληνική γλώσσα έχει το χαρακτηριστικό να προσφέρεται θαυμάσια για την έκφραση όλων των ιεραρχών με μια απλή εναλλαγή του πρώτου συνθετικού. Αρκεί κανείς να βάλει ένα παν, πρώτο, αρχή, υπέρ ή μια οποιοδήποτε άλλη πρόθεση μπροστά σε ένα θέμα. Και αν συνδυάσει κανείς μεταξύ τους αυτά τα προθέματα, παίρνει μια ατελείωτη ποικιλία διαβαθμίσεων. Τα προθέματα εγκλείονται τα μεν στα δε, σαν μια σημασιολογική κλίμακα η οποία ορθώνεται προς τον ουρανόν των λέξεων». Η ελληνική γλώσσα από πλευράς αρχαιότητας μαρτυριών θεωρείται η δεύτερη κατά σειρά γλώσσα μετά τη χετιτική, η οποία ανάγεται περίπου στο 1700 π.Χ. Η ιστορία της ελληνικής αρχίζει περίπου τον 15ο με 16ο αιώνα π.Χ. με τις πινακίδες των μιναϊκών και μινοϊκών ανακτόρων γραμμένες στη γραμμική γραφή Β. Την ιστορία της ελληνικής διακρίνουμε στις ακόλουθες περιόδους: πρώτο ελληνική μέχρι 15ο αιώνα π.Χ., αρχαία ελληνική 15ος αιώνας 300 π.Χ., ελληνιστική κοινή 300 π.Χ. 6ος αιώνας μετά Χριστού, μεσαιωνική 6ος αιώνας μετά Χριστού 15ος αιώνας και νεότερη ελληνική 15ος ως και σήμερα.

εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πώς να γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος γραφής, ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει. Το πιρούνι, για παράδειγμα, για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις αρχαίων ελληνικών, είναι προφανές ότι γράφεται με εψιλονγιώτα και όχι με γιώτα, όπως πολύ άστοχα το γράφουμε σήμερα. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Το πιρούνι με εψιλονγιώτα προέρχεται από το ρήμα πύρο, που σημαίνει τρυπώ, διαπερνώ, ακριβώς επειδή τρυπάμε με αυτό το φαγητό για να το πιάσουμε. Επίσης, η λέξη συγκεκριμένος με γιώτα, φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί συγκεκριμένος με ύψιλον, καθώς κρυμμένος, αυτός που έχει κρυφτεί δηλαδή. Άπειρα παραδείγματα τέτοιου είδους υπάρχουν, σχεδόν όλο το λεξικό της ελληνικής. Άρα, το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο, για παράδειγμα ήτα, γιώτα, ύψιλον, εψιλον, γιώτα, όμικρον, γιώτα κτλ., όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε πιο σωστά, εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας. Επιπλέον η ορθογραφία με τη σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία, αλλά και στην ανίχνευση της ιστορικής πορείας της κάθε μίας λέξης.

Πάμε να δούμε τώρα λίγο για τη μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν αυδή. Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από το ρήμα άδο που σημαίνει τραγουδό. Όπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρετάκος. Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως, θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. Και αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά, επειδή δεν ξέρουν γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαριέρ επίσης μας περιγράφει την κάτωθη εμπειρία από το ταξίδι του στην Ελλάδα. Λέει, άκουγα αυτούς τους ανθρώπους να συζητούν σε μια γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική, αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό το ταξίδι προς την πατρίδα, μητέρα των ενιών μας, μου αποκάλυπτε ένα άγνωστο πρόγονο που μιλούσε μια γλώσσα τόσο μακρινή στο παρελθόν, μα οικία και μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χαμένα. Όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ ότι ο αληθινός μου πατέρας ή η αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει. Ο διάσημος Έλληνας επίσης και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάννης Ξενάκης είχε πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικότητα της ελληνικής είναι εφάμιλη της συμπαντικής. Αλλά και ο Γίβων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα που δίνει κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα γράμματα του αλφάβητου. Η τόνη της ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους κανόνες προφυλάττουν από την παραφωνία μια γλώσσα κατεξοχήν μουσική, όπως κάνει η αντίστοιξη που διδάσκεται στα οδεία, ή οι διέσεις και οι φέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες. Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στη Ρώμη Έλληνες ρήτορες, συνέρεαν να αποθαυμάσουν, ακόμα και όσοι δεν γνώριζαν ελληνικά, τους ανθρώπους που ελάλουν ως αηδώνες. Δυστυχώς, κάπου στην πορεία της ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή, την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και κράτησαν, χάθηκε, προφανώς στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας. Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της επαρχίας τους οποίους συχνά κοροϊδεύουμε για την προφορά τους, είναι πιο κοντά στην αρχαιοελληνική προφορά από ότι εμείς οι άνθρωποι της πόλεως.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν τις ρίζες τους στα λατινικά. Αυτό που ίσως μερικοί να αγνοούν είναι ότι τα ίδια τα λατινικά έχουν βασιστεί πάνω στα ελληνικά. Από το ίδιο το αλφάβητο, οι Ρωμαίοι πήραν αυτούσιο και απαράλλακτο το χαλκιδικό αλφάβητο, μέχρι και την πλειοψηφία του λεξιλογίου. Πριν ο Κικέρον, ο δημιουργός ουσιαστικά της λατινικής γλώσσας, έρθει στην Ελλάδα για να σπουδάσει, οι Ρωμαίοι είχαν μερικές εκατοντάδες μονολέξεις με αγροτικό, οικογενειακό και στρατιωτικό περιεχόμενο. Όταν επέστρεψε στη Ρώμη, πήρε μαζί του κάποιες χιλιάδες ελληνικές λέξεις δηλωτικές πολιτισμού και ένα κλειδί, σε εισαγωγικά, με το οποίο πολλαπλασίασε την αξία και τη σημασία τους. Το κλειδί αυτό ήταν οι προθέσεις. Μόνο και μόνο όσον αφορά τους επιστημονικούς όρους, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των λέξεων είναι ελληνικές, οι ξένες γλώσσες στην κυριολεξία θα κατέρεαν χωρίς την ελληνική. Η ελληνική είναι η μοναδική γλώσσα η οποία είναι πραγματικά αυτόφωτη, χωρίς να εξαρτάται από καμία άλλη. Υπάρχουν ακόμα σοβαρές απόψεις έγκριτων ξένων επιστημόνων που υποστηρίζουν ότι μέχρι και τα σανσκριτικά, τα αρχαία ινδικά, προέρχονται από τα ελληνικά. Ο πρώτος που παρατήρησε αυτή την ομοιότητα των ριζών είναι ο Μπάγερ. Το 1960 μέχρι 1738 ήταν καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα σανσκριτικά προέρχονται από τα ελληνικά. Συμπέρασμα το οποίο έχει καταλήξει στα τέλη του περασμένου αιώνα και ο Γερμανός Βορ. Συγκρίνοντας καλά τη σανσκριτική με την αρχαία ελληνική, εύκολα αντιλαμβανόμεθα ότι η ελληνική όχι μόνο είναι πιο αρχαία, αλλά και ότι επιπλέον όλη η συντακτική και γραμματική τύπη της είναι ανώτερη και μεγαλύτερης γλωσσικής αξίας. Η δε σύνταξης καθ' υπόταξεν είναι καθαρά ελληνική.

Ο ίδιος ο Οδυσσέας Ελίτης είπε «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα, η ενιαία ελληνική γλώσσα». Το να λέει ο Έλληνας ποιητής ακόμα και σήμερα «Ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος», όπως το έλεγαν η Σαπφό και ο Αρχίλογος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται εκεί, στα αρχαία. Ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους Αδαμάντιος Κοραής είχε πει «Όποιος χωρίς τη γνώση της αρχαίας επιχειρεί να μελετήσει και να ερμηνεύσει τη νέα, ή απατάται ή απατά». Ενώ ο Γιώργος Σεφέρης γράφει «Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδάμε την ίδια γλώσσα». Παρόλο που πέρασαν χιλιάδες χρόνια, όλες οι ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Μπορεί να μην διατηρήθηκαν ατόφιες, αλλά έχουν μείνει στη γλώσσα μας μέσω των παραγωγών τους. Μπορεί να λέμε νερό αντί για είδωρ, αλλά λέμε υδροφόρα, υδραγωγείο και αφυδάτωση. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε το ρήμα δέρκομαι, που σημαίνει βλέπω, αλλά χρησιμοποιούμε τη λέξη οξυδερκής. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη αυδή, φωνή, αλλά παρά όλα αυτά λέμε άναυδος και απίβδισα. Τα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ είναι πραγματικά αμέτρητα.

Ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαριέρ είχε δηλώσει: «Στην ελληνική υπάρχει ένα σύλλογος λέξεων, διότι μόνο αυτή εξερεύνησε, κατέγραψε και ανέλησε τις ενδότατες διαδικασίες της ομιλίας και της γλώσσης όσο καμία άλλη γλώσσα». Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολτέρος είχε πει κάποτε: «Ήθε η ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών». Ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Κάρολος Φοριέλ, είχε πει: «Η ελληνική έχει ομοιογένεια σαν τη γερμανική, είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. Έχει τη σαφήνεια της γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλίγιστη από την ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την ισπανική. Έχει δηλαδή ό,τι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης». Η Μαριάννα Μακδόναλντ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και επικεφαλής, δήλωσε ότι η γνώση της ελληνικής είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργειας. Η τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είχε πει: «Αν το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στεχασμού». Ο Γκέτε, ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας: «Άκουσα στον Άγιο Πέτρο, λέει, της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η ελληνική όμως αντίχησε άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα». «Δάσκαλε, τι να διαβάσουμε για να γίνουμε σοφοί όπως εσύ? Τους Έλληνες κλασικούς. Και όταν τελειώσουμε τους Έλληνες κλασικούς, τι να διαβάσουμε? Πάλι τους Έλληνες κλασικούς».

Μάρκος Τίλιος Κικέρων έλεγε ότι αν θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν την γλώσσα των Ελλήνων. Είναι στη φύση της ελληνικής γλώσσας να είναι καθαρή, ακριβής και πολύ περίπλοκη. Η ασάφεια και η έλλειψη άμεσης ενοράσεως που χαρακτηρίζει μερικές φορές τα αγγλικά και τα γερμανικά είναι εντελώς ξένες προς την ελληνική γλώσσα. Η Ειρήνα Κοβάλεβα, σύγχρονη Ρωσίδα καθηγήτρια, έλεγε ότι η ελληνική γλώσσα είναι όμορφη σαν τον ουρανό μετάστρα. Φυσικά, δεν είναι μόνο στη γλωσσολογία όπου οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι για την Ευρώπη. Στο σύνολό της, η πνευματική ζωή της Ευρώπης ανάγεται στο έργο των Ελλήνων στοχαστών. Ακόμα και σήμερα επιστρέφουμε αδιάκοπα στην ελληνική κληρονομιά για να βρούμε ερεθίσματα και ενθάρρυνση. Ο Φρυδερίκος Σαγκέρδο, Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας, έλεγε ότι η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για την ανέλυξη του εγκεφάλι του. Απέναντι στην ελληνική, όλες, και επιμένω όλες οι γλώσσες είναι ανεπαρκείς. Η αρχαία ελληνική γλώσσα πρέπει να γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευρωπαίων, ειδικά των καλλιεργημένων ατόμων. Η ελληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή.

αλφάβητό μας προήλθε εξ Ελλάδος δια της Κύμης και της Ρώμης. Η γλώσσα μας βρήθη ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη μας εσφυριλάτησε μια διεθνή γλώσσα δια των ελληνικών όρων. Η γραμματική μας και η ρητορική μας, ακόμα και οι στίξεις και οι διαίρεσεις ως παραγράφους, είναι ελληνικές εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά μας είδη είναι ελληνικά. Το λυρικόν, η οδή, το ιδίλιον, το μυθιστόρημα, η πραγματεία, η προσφώνησης, η βιογραφία, η ιστορία και προπάντων το όραμα. Και όλες σχεδόν αυτές οι λέξεις είναι ελληνικές.

αρχαία Ελλάδα μας προσφέρει μια γλώσσα για την οποία θα πω ότι είναι οικουμενική. Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, επειδή η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τη δική μας γλώσσα, έλεγε ο Ζακλίν Ντερομιγί. Έλληνες, να είστε περήφανοι που μιλάτε την ελληνική γλώσσα ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μην την παραμελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για το παγκόσμιο πολιτισμό. Για έναν Ιάπωνα ή Τούρκο, όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες δεν φαίνονται ως ξεχωριστές, αλλά ως διάλεκτοι μιας και της αυτής γλώσσας της ελληνικής. Η ελληνική γλώσσα έχει συνέχεια και σε μαθαίνει να είσαι αδέσποτος και να έχεις μια δόξα, δηλαδή μια γνώμη. Στη γλώσσα αυτή δεν υπάρχει ορθοδοξία. Έτσι, ακόμα και αν το εκπαιδευτικό σύστημα θέλει ανθρώπους νομοταγής σε ένα καλούπι, το πνεύμα των αρχαίων κειμένων και η γλώσσα σε μαθαίνουν να είσαι εσύ το αφεντικό.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Την Πένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντιμέτωποι με έναν από τους χειρότερους σεισμούς της ιστορίας της η Κολομβία. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Τα 7,4 ρίχτερ αφήνουν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Εντοπίστηκε νεκρός οδηγός στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Φαίνεται η πυρκαγιά να ξεκίνησε από το αυτοκίνητό του, λέει στο αναλυτικό μαγκαζίνο η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά. Μελτέμι έως και 7 μποφόρ και 38 άρια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας σε επιφυλακή με ντρόνς και περιπολίες. Από όχημα τύπου μπάγκι ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακίνθου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ίδια αρνείται την κατηγορία. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον νεκρό αστυνομικό που βρέθηκε σε αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αύριο στο Χαλάνδρι στις 11.30 η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και τέλος η απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία. Τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Δραματικές ώρες βιώνει η Κολομβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία της, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν χθες τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, από χτες η περιοχή, η Κολομβία, η χώρα ζει έναν εφιάλτη.
6: Ναι, είναι γεγονός αυτό, Θάνο, και σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό ακόμη απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, δεκάδες πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι έχουν καταρρεύσει και νοσοκομεία επέστησαν ζημιές. Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν παραγγελευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Επίσης, τρόμο προκάλεσε στους κατοίκους και η μεγάλη διάρκεια του σεισμού, την οποία υπογράμμισαν πολλοί πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνολικά, περίπου 1.600 κτίρια επέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν, όπως αναφέρει το Associated Press. Στρατιώτες, διασώστες και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια, απομακρύνοντας ακόμη και με τα χέρια μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος και παραδίδοντάς τα ο ένας τον άλλον μέσα από αλυσίδες εθελοντών. Το ακόμα πιο τραγικό είναι, Θάνο, ότι αρκετοί ασθενείς έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια νοσοκομείου που κατέρευσε μερικώς στο Κάλι, στη Δυτική Κολομβία. Ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων και το Παιδιατρικό Τμήμα, έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, όπως δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η κυβερνήτης της Βάγιε ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη, η οποία πήρε, η μαρτυρία από την κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία.
5: Μιλήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Καλτσίδου, η οποία περιέγραψε αυτόν τον εφιάλτη, μίλησε για τους Έλληνες. Δεν είμαστε πολλοί στην Κολομβία, 120 άτομα είμαστε. Και είπε ότι είμαστε, ότι οι Έλληνες εκεί είναι όλοι καλά, γιατί έχει καταφέρει και επικοινωνήσει μαζί τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο αναλυτικό μαγκαζίνο η κυρία Καλτσίδου.
7: Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα είναι, ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δούνε αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
5: Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα, αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή, γνωρίζετε?
7: Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα τσάτ σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά.
5: Και φαντάσου, Δημήτρη, πόσο έχει αλλάξει ο τραγικός απολογισμός από την συνέντευξη που πήραμε πριν από περίπου μισή ώρα, μια ώρα, μέχρι τώρα. Πόσο έχει αλλάξει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων.
6: Και φοβάμαι, Θάνο, ότι θα συνεχίσει να αλλάζει και έτσι τα επόμενα 24 ώρα. Γιατί ο σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος και άκουγα και τους ειδικούς που λέγανε ότι οι ταλαντώσεις έπληξαν κυρίως τα ψηλά κτίρια. Τώρα, η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας εξήγησε ότι η αίσθηση της διάρκειας ενός σεισμού και η πραγματική του διάρκεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες. Επισήμανε ακόμη ότι οι σεισμογράφοι μπορούν να ανιχνεύσουν κινήσεις που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ποτέ. Επομένως, μερικές φορές, ενώ ένα άτομο αισθάνεται ένα σεισμό για λίγα δευτερόλεπτα, οι συσκευές μπορεί να τον καταγράφουν ακόμη και για λεπτά. Να κλείσω λέγοντας τέλος ότι τη βαθιά του θλίψη για τον σεισμό εξέφρασε ο Πάπας Λέων ο 14ος μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το Βατικανό, Θάνο.
5: Να πούμε, Δημήτρη, ότι αφού σε ευχαριστήσουμε, ότι η ολόκληρη συνέντευξη με την κυρία Καλτσίδου θα μεταδοθεί στην εκπομπή Έκτακτη Επικαιρότητα που ακολουθεί. Τώρα, ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του ΑΣΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου εάν σχετίζεται ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία με τον πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών.
8: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι όσο στην έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
9: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
8: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
5: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα. Από το όχημά του φέρεται να ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κατερίνα Παπαγιάννη.
10: Και οι αρχές, αστυνομικές αρχές και πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΔΑΕ όλοι βρίσκονται στο σημείο, περιμένουν και τον αρμόδιο ιατροδικαστή που θα εξετάσει τη σωρό. θεωρώ, γιατί οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτό δεν επιτρέπεται και σε εμάς δημοσιογράφους να πλησιάσουμε. Όπως ανέφερα και στην αρχή, ενεργείται αυτή τη στιγμή προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και για το θάνατο του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.
5: Νωρίτερα μας μίλησε εδώ στο Earth News Radio και το αναλυτικό μαγκαζίνο για το περιστατικό η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά.
11: Η φωτιά φάνηκε ότι ξεκίνησε από αυτό το αυτοκίνητο. Και αφού η κατάσταση ολοκληρώθηκε, τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα νεκρό άτομο μέσα. Έχει επιληφθεί τον ακριτικό της πυροσβεστικής, δεν γνωρίζω περισσότερα. Όταν βγει το πόρισμα θα έχουμε στοιχεία.
5: Έτσι
11: μάλλον έτσι
5: δείχνουν
11: τα πράγματα, γιατί εκεί δείχνει την ευθεία στο αυτοκίνητο. Τώρα για ποιο αίτιο δεν το γνωρίζω φυσικά.
5: Ναι. Ούτε γνωρίζουμε κάτι για την ταυτότητα του ατόμου.
11: Όχι, εγώ δεν γνωρίζω τίποτε. Ήταν εκεί και το πυροσβεστικό σώμα την ΕΜΑΚΡΙ, αλλά και εμείς από το κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου Ραφίνας, του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου. Δεν ξέρω περαιτέρω λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε, για να ενημερώσουν και εμάς.
5: Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μαραθιά στην Ζάκυνθο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και κυρίως των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Και δεύτερη φωτιά όμως ξέσπασε μέσα σε λίγες ώρες στο νησί στις Βολίμες, όπου και αυτή οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα.
12: Γεια σας, έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή Κορίτη, λέγεται, στις Βολίμες. Είναι πλέον οριοθετημένη, έχει κατασβεστεί ουσιαστικά. Αυτό που μένει είναι και στα δύο σημεία έχουν μείνει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβήνουν όποια εστία αναζωπυρώνεται. Λόγω των, δεν υπάρχουν άνεμοι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μετά από μία φωτιά υπάρχουν εστίες που είναι πολύ πιθανό να αναζωπυρωθούν. Ναι. Στα σημεία αυτά. Ήταν ταχύτατη και στις δύο περιπτώσεις και η αντίδραση της πυροσβεστικής, της τοπικής πυροσβεστικής. Βέβαια και τα εναέρια μέσα ήταν αυτά που ήταν καθοριστικά με τις χειρουργικής ακρίβειας ρήψης που έκαναν, αλλά και οι εθελοντές, και πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό τώρα που υπάρχει ένα ζήτημα είναι στην πρώτη φωτιά στο Μαραθία, όπου ξεκίνησε από ένα μπάγκι. Τα οχήματα αυτά που είναι για ανώμαλο κυρίως δρόμο. Τα βλέπουμε όλοι στα νησιά, είναι μια καινούργια μόδα, όχι καινούργια, είναι μόδα η οποία έχει επανέλθει. Ναι. Είναι διθέσια αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν σε κακοτράχαλα εδάφη. Έχουν λοιπόν χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο δασικό δρόμο πάνω από το κερί, το τελευταίο καιρό, και κάθε μία με δύο μέρες ανεβαίνουν εκεί γκρουπ με τέτοια ενοικιαζόμενα οχήματα, για να κάνουν αυτό το λεγόμενο σαφάρι στο βουνό. Ένα από αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί πήρε φωτιά. Μάλιστα οδηγούσε ένας τουρίστας και ήταν μέσα και ο ανήλικος γιος του. Βγήκαν έξω, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες, βοήθησαν και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν περίπου 5 με 6 τα οχήματα που ανέβαιναν ταυτόχρονα αυτή η ομάδα.
5: Ναι, παρέες.
12: Δεν τα κατάφεραν, τι παρέα. Δεν τα κατάφεραν λοιπόν. Η φωτιά, επειδή λαμπάδιασε το συγκεκριμένο όχημα, προφανώς επειδή έχει κάψιμα, πλαστικά, λάστιχα κλπ. Επεκτάθηκε και μεταπήδησε στο δάσος ουσιαστικά, από κάτι που νάργε και μεταπήδησε μέσα στο δάσος. Ενημερώθηκε άμεσα η πυροσβεστική και είχαμε το αποτέλεσμα ευτυχώς της γρήγορης κατάσβεσης. Έχει συλληφθεί και ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος και ο διοκτήτης της εταιρείας που τα νοικιάζει, και μένουμε να δούμε εάν θα υπάρξουν κάποιες ποινές ή κάποιες κυρώσεις. Το πιθανότερο είναι να έχει μόνο για πυρκαγιά από αμέλεια, γιατί δεν απαγορεύεται στο συγκεκριμένο οχήματα να κινούνται σε τέτοιους δρόμους.
5: Φωτιά λοιπόν από ένα μπάγκι. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού. Η Αναστασία Τυράσκη θα μας βοηθήσει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ώρες και μέρες. Αναστασία, έχουμε αυξημένα μποφόρ. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλες αυτές τις ημέρες το ενισχυμένο μελτέμιν είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και αύριο θα είναι μια τέτοια μέρα με βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 τοπικά και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, και μάλιστα όπως και σήμερα τη μεγαλύτερη ένταση των ανέμων θα την έχουμε στο στενό Καφυρέα, στην περιοχή δηλαδή της Νότιας Εύβοιας, των Βορείων Κυκλάδων, οριακά και στην Ανατολική Αττική. Με βάση αυτή την κατάσταση, λοιπόν, είναι αυξημένη η επικινδυνότητα για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών και αύριο, σε πορτοκαλί συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, η Ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερέα, η Εύβοια, η Σκύρος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, καθώς θα έχουμε ενισχυμένο άνεμο και στη Βόρεια Ελλάδα και στα βορειοανατολικά αύριο. Και βέβαια η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα τη δυτική και τη νότια χώρα, εκεί δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και
5: 38-39.
13: 38-39 βαθμούς, mm-hmm. έτσι όπως και σήμερα, κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και αύριο. Τώρα μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε από την Πέμπτη και πιο αισθητή πτώση περιμένουμε Παρασκευή και Σάββατο. Το Μελιτέμι θα συνεχιστεί ενισχυμένο, μάλιστα περιμένουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Το οχτάρι θα είναι σε μεγάλο τμήμα, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου Πέμπτη και Παρασκευή. Αλλά θα έχουμε αυτή την πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή την Παρασκευή θα είμαστε σε επίπεδα μέχρι 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, μέχρι 32 γύρω εκεί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο και λίγο ακόμα χαμηλότερα την ημέρα του 15 Αυγούστου, δηλαδή θα έχουμε ένα δροσερό 15 Αυγούστου.
5: Τώρα,
13: αλλά με πολύ ενισχυμένο άνεμο.
5: Ναι, αυτό θα ήθελα να, σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω. Τα 8-9 μποφόρ θα επηρεάσουν τα ακτοπλοϊκά, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
13: Αυτό μένει να το δούμε ακριβώς τις επόμενες ημέρες που θα ξέρουμε αν όντως θα έχουμε τα 9 μποφόρ, αν όντως θα βγει αυτή η πρόγνωση έτσι όπως φαίνεται με τα τωρινά στοιχεία και πού ακριβώς θα είναι τα 9 μποφόρ, γιατί ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να έχουμε 9 μποφόρ μόνο στο στενό Καφυρέα. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται πρακτικά.
5: Το λέω για τις εκδρομές του 15 Αυγούστου.
13: Βέβαια,
5: έτσι.
13: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί όντως είναι πολύ οι άνθρωποι που θα μετακινηθούν τις ημέρες αυτές και Παρασκευή ως επιτοπλίστων αλλά και Σάββατο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια από τώρα.
5: Ωραία.
13: Γιατί είναι οριακό.
5: Είναι οριακό. Αναστασία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και τα επόμενα 24 ώρα όσο πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio.
14: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
9: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
14: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη γενομικής σταθής απορριμμάτων όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Οι συνεχείς περιπολίες στα δάση και η χρήση της τεχνολογίας θωρακίζουν τις επικίνδυνες ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Να συνδεθούμε με το πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, όπου βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου, για να μας δώσει πληροφορίες για τις δράσεις πυροπροστασίας. Καλησπέρα, Στέλλα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε πράγματι στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της αντικρικής περίοδου βρίσκονται επιποδός εθελοντές, καθώς και υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου, για να επιχειρούν σε σημεία που εκδηλώνονται πυρκαγιές. Έτσι, μάλιστα, έγινε και σήμερα, όταν σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ελληνικό ξέσπασε φωτιά, την οποία εντόπισε και κατέγραψε μία από τις θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται εδώ. Μόλις εκδηλωθεί λοιπόν το εκάστοτε περιστατικό στην περιοχή, δυνάμεις από εδώ το βλέπουν και σπέβουν να συνδράμουν στο σημείο κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα. Εδώ υπάρχουν επίσης και δύο υδροφόρες αλλά και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, πόσο μάλλον σήμερα που προβλέφθηκε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, δάση, πάρκα και άλση παραμένουν κλειστά. Γι' αυτό κιόλας, στο σημείο που βρισκόμαστε, πρόκειται για την οδό πυροφυλακίου που οδηγεί στον Ημιτό, δεν επιτρέπεται η διέλευση και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
5: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην πυρκαγιά του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει την διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε αιωλικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σπύρος Δαρσινός.
17: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για την και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
5: Τώρα, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο την διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγυαλία και Ρέθη. Στον Κουβαρά Αττικής θέση είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, ενώ στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Ακούμε την Κατερίνα Παπαγιάννη τι μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News.
18: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων αιστείων, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε. σκότωσε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια δεν ήταν να ξεκριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε το πιο κοντινό σπίτι από την Ελόγω, από την ατροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός, είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειας, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
5: Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
19: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
20: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
5: Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα, ακούμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο.
21: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών.
5: Για την διαδικασία μίλησε στην κάμερα του Earth News και ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρέκος.
22: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων. Η ρευστή κατάσταση στον Περσικό ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου, προκαλώντας και νέες αναταράξεις, ενώ το βαρέλι βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Πώς αυτή η άνοδος θα επηρεάσει και τις τιμές στα ελληνικά πρατήρια και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει εκτίμηση, κλίμα για το πώς θα φύγουν οι εκδρομές του 15 Αυγούστου.
23: Αν καταρχάς καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στο ακροατές μας. Αν δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη αύριο μεθαύριο, ώστε και τα διελιστήρια να αλλάξουν τις προσδοκίες τους, γιατί αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούν τα ελληνικά διελιστήρια χθες και σήμερα δείχνει ότι η προσδοκία τους είναι ότι οι τιμές θα ανέβουν. Και γι' αυτό άλλωστε και έχουν ανεβάσει ήδη και τις δικές τους τιμές χονδρικής. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η προσδοκία και δεν είναι μόνο τα ελληνικά διελιστήρια, είναι και από τους διεθνείς αναλυτές. Διάβαζα όλο το μεσημέρι και το απόγευμα να δω και εγώ από τις διεθνείς αγορές τι είναι αυτό που εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές και επενδυτές. Αυτό το οποίο εκτιμούν είναι ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ότι δεν βλέπουν κάποια πιθανή λύση η οποία να είναι και βιώσιμη και διατηρήσιμη και ρεαλιστική. Για τον Περσικό κόλπο μιλάμε πάντα. Mm-hmm. Μια λύση δηλαδή για να ανοίξουν τα στενά και να αρχίσουν πάλι τα πλοία να μπαινοβγαίνουν, γιατί τώρα είμαστε σχεδόν στο μηδέν. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο που βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν κάποια στιγμή προς τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Τότε δηλαδή που πάλι φλέρταρε με τα 90 δολάρια, τώρα είναι στα 88,5. Ήτανε αρχές του μήνα, μάλλον όχι, πριν από μία εβδομάδα, ήταν στα 71. Μιλάμε ότι έχει ανέβει σχεδόν 10-11 δολάρια και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί, όχι στα 71, στα 78, κάνω λάθος. Ήταν στα 78 και τώρα είναι στα 88,5, πάει για 89. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε περίπου 10-11 δολάρια πάνω. Αυτό τώρα, αν συνεχιστεί, είναι βέβαιο. Απαντάω καταφατικά στην ερώτησή σου. Ναι. Είναι βέβαιο ότι η εκδρομή
5: του 15 Αυγούστου θα μεταφραστεί και στην Αγγλία.
23: Θα φύγουν με αυξημένη τιμή. Αν τώρα δούμε κάποια καλύτερη εικόνα αύριο μεθαύριο, τότε ίσως προλάβουν τα διελιστήρια να τιμολογήσουν πιο χαμηλά μέχρι την Παρασκευή. Οπότε αυτοί οι οποίοι θα γεμίσουν την τελευταία στιγμή μπορεί και να είναι τυχερή. Αυτή τη στιγμή όμως η προοπτική δεν είναι ευνοϊκή για τους εκδρομείς του 15 Αυγούστου. Τα διελιστήρια έχουν ανεβάσει σε σχέση με την Παρασκευή που μας πέρασε 2,5 λεπτά την τιμή και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Οπότε είμαστε δηλαδή στο 1,42 στην αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ πάντα και στο 1,35 περίπου στο ντίζελ, που σημαίνει ότι αυτή η μέση τιμή που στην αμόλυβδη πανελλαδικά που έχει υποχωρήσει την πίσω κάτω από τα 2 ευρώ, είμαστε στο 1,98 μέση τιμή. Βέβαια στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές είναι 2,5, 2,10. Στα αστικά κέντρα μπορεί να βρει κάποιος και κάτω από 1,95. Πάντως αυτή η μέση τιμή που έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, εάν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, θα την ξαναδούμε σύντομα να ανεβαίνει πάλι πάνω από τα 2 ευρώ. Και βέβαια χαμένοι σε αυτή την περίπτωση θα είναι και πάλι οι καταναλωτές, Θάνο.
5: Άκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι γίνεται στο μεγάλο κάδρο. Στα στενά του Ορμούς θα μεταφερθούμε και εκεί θα μας οδηγήσει ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη.
6: Θάνο, οι νεότερες εξελίξεις είναι ότι επικρατεί μια βεβαιότητα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Βέβαια το κλίμα αβεβαιότητας, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος, επηρεάζει και τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

0: τον Ισμαήλ Μπαγάη, χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές ως απόδειξη της καταναγκαστικής εξάρτησης της Αμερικής από τις κυρώσεις. Κάθε φορά που η Ουάσιγκτον αποδεικνύεται ανίκανη να ακολουθεί στη διπλωματική οδό, καταφεύγει στις κυρώσεις, και κάθε φορά που οι κυρώσεις αποτυγχάνουν να φέρουν αποτελέσματα, απλώς αυξάνει τη δόση, έγραψε ο Μπαγάη σε ανάρτησή του στο X. Από την πλευρά του, πριν από λίγη ώρα, ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά, η Τεχεράνη δεν θα αλλάξει στάση αναφορικά με τα στενά του Ορμούς. Οι Χούθη τώρα στόχευσαν με πυράβλους ένα εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ Αλμαντέμπ, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών μελών του πληρώματός του. Πρόκειται για το πλοίο Τιχάμα, όπου σκοτώθηκαν δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος, ενώ η ακτοφυλακή διέσωσε το υπόλοιπο πλήρωμα. Τέλος, σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο, αμερικανικό ελικόπτερο έβαλε κατά υπό παναμαϊκή σημαία πλοίου, όταν το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των δυνάμεων επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Θάνο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, να υπενθυμίσουμε ότι για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι η μεταγωγή της 46χρονης έγινε το πρωί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περίπου στις 12.30 ξεκίνησε η απολογία της και παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και απαντούσε σε ερωτήσεις. Νωρίτερα παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων, με το οποίο επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο. Επιμένει, σύμφωνα με πληροφορίες 46χρονη, ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται του συγκατηγορούμενους της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη του στην πλατεία Συντάγματος. Όλα αυτά δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Η ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη διέταξε την προσωρινή της κράτηση με το σκεπτικό ότι η 46χρονη είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin. Πάντως, η 46χρονη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλακισής της και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανακρίτρια σήμερα κατέθεσε και η αδερφή της 46χρονης, η οποία δήλωσε πως ήταν μαζί της στην πορεία, ενώ η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου είναι στην διάθεση των δικαστικών αρχών. Κλείνοντας, θα πούμε ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Είναι η ίδια κατηγορία με τους άλλους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση.
2: Τους οποίους δηλώνει ότι δεν γνωρίζει, έτσι, αν κατάλαβε.
3: Ότι δεν γνωρίζει. Δήλωσε ότι τους γνωρίζει εξόψεως από τον αναρχικό χώρο. Αυτοί οι δύο άντρες, οι 42 ετών, είχαν δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από ένα μήνα. Κρίθηκαν και αυτοί προσωρινά κρατούμενοι. Τρία ήταν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν για την υπόθεση και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.
2: Σημαντική εξέλιξη. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ζώη Κακαβά.
4: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του, όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις.

0: να μένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση, τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Και εμείς να μεταφερθούμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Προς τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα, και όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα αλλά και θα συνοδεύονται και από ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όπως προγραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώ της προετοιμασίας.
1: Θα αγγίξει τα 2 δις το καλάθι ή όχι? Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι το 1 δις. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσουμε και τα 2 δις.
2: Μέχρι στιγμής βρίσκεται στα 1,5 δις σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Τα 2 δις θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα χρήματα από την ενεργοποίηση της λίτρας διαφυγής για την ενέργεια που κατά πολλούς ανεβάζουν στον παροχόν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, δίνοντας βέβαια και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και εκεί ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να πούμε πως αυτά τα
1: αποδείγματα για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στο κομμάτι της ενέργειας.
2: Της ενέργειας, ακριβώς. Να πούμε πως αυτά εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όριο των καθαρών πρωτογενών δαπανών, αλλά δημιουργείται και μεγαλύτερη ευκαιρία για κυβερνητικές παρεμβάσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης πηρείων και κρίσιμων υποδόμων, κάτι που εν τέλει αφορά και τους οικογενειάρχες και για την περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων ή των σπιτιών της περιουσίας τους με δύο λόγια. Τα πεπραγμένα βέβαια επίσης της ευταετούς κυβερνητικής θητείας θα βρίσκονται και στο επίκεντρο και της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας μετά την πολιτική κρίση, με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αποκλιμάκωση της ενεργείας από το 18% στο 8%, αλλά και κυρίως την άνοδο του κατώτατου μισθού και της περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Είναι τα βασικά δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή. Όπως είπες και εσύ, μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της, την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.
3: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Και εμείς να περάσουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση, εστιάζοντας την ποιότητα της δημοκρατίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, άφησε εκ νέου εχμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με την δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για τεράστια κρίση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους θεσμούς και για διαπλοκή που θεριεύει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλιάς, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Χάνο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, λοιπόν, είναι περισσότερο πολιτικές τοποθετήσεις και οι εκτιμήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αναφορικά με το μέλλον του κόμματός του, αλλά και για την κριτική την οποία ασκεί στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Εκτιμά λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό θα ωφελήσει, όπως λέει, την δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Επιτίθεται στα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα χρέη που έχουν προς τις τράπεζες, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρέψει, ρωτάει τα δημόσια οικονομικά. Καταθέτει την πρόταση της Ελλάδας ότι τα χρέη των κομμάτων δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και τα πολιτικά κόμματα, εδώ η πρόταση, να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.
1: Για τη χρηματοδότηση.
4: Χρηματοδότηση και τους πόρους της χρηματοδότησης της Ελλάδας. Η Ελλάδα υπηστηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογική και προεκλογική ετοιμότητα της Ελλάδας, ανέφερε ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο και εκτίμησε ο κύριος Τσίπρας ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Σε αναφορικά τώρα με τη μεταγραφολογία η οποία υπάρχει τελευταίο καιρό με τις παραιτήσεις, με τις ανεξαρτητοποιήσεις, αναφέρει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Ο στόχος μας είπε είναι να χτίσουμε ένα καινούριο σχήμα στη βάση της αξιοπιστίας. Δεν γύρισα πίσω, λέει ο κ. Τσίπρας, για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, ερωτάται αναφορικά με το πώς μια προοδευτική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το θέμα των σκανδάλων και ό,τι έχει να κάνει γύρω από αυτό. Αλλά λέει ο κύριος Τσίπρας, το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί ή θα καθίσει στο σκαμνί και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης, σε κάθε κυβέρνηση είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Η υποχρέωση της κυβέρνησης σε κάθε κυβέρνηση είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανένα, αναφέρει και προσθέτει. Άρα εγώ ούτε θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο Τάδε ή ο Δήμα φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, θα είναι ελεύθερη η δικαιοσύνη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία χωρίς παρεμβάσεις. Τέλος, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται και για τους πρώην συντρόφους οι οποίοι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει, δεν κλείσε με την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Φασουλάς, τώρα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, μιλώντας στον σταθμό μας, απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κριτική του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια και τελικά δεν το έκανε αυτό. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει.
1: Σε υψηλούς τόνους και η απάντηση που έδωσε στον πρώην πρωθυπουργό και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Ηλιακούλη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου, χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη, πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια εύλογη αμφισβήτηση για, για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Δηλαδή. Δεν μπορώ να ξέρω τα χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα, τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή.
1: Ακούσαμε την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ελληνική Λύση. Στην σχετική ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνεται: ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του γνωστού Βαρόνου Μινχάουζεν, ξεπουλώντας την Μακεδονία, είναι ικανός να λέει ακόμα και τα μεγαλύτερα ψέματα. Το χειρότερο είναι ότι τα πιστεύει ο ίδιος, ισχυριζόμενος ότι το κόμμα του θα βγει πρώτο στις εκλογές.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο οικονομικό πεδίο θα περάσουμε τώρα. Μείωση κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,762 δις ευρώ από 2,999 δις ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν. Παραμένουν ωστόσο στα ύψη στα 3,5 δις ευρώ. Νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Η επιτάχυνση των πληρωμών, κυρίως από τα νοσοκομεία, διόρθωσε ελαφρώς την εικόνα των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο. Ωστόσο, το πρόβλημα, Βάνο, παραμένει.
1: Μειώθηκαν τον Ιούνιο, αλλά παραμένουν στα 3,55 δις ευρώ.
7: Ναι, ναι. Κώστα. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αυξημένες κατά 185 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος βέβαια της κυβέρνησης είναι να έχουμε καθοδική τροχιά, να υπάρχει καθοδική τροχιά, κάτι που δεν μπορεί να το καταφέρει τουλάχιστον την τελευταία τριετία, παρά το γεγονός ότι έχει συσταθεί και μια επιτροπή για να εξετάσει όλο αυτό το θέμα με τα φέσια, όπως τα αποκαλούμε, του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μειώθηκαν, όπως είπε, στον Ιούνιο 237 εκατομμύρια σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, με τον Μάιο. Οι απολαυτές κάνουν στα 2,7 δις από 2,9. Αν όμως το προαναφερθέν ποσό προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο σε προμηθευτές, επιχειρήσεις, συνταξιούχους και φορολογούμενους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τότε ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,2 που ήταν στο τέλος του περασμένου έτους, συντηρώντας το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά. Και τα νοσοκομεία βέβαια έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, οφείλουν 1,3 δις, ακολουθούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία με 715 εκατομμύρια. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρωστούν άλλα 333 εκατομμύρια θάνο και μετά λιγότερα βέβαια, αλλά πάλι είναι σημαντικό ποσό, 243 εκατομμύρια είναι τα χρέη των νομικών προσώπων του δημοσίου και 175 εκατομμύρια οφείλουν τα Υπουργεία. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιμένουν κάποιοι να πάρουν τους φόρους τους, αλλά δεν βλέπουν να μπαίνουν στην τσέπη τους, είναι 788 εκατομμύρια. Βέβαια, ένα ποσό από αυτά δεν βρίσκουν τους δικαιούχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είτε γιατί δεν έχουν δώσει IBAN, είτε για άλλους λόγους, γύρω στα 170 εκατομμύρια δεν επιστρέφονται για αυτό το λόγο, όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο. Μεγάλο ποσό. Για να κλείσουμε να πούμε ότι από τα 788 εκατομμύρια, 203 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους, 467 εκατομμύρια έμεσους φόρους, ΦΠΑ κλπ, 109 εκατομμύρια μη φορολογικά έσοδα και 8 εκατομμύρια είναι άλλοι φόροι. Φτάνω.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα καταλήματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών. Τα νησιά διατηρούν τα πρωτεία, ενώ και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών για τις ημέρες του Αυγούστου. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
8: Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
9: Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό.
10: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
8: Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο. Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια υπηρετικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στον Ομό Ηλίας. Πιο οικονομική, αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
11: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο του βουνού.
8: Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
1: Τώρα, ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι 7 ετών στην Χαλκιδική που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του. Άμεσα τον ανέσυραν από τη θάλασσα και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι ίδιοι κάνουν έκκληση στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους και να κουλυμπούν με κατάλληλο εξοπλισμό. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Το περιστατικό έγινε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής το μεσημέρι της Κυριακής, όταν οι ναυαγοσώστες άκουσαν τις φωνές των γονέων του 7χρονου που καλούσαν σε βοήθεια. Ήταν ακριβώς δίπλα του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το παιδί γλίστησε από το σκοτό στρώμα πάνω στο οποίο ήταν, και επειδή δεν ήξερε κολύμπι, κινδύνευσε να πνιγεί. Βυθιζόταν, όπως μας μετέφεραν οι ναυαγοσώστες. Οι γονείς του που κολυμπούσαν δίπλα φαίνεται ότι πανικοβλήθηκαν και οι ίδιοι και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια χωρίς να μπορούν να το βοηθήσουν. Οι ναυαγοσώστες έσωσαν αμέσως, ανέστηκαν το παιδί και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Το συνέφεραν καθώς είχε ταχυκαρδία αλλά και έλλειψη οξυγόνου. Του παρήχαν επιπλέον καθαρό οξυγόνο. Για το περιστατικό επιλήθηκε το λιμενικό. Αυτό που τονίζουν, όπως είπες και εσύ, Θάνο, είναι ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά τους στις παραλίες και ειδικά αυτά που δεν γνωρίζουν κολύμπι να φορούν εξοπλισμό, και καθώς το συγκεκριμένο παιδί από τη Σερβία δεν φορούσε εξοπλισμό, δεν είχε ισοσύβιο, αλλά ευτυχώς όλα είχαν αίσιο τέλος και το παιδί είναι καλά. Μάλιστα, χθες συναντήθηκαν πάλι με τους ναυαγοσώστες.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που είπες, Κώστα. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά προσοχή και τα μάτια μας 14. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 66χρονου στα Εβυρασερών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Μία μέρα νωρίτερα είχε καταγγείλει συγγενείς του για ενδοοικογενειακή βία. Η εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του. Πάμε στην Κλέλια Ιωαννίδου. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Έφραγμα του μυοκαρδίου τελικά είναι η αιτία θανάτου του 66χρονου από τα Ήβυρα. Εκεί έδειξε ότι οφείλεται ο θάνατός του, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα νέα δεδομένα τώρα αναμένεται να τεθούν υπόψη των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και την τύχη των δύο συγγενών του 66χρονου, του 70χρονου δηλαδή αδελφού του και του 42χρονου ανιψιού του, οι οποίοι και κρατούνται. Ο 66χρονος, να θυμίσουμε, ότι είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των δύο συγγενών του μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία λοιπόν αποδίδουν το θάνατό του στο έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τώρα τα νέα στοιχεία και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας. Θάνο.
1: Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά, ένα νέο ισχυρό πέμπτο κύμα καύσωνα βιώνει η Ευρώπη, με τις περιόδους ακραίας ζέστης να γίνονται πιο συχνές, πιο έντονες και να διαρκούν περισσότερο, καθώς η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τον πλανήτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο για να μας πει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
14: Φάνο, είναι χαρακτηριστικό της ζέστης και της ξηρασίας ότι στην Ιταλία οι εργάτες ξεκίνησαν πριν την αυγή να τριγύσουν τα τσαμπιά στα φιλιών, προορίζονται για να μετατραπούν στον περίφημο αφρόδι Ίνο Φραντσιακόρτα 10 ολόκληρες ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τα σταφύλια σε ταχύτατη ορίμανση. Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το χρονικό περιθώριο για τον τρίγο, αναγκάζοντας τους υνοπαραγωγούς να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις όταν ακόμα και λίγες ημέρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και κακής σοδειάς. Εβδομάδες με θερμοκρασίες που έφταναν σε μέγιστο μεταξύ 37 και 38 βαθμών Κελσίου, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου, όθησαν ορισμένους υνοπαραγωγούς να καταγράψουν την πιο πρόωρη έναρξη τρίγου. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που δήλωσε ο Τζον Κένεντι, επικεφαλής της κλιματικής πληροφόρησης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, σε συνέντευξή του στη Γενέβη, ο οποίος τόνισε ότι η ακραία ζέστη καθίσταται πιο συχνή, πιο έντονη, διαρκεί περισσότερο και καλύπτει πολύ ευρύτερες περιοχές. Ανέφερε μάλιστα πως το παρόν μοτίβο ζέστη σε όλη την Ευρώπη, την πιο γρήγορα θερμενόμενη Ήπειρο, αντανακλά την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα επίμονο μοτίβο συστημάτων υψηλής πίεσης σε όλο το βόρειο ημισφαίριο και ένα θερμότερο κλίμα. Στη Γαλλία τώρα, σχεδόν το 70% της χώρας έχει επιβάλει μέτρα περιορισμού στη χρήση νερού, αφού τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η ξηρασία εντείνουν την πίεση στα δυνάτινα, στα υδάτινα αποθέματα. Οι αρχές ανακοίνωσαν, Θάνο, χθες ότι 67 νομοί έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω λειψιδρίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το 71,3% της Αγγλίας βρίσκεται πλέον σε καθεστώς flash drought, δηλαδή ταχείας ανάπτυξης ξηρασίας. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ξηρασία και περισσότερα από 27 εκατομμύρια βρίσκονται υπό περιορισμού χρήσης νερού. Τέλος, να πούμε ότι η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclear Electrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και το δεύτερο και τελευταίο λειτουργία διαδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Πλούσια σήμερα η αθλητική επικαιρότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Σε μισή ώρα από τώρα ξεκινάνε έτσι οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Με ένα Ολυμπιακό στην Ολλανδία κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση για το Champions League. Ενώ την ίδια ώρα στη Σόφια ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΚΑ 1948. Ο ίδιος θέλει νίκη για να προκριθεί στο Conference League, στην επόμενη φάση. Και από εκεί και πέρα, το μεγάλη στιγμή για τον Τεντόγλου 10 και 16 από την ΕΡΤ 1, θα δούμε τον τελικό στόχος του Έλληνα πρωταθλητή, είναι το χρυσό μετάλλιο και νομίζω κάπου μέσα του ή και έξω του, έτσι το έχει πει αρκετές φορές, θέλει να σπάσει το παλινό ρεκόρ και να κάνει 8.67, οπότε πρώτο χρυσό μετάλλιο και μετά το παλινό ρεκόρ θα είναι ο στόχος απόψε το βράδυ του Μίλου του Τεντόγλου.
1: Τώρα, διπλή πρόκληση είχαμε στον τελικό του ύψους με τους Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, ενώ στον τελικό της δυσκοβολίας συνεχίζει ο Δημήτρης Παυλίδης.
15: Ναι, γενικότερα είναι 58 αθλητές και αθλητρίες με στόχο αρκετός από αυτούς και στην κολύμβηση ακριβώς αντίστοιχο, έχουμε πολλούς τελικούς. Νομίζω περισσότερο οι δυο τους, ειδικότερα ο Μέρλος είναι περισσότερο για τη συμμετοχή, εμπειρίες για το μέλλον και λιγότερο αυτή τη στιγμή να έχει στόχο να ανέβει στο βάθρο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ένα τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν και επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα μετάλλια και στην κολύμβηση.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με την εκπομπή Έκτακτη Επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
16: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
17: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Μπάμπης Δούκαρος. Σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή μας σε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Η Λιζέτα Νικολάου υπηρέτησε με ήθος, ευαισθησία και αυθεντικότητα το λαϊκό, το έντεχνο αλλά και το ποντιακό τραγούδι, χαρίζοντας ερμηνείες που αγαπήθηκαν όσο λίγες. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ταξιδέψουμε στη ζωή και στην πορεία της, θα θυμηθούμε σημαντικές στιγμές της καριέρας της και θα ακούσουμε τραγούδια που σημάδεψαν γενιές ακροατών.

Η Λιζέτα Νικολάου γεννήθηκε ως Ελισάβετ Κατικαρίδου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης στις 2 Οκτωβρίου του 1948. Με ρίζες βαθιά δεμένες με τον Ποντιακό Ελληνισμό, μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική αποτελούσε τρόπο έκφρασης και μνήμης. Από πολύ νωρίς ανέπτυξε την αγάπη της για το τραγούδι, χωρίς να γνωρίζει ότι το ταλέντο της θα την οδηγούσε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της χώρας. Η πορεία της θα εξελισσόταν ως μια διαδρομή γεμάτη σημαντικές συνεργασίες και διαχρονικές επιτυχίες. Το όνομά της θα γινόταν συνώνυμο της συνέπειας και της ποιότητας.

Η επαγγελματική πορεία της Λιζέτας Νικολάου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως εργάστηκε ως δεύτερη φωνή στο ιστορικό κέντρο Δειλινά. Εκεί βρέθηκε δίπλα σε κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής όπως ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιώργος Ανταλάρας, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος. Η παρουσία της ξεχώρισε γρήγορα για την καθαρότητα και τη δύναμη της φωνής της. Δεν άργησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των δημιουργών και του κοινού. Τα πρώτα αυτά βήματα αποτέλεσαν το θεμέλιο της μετέπειτα πορείας της.

Το 1973 η Ελιζέτα Νικολάου έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία με τραγούδια του Τάκη Σούκα σε στίχους του Ηρακλή Παπασιδέρη. Ήταν η αρχή μιας σταθερής και δημιουργικής παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Πολύ σύντομα έγινε μια από τις πιο αγαπητές γυναικείες φωνές της εποχής. Η προσωπικότητά της συμπλήρωνε ιδανικά το ερμηνευτικό της χάρισμα.

καθοριστική στιγμή στην καριέρα της Λιζέτας Νικολάου υπήρξε το 1974, όταν κυκλοφόρησε η δική της εκτέλεση του τραγουδιού «Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε». Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη απήχηση και έκανε τη Λιζέτα Νικολάου ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό. Από εκείνη τη στιγμή το όνομά της καθιερώθηκε ανάμεσα στις σημαντικές ερμηνεύτριες της γενιάς της. Η χαρακτηριστική φωνή της έγινε άμεσα αναγνωρίσιμη. Μια νέα δημιουργική περίοδος μόλις άρχιζε. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το 1977 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Λιζέτας Νικολάου με τίτλο «Το χαμόγελο της Λιζέτας». Στον δίσκο συμμετείχαν σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Δήμος Μούτσης, ο Γιάννης Σπανός, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Η επιλογή των τραγουδιών ανέδειξε το εύρος της ερμηνευτικής της ικανότητας. Μπορούσε να αποδώσει με την ίδια φυσικότητα τόσο το ένταχνο όσο και το λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας δίσκος που επιβεβαίωσε την θέση της στο μουσικό στερέωμα.

Η Λιζέτα Νικολάου συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς της ελληνικής μουσικής. Ερμήνευσε τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Χρήστο Νικολόπουλου, του Αντώνη Βαρδί και πολλών ακόμη σημαντικών δημιουργών. Οι συνεργασίες αυτές εμπλούτησαν το ρεπερτόριό της και ανέδειξαν τη φωνή της σε διαφορετικά μουσικά ύφη. Η Λιζέτα Νικολάου απέδειξε ότι μπορούσε να υπηρετήσει κάθε καλό τραγούδι με σεβασμό. Η διαδρομή της χαρακτηρίστηκε από ποιότητα και συνέπεια.

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική για την Λιζέτα Νικολάου. Κυκλοφόρησαν δίσκοι όπως το «Σ' αγάπησα μ' αγάπησες», το «Βενετιά και φανάρι» και «Έτσι χάνονται οι αγάπες». Τα τραγούδια αυτά αγαπήθηκαν από το κοινό και ακούστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Η φωνή της συνδέθηκε με τον έρωτα, την νοσταλγία αλλά και τη λαϊκή ευαισθησία. Παρέμεινε μια σταθερή παρουσία στη δισκογραφία και στις μουσικές σκηνές.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ξεχωριστή θέση στην πορεία της Ιγκλιζέτας Νικολάου κατήχε το Ποντιακό Τραγούδι. Η ίδια δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της και αφιέρωσε σημαντικό μέρος της καλλιτεχνικής της διαδρομής στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης του Πόντου. Με τις ερμηνείες της συνέβαλε στη διάδοση της ποντιακής μουσικής σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και χιλιάδες ποντίους υπήρξε η φωνή της μνήμης και της παράδοσης. Το κοινό την αγκάλιασε με ιδιαίτερη αγάπη.

Το 1985 κυκλοφόρησε ο δίσκος Ποντιακά Τραγούδια με τη Λιζέτα Νικολάου, ο οποίος συνδέθηκε με την τηλεοπτική σειρά της ΣΕΡΤ, το Μεγάλο Χρέος. Η σειρά ήταν αφιερωμένη στην ιστορία του Πόντου και ανέδειξε τον πολιτισμό και τις μνήμες του προσφυγικού ελληνισμού. Η συμμετοχή της Λιζέτας Νικολάου προσέδωσε ιδιαίτερη συγκίνηση στο έργο. Οι ερμηνείες της παραμένουν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς. Η συμβολή της στην ποντιακή μουσική θεωρείται ανεκτίμητη.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα, η προσωπική ζωή της Λιζέτας Νικολάου παρέμεινε διακριτική. Παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο και πολιτικό Γιώργο Λιάνη και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο. Παρότι ο γάμος τους έληξε, εκείνη συνέχισε απρόσκοπτα την καλλιτεχνική της πορεία. Προτίμησε να μιλά κυρίως μέσα από τα τραγούδια της και όχι μέσα από τη δημοσιότητα. Η αξιοπρέπεια χαρακτήριζε πάντα τη στάση της.

Τα επόμενα χρόνια η Λιζέτα Νικολάου συνέχισε να ηχογραφεί και να εμφανίζεται σε συναυλίες και μουσικές παραστάσεις. Παρέμεινε αγαπητή στο κοινό όλων των ηλικιών, ενώ οι νεότεροι ανακάλυπταν διαρκώς το έργο της. Η φωνή της δεν έχασε ποτέ τη χαρακτηριστική της ζεστασιά. Τα τραγούδια της εξακολουθούν να ακούγονται στα ραδιόφωνα και στις μουσικές σκηνές. Η καλλιτεχνική της παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή.

Στις 11 Αυγούστου του 2023, η Ελιζέτα Νικολάου έφυγε από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε από πτώση λίγες ημέρες νωρίτερα. Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την αγάπησε. Ωστόσο, οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν με τον χρόνο. Συνεχίζουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια, τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα που γεννούν και η Ελιζέτα Νικολάου ανήκει αναμφίβολα σε αυτή τη σπουδαία κατηγορία των διαχρονικών ερμηνευτών.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μουσικό μας αφιέρωμα στη Λιζέτα Νικολάου, μια ερμηνεύτρια που τίμησε με τη φωνή και την παρουσία της το ελληνικό τραγούδι. Άφησε πίσω της σπουδαίες συνεργασίες, αγαπημένα τραγούδια και μια ανεκτίμητη προσφορά στην ποντιακή μουσική παράδοση. Η μουσική έχει τη δύναμη να νικά τον χρόνο και οι φωνές που τραγουδούν με αλήθεια παραμένουν πάντα ζωντανές στις καρδιές.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Λιζέτα Νικολάου. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια τα καλοκαιρινά που μιλούν για τη θάλασσα, για έρωτες που κράτησαν λίγο αλλά δεν τους ξεχάσαμε. Απόψε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιλέξει αγαπημένες ελληνικές μπαλάντες, τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερινά, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Και θα ξεκινήσουμε με μια από τις πιο νοσταλγικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού. Ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, με τη φωνή της αξέχαστης Αρλέτας.

Υπάρχουν καλοκαίρια που απλά περνούν και φεύγουν και άλλα που μένουν μέσα μας για πάντα και όταν τελειώνουν παίρνουν μαζί τους ανθρώπους, στιγμές, υποσχέσεις και βλέμματα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα.

Αφήνουμε τα παλιά νοσταλγικά καλοκαίρια, γιατί η ζωή μπορεί να είναι μια ημέρα. Κοινά τα σαμποφίλιο με τον Οδυσσέα Ιωάννου που υπογράφει τους στίχους και τον Θέμη Καραμουρατίδη τη μουσική, θέλουν αυτή τη μέρα να βγουν στο καλοκαίρι. Και ποιος δεν θα ήθελε η ζωή μας να ήταν πάντα καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι της Νατάσας Μποφίλιου.

Ένας καλοκαιρινός μήνας που πρωταγωνιστεί σε πολλά τραγούδια είναι ο Αύγουστος. Ίσως γιατί στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας μήνας, είναι το τραγούδι του Νικόλα και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχεις όλα. Μια αγκαλιά και φορητό ραδιοφωνάκι να παίζει μάλαμα, περίδι και λιδάκι. Και δεν το λέμε εμείς, ο Παντελής Θαλασσινός.

Και ύστερα έρχεται ένας άλλος Αύγουστος, πιο μελαγχολικός, γιατί μας μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζουγλου, γεμάτος συναίσθημα και σιωπές. Γιατί μες στο βλέμμα της, ένας τόσο δά ουρανός αστράφτη, συννεφιάζει, αναδιπλώνεται.

Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Βασίλη Καζούλη, με ένα πιο μελαγχολικό τραγούδι για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Γιατί το καλοκαίρι έχει και από αυτούς τους έρωτες που έρχονται και φεύγουν δίχως αιτία.

τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα, τη θάλασσα που ακούει τους καημούς μας, παίρνει τις σκέψεις μας μακριά και γίνεται μάνα, παρηγοριά και ταξίδι μαζί. Για μια θάλασσα μάνα αρμύρα γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεύει με την βαθιά φωνή της η Μίλβα και φυσικά με την υπέροχη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Υπάρχουν όμως και θάλασσες σκοτεινές, θάλασσες αγριεμένες με μαύρα νερά. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου γράφει για αυτές τις θάλασσες.

Θα αφήσουμε τη σκοτεινή θάλασσα, γιατί υπάρχει και η θάλασσα με τα γαλανά νερά, με έναν βυθό λυτρωτικό. Η θάλασσα που σε πηγαίνει σε ταξίδια μακρινά, στου Δειλινού τα Μενεξιά.

θάλασσα φωτεινή, βαθιά, ελεύθερη. Με απάνεμα λιμάνια, αλλά και με έναν αέρα που τον περιμένεις για να σε πάρει ψηλά και μαζί του να πετάξεις, να πιαστείς από τα σύννεφα και να σκαρφαλώσεις στα αστέρια.

Για τη θάλασσα θα μας τραγουδήσει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Με τη θάλασσα συνομιλεί και τη ζητά να γίνει δρόμος και μοίρα και να του πει τι σημαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές.

Για το θαλασσί της θάλασσας και για όλο το μπλε του χάρτη θα τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσιρας στη Χάντρα Θαλασσιά με την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τους στίχους της Ελένης Ζιώγα. Και η θάλασσα έχει ένα χρώμα θαλασσί, σαν το ματόχαντρο. Αυτό που όταν το φοράς δεν σε πιάνει το κακό μάτι.

Ακούσαμε τραγούδια για τον Αύγουστο, για τη θάλασσα. Υπάρχουν όμως και τραγούδια που υμνούν τα καλοκαιρινά βράδια. Αυτές τις μοναδικές νύχτες με φεγγάρι, για αυτές τις νύχτες γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, γιατί η Ελλάδα την πάει τη φεγγαράδα.

Φίλες και φίλοι, η απόψινη καλοκαιρινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της με μελωδικά αλλά και λίγο μελαγχολικά τραγούδια από εξαιρετικούς ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια καλοκαιρινά, θαλασσινά και ταξιδιάρικα. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα εξερευνήσουμε τη δισκοθήκη μας και θα αναζητήσουμε τραγούδια πιο παλιά, τραγούδια και από τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν είναι λίγα. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Περιμένω τα μηνύματά σας. eskaraly@er.gr. Καλό σας βράδυ και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε πριν από μερικούς μήνες με μια θάλασσα πλατιά που θα μας πάρει μακριά στα πέρα μέρη.

Καλωσορίζουμε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένοι καθημερινά μαζί 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε με ένα μυρολόι από τον Κίτσο Χαρισιάδη για τα θύματα, όπως βλέπω εδώ στην τηλεόραση, από το σεισμό στην Κολομβία, αλλά και για τα όσα διανύουμε όλο αυτό το διάστημα που ζούμε. Είναι αλήθεια πολλές τραγικές στιγμές. Η ανθρωπότητα οφείλει να μπει σε άλλη ρότα, αλλιώς θα ναυαγήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά η σημερινή έκλειψη βοηθάει σε αυτό, γιατί μας δείχνει πόση έλλειψη υπάρχει, πόσο σκοτάδι υπάρχει εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει φως. Το φως και το σκοτάδι δεν αποτελούν διάδα, δεν αντιμάχεται το ένα το άλλο. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο εκεί που δεν υπάρχει φως. Σκότος εστί η έλλειψη του φωτός. Αν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα, με περισσότερη θετική σκέψη και λιγότερη καταστροφικότητα.

Και από το Πογόνι θα πάμε στον Ασπροπόταμο με την κομπανία του Σάκη Ντόκου. Ο Σάκης Ντόκος που γεννήθηκε το 1947 στην Αμάραντο της Καλαμπάκα, στον Αμάραντο, από οικογένεια μουσικών, γιος του Νικολάου Ντόκου από το Μαλακάσι, εδώ σε μια ηχογράφηση που έκανε ο φίλος Κωνσταντίνος Τρικαλιώτης, μια ηχογράφηση στα σκέτα. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που έχει στείλει στα εξωτικά της παράδοσης. Η ηχογράφηση έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 2009.

Σάκης Ντόκο στο κλαρίνο και στο τραγούδι, Αλέξανδρος Ντόκο στο ακορντεόν και στο τραγούδι, Νίκος Ντόκο στο ντέφι και στο τραγούδι, Γιώργος Πελτέκης στη λαοτοκιθάρα και στο τραγούδι, σε αυτή την ηχογράφηση τα σκέτα, και πάμε να ακούσουμε και τον φιλοκρατή, τον Βασίλη Κέγκο. Ελπίζω να μας ακούει ο Βασίλης Κέγκος εκεί από τα Γιάννενα, αυτή η συνεργασία του με τον αείμνηστο Γρηγόρη Καψάλη.

Του Κίτσου η μάνα κάθονταν με τον Βασίλη Κέγκο στο τραγούδι, τον Γρηγόρη Καψάλη στο κλαρίνο, τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και το Σωτήρη Καραγιάννη στον τέφι σε μια ηχογράφηση που έγινε το 1986 από τις σπουδαίες συνεργασίες του Βασίλη Κέγκου εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. 6066-439 και 6066-204 δεν κατάφερα ακόμα να σηκώσω τηλέφωνο, αλλά θα σηκώσω σε λίγο. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στο φίλο μας τον Κίτσο Τρύπο, που μόλις ακούσαμε αυτό το κλέφτικο τραγούδι του Κίτσου «Η μάνα κάθονταν», και να ανέβουμε πάνω στο Γαρδίκι που είναι πολύ όμορφο αυτές τις μέρες. Έχει δροσιές, έχει ποτάμια, έχει μουσικές, έχει επανασυνδέσεις, πανηγύρια, ωραίο φαγητό, όλα αυτά τα ωραία της παλιάς ωραίας Ελλάδας που τα ξαναθυμόμαστε τον Αύγουστο, διότι όλο το χειμώνα αυτά τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα.

Χαιρετίσματα εκεί πάνω στα Γρεβενά. Μας στέλνουν καθαρό αέρα και λέει θα μας στείλουν και τσίπουρα. Τα έχουμε κόψει εμείς λίγο τα. Δεν ξέρω, ο Μπάμπης εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά ούζω. Είναι μυτιλινιός. Τι να τον κάνουμε τον Μπάμπη. Πίνει ούζο. Εγώ προσωπικά έχω τελειώσει με το αλκοόλ. Αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι για σας που διασκεδάζετε με το ενόπνευμα. Καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο. Προσπαθώ να σηκώνω όσα μπορώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω και κάποια αιτήματα για τραγούδια τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε. Δεν μου αρέσει που με παίρνετε και μου λέτε καλό χειμώνα. Δεν μου αρέσει καθόλου να μου λέτε καλό χειμώνα 11 Αυγούστου, δηλαδή πραγματικά. Όχι, μετά τις 15 Οκτωβρίου, μετά τις 15 Οκτωβρίου μου πείτε καλό χειμώνα, δεν θα ξαναφύγουμε, δεν θα μείνουμε εδώ. Θα φύγουμε όταν θα επιστρέφουν οι εκδρομείς, θα πάρουμε κι εμείς σαν αποδημητικά πουλιά το δρόμο προς τον νότο. Προς το παρόν πολύ ωραία πανηγύρια να τα χαρείτε εκεί πάνω στα βουνά και τις δροσιές των βουνών.

Λοιπόν, τη Μαυριδερούλα που ζήτησε ο φίλος ακροατής, στην αρχή σκέφτηκα δεν θα τη βάλω, γιατί μου ζητάτε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια οι ίδιοι άνθρωποι. Και λέω εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζουμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια όταν έχουμε τόσα τραγούδια στη διάθεσή μας. Αλλά επειδή μου το ζήτησε και μια γλυκύτατη γιαγιούλα, όπως μου είπε, από το Περτούλι, θα την ακούσουμε σε ρυθμό τσάμικο με τη Θεοδοσία Στίγκα αυτή τη φορά.

Σήκω μου και άνοιξε με το Βαγγέλη Δήμου από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. Χαιρετίζουμε και από τον αέρα τον κύριο Χρυσόστομο Μητροπάνου, μας πήρε τηλέφωνο, τον ευχαριστούμε πολύ, τον άκουσε τον εαυτό του δηλαδή και συγκινήθηκε, είχε να ακούσει πολύ καιρό το τραγούδι που παίξαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα έχετε προσφέρει στην εκπομπή μας με τις πολύ όμορφες συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και φυσικά σας περιμένω κύριε Μητροπάνου να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή μαζί όποτε θέλετε, όποτε επιστρέψετε, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για τις σπουδαίες ηχογραφήσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής που συχνά πυκνά παρουσιάζουμε εδώ και από την εκπομπή μας. Λοιπόν, επειδή σήμερα έχω κέφια, στις δύσκολες μέρες λένε και τις απαιτητικές, όχι, θα πάμε στο PC. Θέλω να κάνω τη χάρη σήμερα, επειδή έχω κέφια, και στο φίλο ακροατή που ζήτησε Αλέκα Φραγκούλη, για να ευχαριστηθεί και αυτός. Στις δυσκολίες λέμε, που δεν υπάρχουν δυσκολίες, εμείς τα κάνουμε όλα δύσκολα, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, απλά μας βάζουν έτσι από πάνω το μικρόβιο, είναι ιός, η δυσκολία, η κατάθλιψη, όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες είναι μέγας ιός, μέγας ιός, γι' αυτό θα έπρεπε να κάνουμε lockdown και να μην επιτρέπουμε στους υπόλοιπους ανθρώπους, συνανθρώπους, να μας περνάνε τους βλαβερούς τους ιούς. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά που ζούμε στις μέρες, η κατάθλιψη, ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, το να θέλω εγώ να φαίνομαι πόσο πολύ δύσκολα τα έχω στη ζωή μου και τα λοιπά, όλο αυτό είναι ενεργειακός βαμπυρισμός. Προσπαθούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την κατάσταση να απορροφήσουν ενέργεια από τον διπλανό τους, βάζοντάς τον και αυτόν στην ίδια θέση με εκείνον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Όταν το καταλάβετε, θα σας συμβούλευα να τους τοξικούς ανθρώπους να τους απομακρύνετε από τη ζωή σας και να παραμένετε εκεί στο βάθρο σας, στο κέντρο σας, όπως σας έχω ξαναπεί.

Όσοι ησυχάθηκαν για πόνο να γράφουν, αυτοί που στις πένες τους άφησαν το μελάνι να πήξει, από ένα στίχο θα πιαστούν. Από εκείνον τον πρωτόγονο κόσμο, πρωταγενή υλικό, θα αναζητήσουν ποίηση να ξαναγράψουν. Μήπως και η ελπίδα ξαναγεννηθεί. Από τον ακροατή Γιώργο Βλάχο, είδες τι ωραία τα κολλάμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι γιατί είμαστε κάτι σπουδαίο, αλλά γιατί είμαστε συγχρονισμένοι. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σας, να είστε καλά, καλή έκλειψη, έλλειψη όσων δεν χρειαζόμαστε πια στη ζωή μας.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε κοντά μας.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα. Ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας προτείνετε τραγούδια και εμείς εδώ είμαστε για να τα ακούσετε.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@ert.gr.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά. Έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην πρώτη ώρα του νέου 24ωρου. Μείνετε εδώ, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.

Η ώρα και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλο ένα μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος. Από το Γιάννη Ψυχογιό, για χαρά.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Η εναρκτήρια μουσική μας από τον χώρο του κινηματογράφου, από το soundtrack της ταινίας του Φεντερίκο Φελίνη «Ιντερβίστα». Την μουσική επένδυση είχε αναλάβει ο Νικόλα Πιοβάνη, ο οποίος μαζί με τις δικές του συνθέσεις ενορχίστρωσε και μουσικές του Νίνο Ρότα, μουσικές από παλιότερες ταινίες του Φελίνη. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Το τελευταίο ταξίδι. Ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στο μακρινό 1975, χρονιά που ο Θανάσης Γκαϊφίλιας είχε ηχογραφήσει την Πρέβεζα του Καριωτάκη, μελοποιημένη από τον Γιάννη Γλέζο.

Εξάς του στίχου το πουλί, Ορφέας Περίδης στη μελοποίηση ποίηματος του Τέλου Άγρα. Να θυμηθούμε και τον ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, πολύ τραγουδισμένος και στη χώρα μας. Το 1986 είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Poets in New York. Μουσικοί από όλο τον κόσμο είχαν μελοποιήσει ποίηματα του Λόρκα. Ανάμεσά τους ο Καταλανός Λουίς Γιάκ, ο Ιταλός Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Πάκο Δε Λουτσία, ο Ντόνοβαν, ο Μίκης Θεοδωράκης με ερμηνευτή τον Ζορζ Μουστακή, ο Λέοναρντ Κοέν και άλλοι. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε μελοποιήσει το μικρό βιενέζικο βάλς, το οποίο θα ακούσουμε με την ερμηνεία της Άννα Μπελέν.

Μικρό βιενέζικο βάλς, ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μελοποιημένο από τον Λέοναρντ Κοέν, ακούσαμε με την ερμηνεία της Άννα Μπέλεν. Από το μικρό βιενέζικο βάλς του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε ένα τάγκο, ένα τάγκο βουβό. Διονύσης Σαββόπουλος.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαΐδης. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το ταξίδι ορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στον υπέροχο ρυθμό των 11/8. Μουσικό θέμα από την ταινία του Έλια Καζάν «Αμερικά, Αμερικά».

solo le pido adiós. Πώς να περιγράψεις τη φωνή της? Επιβλητική, αγέροχη, ικανή να ενθουσιάζει, να ξεσηκώνει. Και άλλες στιγμές ευαίσθητη, να σε κάνει να δακρύζεις, να ονειροπολείς, να γαλινεύεις. Αυτή ήταν η Mercedes Sosa. Η φωνή της, έλεγαν, ήταν ο καθρέφτης της Λατινικής Αμερικής. Την ακούσαμε στο solo Le Pido Adios. Μαζί της και ο Λεόν Γκιέγκο, ο οποίος είχε συνθέσει αυτό το τραγούδι.

Μια αγάπη μικρή του Μιχάλη Δέλτα τραγούδησε η Τάνια Τσανακλίδου, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας. Μαγική πάνω στη σκηνή, ξεδιπλώνει το ταλέντο της, επικοινωνώντας με αμεσότητα τα τραγούδια της. Η Μαρία Δημητριάδη τώρα, σε μια ανέκδοτη δισκογραφικά ερμηνεία στην καινούρια Ζάλη, τραγούδι που είχαμε πρωτακούσει από τις τρύπες.

Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός, ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός, μες στις βαλίτσες σου στις

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: Όποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μαρία Δημητριάδη, καινούρια Ζάλη. Ηχογράφηση από το χοροθέατρο ΡΟΕΣ, αρχές της δεκαετίας του 2000. Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα, ντουέτο με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι ένα τραγούδι που ο Βασίλης έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Σαν αβαγός.

είναι κάποιες μουσικές, κάποια τραγούδια που σε εμπνέουν, σε οδηγούν σε ονειρικές σκηνές. Ένα λοιπόν από αυτά τα όνειρά μου είναι να βρισκόμουν σε ένα υπόγειο κλαμπ με λίγα φώτα, με πολλούς καπνούς και στη σκηνή μια ολιγομελής ορχήστρα να συνοδεύει τον Tom Waits. Τον Tom Waits να τραγουδάει σέρνοντας τις λέξεις του. Με τη βραχνή του φωνή να σε τραβάει στον κόσμο του, στις εικόνες του, στα μουσικά του τοπία. Ξέρετε, τις σκέψεις τις ελέγχουμε. Τα όνειρα όχι. Μόνα τους σκηνοθετούν το σενάριο. Ο Tom Waits είναι αληθινός καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται ούτε φώτα, ούτε τα εργαλεία ενός φανταχτερού σόου. Απλά τραγουδάει τις ιστορίες του. Σου τις διηγείται. Η τέχνη του δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Είναι γνήσιος, είναι αυθεντικός.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

με υπέροχο τρόπο το κουαρτέτο Opera Swing ενσωμάτωσε στη μελωδία του Μπολερό του Μωρίς Ραβέλ το Moon River του Henry Mancini που είχε ακουστεί στην ταινία του Blake Edwards Breakfast at Tiffany's το 1961 από την Audrey Hepburn. Δύο διάσημες μελωδίες, ένα ορχιστρικό. Ορχιστρικό με τίτλο Μπολερό at Tiffany's από το γερμανικό κουαρτέτο Opera Swing. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και την εκπομπή «Πλανώδιες μουσικές» που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαΐδης. Οι μουσικές μας ταξιδεύουν με τις ιστορίες των τραγουδιών στις παρέες των μουσικών χωρίς σύνορα.

America από το musical West Side Story, το musical των 10 Oscar με την εμβληματική μουσική του Leonard Bernstein. Η ταινία από τους Robert Wise και Jeremy Robbins, με πρωταγωνιστές την Natalie Wood, τη Rita Moreno, τον George Akiris, τον Richard Baymer. Μετά το ρυθμικό America, κάτι δικό μας. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου που το ερμήνευσε υπέροχα η Τάνια Τσανακλίδου. Γράμμα στον Νίκο Γκάτσο.

γράμμα στον Νίκο Γκάτσο, η Τάνια Τσανακλίδου στο τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου. Ο Νίκος Γκάτσος είχε συνεργαστεί και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Την άνοιξη του 1967 είχαν ετοιμάσει κύκλο τραγουδιών με τίτλο «Έξι φεγγάρια της θάλασσας». Θα κυκλοφορούσε την 21η Απριλίου. Τους πρόλαβαν οι συνταγματάρχες και τελικά τα τραγούδια κυκλοφόρησαν 7 χρόνια αργότερα, το 1974, με τίτλο «Θαλασσινά φεγγάρια», με ερμηνευτές τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Βίκη Μοσχολιού. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του κύκλου που προστέθηκε στις μεταγενέστερες εκδόσεις του δίσκου. Η ερμηνεία από τον Μίκη Θεοδωράκη. «Φεγγάρι μου θαλασσινό».

Φεγγάρι μου θαλασσινό, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος. Και από τον Νίκο Γκάτσο στον άλλον ποιητή του τραγουδιού μας, τον Μάνο Ελευθερίου. Το 1971, μαζί με τον Δήμο Μούτσι, παρουσίασαν τον Άγιο Φεβρουάριο. Τα τραγούδια του δίσκου αγαπήθηκαν πολύ και μέχρι σήμερα τραγουδιούνται τόσο σε δημόσιες εκτελέσεις όσο και στις παρέες. Ερμηνευτές ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Πετρή Σαλπαία. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον Άγιο Φεβρουάριο.

Ακούσαμε το Κομωδίνο με την Πέτρη Σαλπέα και το Άλλος για Χίο Τράβηξε με τον Δημήτρη Μητροπάνο από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου. Ο Άγιος Φεβρουάριος είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους της ελληνικής μουσικής. Στην ίδια εποχή, 2-3 χρόνια αργότερα, το 1975, ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, το Πέραμα, πάνω σε στίχους του ποιητή Γιώργου Χρονά, με την εκπληκτική Βίκη Μοσχολιού.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

το ακορντεόν και η τρομπέτα ήταν τα ιδιαίτερα χρώματα στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Κάρλος Ζόριτα Ντιάζ, ισπανικής καταγωγής μουσικό που είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τον Λέοναρντ Κοέν. Από το άλμπουμ τώρα του Μάνου Μοναστηριώτη «Να περιμένω το αύριο» επιλέγουμε το τραγούδι των Εραστών.

το τραγούδι των Εραστών από τον Μάνο Μοναστηριώτη, εμπνευσμένο από τον Ζακ Μπρέλ και το δικό του τραγούδι των παλιών Εραστών.

0: Ο Ζακ Μπρέλ ανήκει στους σημαντικότερους εκπροσώπους του μεταπολεμικού τραγουδιού, μαζί με τον Ζορζ Μπρασένς, τον Λέο Φερέ, τον Σέρζ Γκενσμπούρ, τον Πάολο Κόντε, τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, τον Λούτσιο Ντάλα και άλλους. Μια μεγάλη παρέα που επηρέασε το τραγούδι. Πολλοί και οι τραγουδοποιοί που ακολούθησαν τα βήματά τους.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ας χαθείς, τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου σε στίχους του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Στον αστερισμό της μπαλάντας και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο προσκυνητής.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης διάλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.